0: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
3: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
4: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Union FM με βάρκα την ελπίδα.
5: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Union FM ανήκει στους Έλληνες.
6: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
7: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
8: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
9: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.

0: η σχέση σας με τον Πρωθυπουργό ποια είναι? Έχω διαβάσει σε παλιότερες συνεντεύξεις σας ότι ουσιαστικά υπάρχει μεγάλη αγάπη. Έχω διαβάσει για το περιστατικό της φωτιάς. Φωτιά, φωτιά. Στη Γαλλία. Που ήσασταν εσείς
1: κουμπάρτα να μη στα χρωστάω, ηλίθια. Φωτιά, φωτιά.
0: Που ήσασταν
2: εσείς.
0: Μπήκατε μέσα και πήρατε τον μικρότερο αδερφό, νομίζω ήταν πολύ μικρό, ήταν μωρό.
2: Δύο ετών.
0: Και τον σώσατε από την φωτιά.
3: Τι έγινε?
4: Τι έχει τραβήξει αυτό το παιδί, πόσα τραύματα, μια εξορία, μια φωτιά.
3: Αυτό είναι το θέμα.
4: Μια πιτζάμες.
3: Αυτό έγινε στη Γαλλία. Δηλαδή
4: τι το θέλουν το κολόσπιτο στην Μυραμπό?
3: Πήγαν να το κάψουν, δεν
4: έχουν ασφάλιση εκεί πέρα, δεν έχουν τίποτα. Δεν έχουν πυροσβεστικές.
3: Αυτό τα λέει η Σκόρδα, που τα έχει διαβάσει αυτά. Εμείς γιατί δεν τα ξέρουμε, ότι σώθηκε ο Μητσοτάκης από την Τώρα, όρμηξε η Τώρα με τη φωτιά.
4: Στο βιβλίο της Βαρβιτσιόρ την Τρινού θα είναι.
3: Όχι, δεν γράφει για τέτοια. Θα το δούμε στο ντοκιμαντέρ. Περιμένουμε πώς και πώς. Και ήταν εκεί, λέει, δύο χρονών, στη Μυραμπό γίνανε αυτά. Παραγγείλουν και έκανε και το Παρίσι.
4: Ρε τον Μπακαλιάρο φτιάχνανε και άρπαξε.
3: Δεν ξέρω τι έκανε το Ζαβό ως παιδί που ήταν. Ως παιδί καμιά βλακεία θα έκανε και ορμάει τώρα και το σώζει. Και έτσι έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
4: Όταν πηγαίνεις σε ένα παιδί εξορία θα αντιδράσει, θα αντιδράσει.
3: Ναι.
4: Θα θέλει να τραβήξει την προσοχή. Αυτά έκανε και πέταξε λάδι στη φωτιά.
3: Δεν ξέρω τι πέταξε.
4: Τι θα πέταξε, κάτι, ξέρω εγώ, το κουκλάκι.
3: Αυτό είναι μια άγνωστη πτυχή.
4: Πέταξε τον Άνι μέσα.
3: Τον καρδουλίνο του.
4: Τον Άνι, έτσι. Ναι.
3: Τον Άνι το λένε.
4: Νάνι λέγεται. Αυτό που
3: κοιτάξτε. Το λέγε μαζί... Νάνι, εσύ, Κύρκο. Όχι, μα κανεί δεν θυμάται. Δεν έλεγε κανεί Νάνι ένα κουκλάκι. Εσύ πώ το λέγε.
4: Α γράψει το κοινό.
3: Εσύ πώ το
4: λέγε. Α γράψουν. Πώς λέ, σήμερα, δεν ξέρω πώ το λέγα εγώ. Πώ λένε σήμερα τα
3: κουκλάκι σου σήμερα, πώ το λε.
4: Νάνι.
3: Και λε, πάω με τον Άνι να κάνω Νάνι.
4: Πού είναι τον Άνι.
3: Ξαναστάσουμε
4: και πάω για Νάνι.
3: Λοιπόν, αυτή η πτυχή την είπαν χθες με τη Σκορδά που ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη που είχε και γενέθλια χθες και το περάσανε έτσι λίγο ντούκου. Πνίγηκε κιόλας η Μπακογιάννη.
4: Βάιτε.
3: Και έλεγε ότι τον έσωσε από τη φωτιά. Δύο χρονών. Και μου ήρθε στο νου, έκανα ένα συνειρμό.
4: Από καίδι θα είχαμε τον πρωθυπουργό.
3: Δεν θα τον είχαμε καν. Και θα καεί και το οίκημα εκεί τη Μυραμπού. Οπότε τι.
4: Και θα ήταν καμένο και εξωτερικά, λέει. Ναι.
3: Και μου ήρθε στο νου κάτι από μια ταινία. Ο Στάθης Ψάλτης είναι. Που είναι. Ταιριάζει κάπως με αυτό που.
4: Για να δούμε.
3: Που ακούσαμε. Είναι σε έναν υπόνομο έχει πέσει ο Στάθης Ψάλτης.
4: Στη χρυσή εποχή του κινηματογράφου,
3: στη χρυσή εποχή του κινηματογράφου. Άκουσε.
4: Έχεις
3: το
4: κουλτούρα τέτοια.
3: Άκουσε το ηχητικό. Είναι σε υπόνομο μέσα. Έχει πέσει και προσπαθεί να φωνάξει για να τον σώσει κάποιο.
5: Βοήθεια φωτιά! Βοήθεια φωτιά! Βοήθεια φωτιά! Γιατί φωνάζεις βοήθεια φωτιά ρε που έπεσε στον υπόνομο? Γιατί θες να φωνάζω ρε βοήθεια σκατά!
3: Κατάλαβε.
4: Ναι, γίνονται τα ατυχήματα.
3: Ναι, θέλω να πω.
4: Δεν καταλαβαίνω τη σύνδεση.
3: Όχι, δεν έχει σύνδεση. Είναι ασύνδετο όλο αυτό. Κάποιοι από ονειρά μυαλά μπορούν να κάνουν τη σύνδεση, αλλά δεν
4: είναι. Τι είπα, αφού στερητικό τέλος.
3: Ναι, είναι ασύνδετο. Ναι. Οπότε, θυμάσαι μια άλλη διαφήμιση, γιατί ξύπνησε συνειρμούς αυτό, ότι τώρα όρμηξε για να τη σώσει τον Carnation, το θυμάσαι?
4: Δεν θυμάμαι τη Λόλα που έτρεξε να τη σώσει ο Carnation.
3: Ποιο, τι είπε.
4: Τη Λόλα από τη φωτιά.
3: Ποιο.
4: Τη Λόλα από τη φωτιά, ποιος θα την πάρει.
3: Ναι.
4: Αυτός, 1-0, ο Carnation.
3: Ο Carnation, όχι αυτός. Λοιπόν, τροποποιήθηκε και αυτό.
6: Ενώ η Ντόρα Carnation απολάμβανε ένα Carnation, ξαφνικά...
7: Έπιασε φωτιά! Η αποθήκη του Σάιμον κινδυνεύει ο Κυριάκος!
8: Τον Κυριάκο από τη φωτιά ποιος θα τον βγάλει?
9: Η Ντόρα που έχει δύναμη μεγάλη!
8: Καθέ παιδί την Ντόρα την θαυμάζει.
10: Περνά τις φλόγες και τον πολιτικό κρατούμενο βγάζει!
11: Αδυνατός και γερός για να γίνεις. Κάθε μέρα Carnation!
12: Κάθε μέρα Carnation!
11: Κάθε μέρα Carnation να
13: πίνεις! Η Ντόρα, σοκολατάκι Carnation, πάντα πιο δυνατή.
4: Υπάρχουν λήψεις στο ηχητικό. Μητσοτακέισον έπρεπε να το κάνουμε.
3: Του Carnation ήταν το σωστό.
4: Εντάξει.
3: Τι να κάνουμε τώρα εμείς.
4: Okay, πέρα από την Ντόρα, λοιπόν, φαντάζομαι αυτό που ακολουθεί είναι η Ντόρα η μικρή εξερευνήτρια που έγινε η Ντόρα η μικρή διασώστρια.
3: Όχι, τελειώσαμε εδώ.
4: Τελειώσαμε, αυτό κρίμα.
3: Η συνειδημή...
4: Πήγαινε τόσο καλά αυτό.
3: Μια χαρά πήγαινε.
4: Από ψάλτη σε παροδία του Carnation με AI του από τα πανέρια.
3: Φύγε λίγο από το αρχικό πλαίσιο και να εμβαθύνει, σε παρακαλώ.
4: Δεν μπορώ.
3: Γιατί?
4: Είναι η Ντόρα στη μέση. Πώς να πάω, πού βαθιά να πας.
3: Θα πάμε στην
4: Μιλάμε για τον Κυριάκο.
3: Σε λίγο, αλλά.
4: Τι είπε στη ΦΕΗ, είπαν τα δικά του.
3: Θα τα ακούσουμε. Αλλά.
4: Λε
3: στη ΦΕΗ,
4: έχω πάει εγώ η ζωή και η Ντόρα, α πούμε. Το τελευταίο διάστημα.
3: Αξιόλογη καλεσμένη.
4: Πολύ καλά τα πάει η ΦΕΗ.
3: Μια χαρά τα πάει. Οπότε να κρατήσουμε αυτή την εικόνα ότι παραλίγο να καεί. Και ορμάει η Ντόρα, όρμηξε η Ντόρα και τον έσωσε όταν ήταν 2 ετών. Αλλά δεν μας το περιγράψαν όλο αυτό το σκηνικό.
4: Τι συνέβη, πώς θα μάθουμε.
3: Ναι, δεν το έχουμε σε ηχητικό.
4: Εσύ είναι το χρόνο ίσως, γιατί και την εξορία σιγά σιγά την ξεφουρνήσαν.
3: Ναι, αλλά αυτό είναι βασικό ότι πήγε να καεί. Γιατί το κρύβουνε, τι ακριβώς συνέβη και πήγε να καεί.
4: Ποιος δηλαδή,
3: φωτιά, ποιος την άναψε, ο Κυριάκος Μωρό. Από λάθος, ξέρω εγώ, εκεί που μαγείρευε Μαρίκα, άφησε το λάδι.
4: Ήταν μια κούκλα βουντού που άρπαξε ξαφνικά, κάνανε κάπου σε κάποιους.
3: Δεν ξέρω, πάντως έχει μια αξία να
4: δοκίμασαν
3: το.
4: Δοκίμασαν οι μεγάλες αδερφές να δουν άμα είναι έφλεκτος. Πώς κάνεις το μοναστηράκι τα δερμάτια να ξέρει. Να, δεν καίγεται, να ορίστε, γνήσιο είναι.
3: Αλλά φοβάζεται να το ανάβει.
4: Φοβάζεται να το ανάβει. Έτσι κι αυτό. Λέει, αρπάζει το μωρό.
3: Δεν ξέρω τι είναι. Ήταν η ώρα που είχε σχέση ο μπαμπάς εκείνη την ώρα.
4: Και δοκιμάζανε διάφορα.
3: Όλα αυτά είναι χούντα τώρα.
4: Του βάλανε ένα δυναμητάκι στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού ανάμεσα με το δεύτερο και σου λέει κάτσε να δούμε τι θα γίνει.
3: Και άρπαξε.
4: Και πετάξε ενόπνευμα μετά.
3: Δεν ξέρω.
4: Δεν ξέρω, μπορεί.
3: Όλα αυτά πρέπει
4: πώς
3: να πάρει.
4: Πώ στο τζάκι, αν θέλει να πάει. Βάζει λίγο ενόπνευμα. Έτσι και στο μωρό.
3: Ωραία.
4: Δηλαδή, πρέπει να. Δεν θέλω κάποιο να κάνει τώρα καμία σχέση ο συνειρμό κούτσουρο με κούτσουρο.
3: Όχι,
4: στο τζάκι. Στο τζάκι βάζουμε κούτσουρο.
3: Στο τζάκι, ναι.
4: Σκεφτεί κάποιο.
3: Αλλά όλα αυτά έχουν μια αξία να αναλυθούν κάποια στιγμή.
4: Βέβαια.
3: Για την ιστορία εδώ, για μας.
4: Να βγαίνουν τώρα, όσο είναι ακόμα εν ζωή. Μην φύγει τώρα κανεί και να χάσουμε αυτά. Μεγάλο είναι τώρα. Πόσο είναι τώρα.
3: Δεν ξέρω πώς έκλεισε.
4: Πρέπει να πει τις ιστορίες. Αυτή είναι η ηλικία ο Μητσοτάκης, ο πατέρας τα είχε πει όλα.
3: Και πιο μετά. Έχει μέλλον.
4: Και πιο μετά,
3: ακόμα.
4: Έχει, δεν λέω. Αλλά σιγά σιγά να ενώνουμε τα παζλ.
3: Θα πάμε στην κυρία Μπακογιάννη σε λίγο στο τι είπε, αλλά να πάμε λίγο μια βόλτα μέχρι την Λαϊκή. Γιατί και χθες μεταδώσαμε ένα ηχητικό που κάποιες κυρίες αγοράζουν μετρημένα προϊόντα και κατά ένα παράξενο τρόπο διαλέγουν όλοι το 5. Να πάρουν, α πούμε, 5 μήλα, 5 μπανάνες.
4: Α, όχι 5,5 α πούμε.
3: Όχι,
4: τι πρόκολο.
3: Ναι, κουνουπίδι. Κουνουπίδι. Αλλά τώρα 5,5 μίλα, βάλε μου 5,5 μίλα.
4: Ή άμα τόσο έχει υπολογίσει ότι κάνει για τη βδομάδα. Τι φάω, μισό μήλο να πεταχθεί, να το φάνε.
3: Το μισό μήλο πότε θα το φας και πότε και ποιο.
4: Πρώτο θα το φας.
3: Πρώτο.
4: Πρώτο θα φας το μισό. Γιατί θα έχει ανοίξει, θα κυτρινίσει. Μετά τα άλλα.
3: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν. Να πάμε μια βόλτα στη Λαϊκή να ακούσουμε πώς θα μετράει ο κόσμος.
2: Παλιά βάζανε μια τσάντα μεγάλη και τη γεμίζανε. Ας είχαν και 1,5 ευρώ τα πορτοκάλια και δεν έτρεχε τίποτα. Και τώρα βλέπετε, δίνουμε αυτές τις τσάντες και κάνουν αυτό εδώ το πράγμα. 5 πορτοκάλια.
12: 1, 2, 3, 4, 5.
14: 5, 5, 10.
2: Και αυτό είναι.
15: Πολύ μετρημένα, πάρα πολύ μετρημένα. Ούτε φρούτα δεν θα πάρουμε. Γιατί δεν έχουμε λεφτά.
16: 5 μήλα. 5 αγκούρια.
2: Αγκούρια.
16: 5 ντομάτες.
12: 1, 2, 3, 4,
16: 5 αγκούρια.
14: 5, 5, 10.
2: Αγκούρια.
16: Για τη βδομάδα. Ίσα ίσα. Χόρτα σήμερα 3 ευρώ τα βλήτα. Αν είναι δυνατόν.
17: 5 άτομα έχει η οικογένεια. 5 μήλα.
14: 5, 5, 10.
17: 10 πορτοκάλια.
14: 10, 10. Ανεπέροντα.
17: Πορτοκάλια. Λίγα κρεμμύρια και 3 κολοκυθάκια. Αυτά δεν μπορούμε. Πια. Κάθε φορά κρατάω 40-50 για όλη τη βδομάδα και για τα παιδιά και δεν φτάνουν.
18: Έχει πάρει 6 αγκουράκια.
19: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
18: Αγκούρια. Ένα κιλό περίπου. Εντάξει, ο κόσμος πλέον με τις τιμές αυτές που έχουν ακριβήνει τα πράγματα, τα παίρνει μετρημένα.
2: Αγκούρια.
3: Όλοι 5, εκτός από μια κυρία που πήρε 6 αγκουράκια.
4: Πόσα μέλη είχε.
3: Δεν είπε.
4: Η οικογένεια.
3: Η άλλη κυρία λέει: έχω 5 μέλη στην οικογένεια, 5 μήλα.
4: Δεν θέλω να κάνουμε σπατάρε στα αγκούρια και στα μήλα.
3: Όχι.
4: Εκτός και αν είναι 5 τα μέλη και το έξτρα αγκούρι είναι για άλλη δουλειά.
3: Δεν ξέρω.
4: Δεν είναι σαλάτα.
3: Δεν είναι η ίδια κυρία, είναι άλλη κυρία με τα αγκουράκια. Άλλη κυρία με τα μήλα, ναι.
4: Η άλλη με τα μήλα κάνει για αυτή παιχνίδια τέτοια.
3: Δεν ξέρω.
4: Με τα μήλα. Τα δένει όλα ένα-ένα και τα κάνει μπίλια στα τραβάκια.
3: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, λοιπόν. Όλοι οι άνθρωποι μετράνε. Και μάλιστα η κυρία λέει: έχουμε 5 μέλη στην οικογένεια, 5 μήλα.
4: Εγώ νομίζω ότι το επόμενο δεν είναι το μισό κουνουπίδι.
3: Τι είναι
4: 3 φούντες κουνουπίδι. 5.
3: Μάλλον
4: 5 φούντες κουνουπίδι. Τόσο. Τι να κάνω που η βρασιά θα μείνει ή το άλλο θα πάει χαμένο. Τσάμπα θα μυρίσει.
3: Θα το σπάμε πια.
4: Θα το σπάμε, δεν το κάνεις ολόκληρο.
3: Είναι στην εποχή της ανάπτυξης και της ευμάρειας και του Ελλάδα 2.0 όλα αυτά.
4: Πολύ καλά πάει αυτό.
3: Πάει πάρα πολύ καλά. Οπότε διαλέγουν όλοι το 5. Είναι κομβικός αριθμός, να το κρατήσουμε αυτό.
4: Αυτό έπρεπε να το καταλάβουμε από το καρπούζι. Από όταν κόπηκε το καρπούζι στη μέση και άρχισε να πωλείται στη μέση.
3: Και
4: εκεί
3: καλά, όπως Ευρώπη.
4: Άνοιξε ένα δρόμο. Ναι. Καλά, στην Ευρώπη δίνουν και φέτες. Και μισό αγγούρι δίνουν.
3: Ναι.
4: Πώς θα το πιάσαμε, χαθεί εκεί μέσα, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πρέπει
3: για τη χωριάτικη είναι.
4: Ναι, ναι. Έχουν χωριάτικη στο εξωτερικό.
3: Για τι σαλάτα.
4: Ελλάδα παντού, μωρέ, Ελλάδα. Καλά που πήγε ο αυτιά έξω. Η συλλαϊκή του αυτιά τι γίνεται εκεί έξω από το Ευρωκοινοβούλιο.
3: Πήγε στην Βρυξέλλη.
4: Πόσο παίρνουν. Πόσα μίλα.
3: Θα πάει, φαντάζομαι, θα μετρήσει και θα μα πει. Την ίδια ώρα όμω η κυβέρνηση είναι δίπλα μα.
4: Πέντε φούρνες κουνουπίδι χρειάζεται. Τόσο, τι να κάνω, η βρασιά θα μείνει ή το άλλο θα πάει χαμένο. Τσάμπα θα μυρίσει.
3: Θα το σπάμε πια.
4: Θα το σπάμε, δεν το κάνεις ολόκληρο.
3: Είναι στην εποχή της ανάπτυξης και της ευμάρειας και του Ελλάδα 2.0 όλα αυτά.
4: Πολύ καλά πάει αυτό.
3: Πάει πάρα πολύ καλά. Οπότε διαλέγουν όλοι το 5. Είναι κομβικός αριθμός, να το κρατήσουμε αυτό.
4: Αυτό έπρεπε να το καταλάβουμε από το καρπούζι. Από όταν κόπηκε το καρπούζι στη μέση και άρχισε να πωλείται στη μέση.
3: Και
4: εκεί
3: καλά, όπως Ευρώπη.
4: Άνοιξε ένα δρόμο. Ναι. Καλά, στην Ευρώπη δίνουν και φέτες. Και μισό αγγούρι δίνουν.
3: Ναι.
4: Πώς θα το πιάσαμε, χαθεί εκεί μέσα, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πρέπει
3: για τη χωριάτικη είναι.
4: Ναι, ναι. Έχουν χωριάτικη στο εξωτερικό.
3: Για τι σαλάτα.
4: Ελλάδα παντού, μωρέ, Ελλάδα. Καλά που πήγε ο αυτιά έξω. Η συλλαϊκή του αυτιά τι γίνεται εκεί έξω από το Ευρωκοινοβούλιο.
3: Πήγε στην Βρυξέλλη.
4: Πόσο παίρνουν. Πόσα μίλα.
3: Θα πάει, φαντάζομαι, θα μετρήσει και θα μα πει. Την ίδια ώρα όμω η κυβέρνηση είναι δίπλα μα. Εδώ στα πέντε αγκούρια, στα 5

0: Έχουν χωριάτικη στο εξωτερικό.
1: Γιατί σαλάτα.
0: Ελλάδα παντού, μωρέ. Ελλάδα. Καλά που πήγε ο Αφιά έξω. Στη λαϊκή του Αφιά τι γίνεται εκεί έξω από το Ευρωκοινοβούλιο. Πόσο παίρνουν. Πόσα μίλα.
1: Θα πάει, φαντάζομαι, θα μετρήσει και θα μα πει. Την ίδια ώρα όμως η κυβέρνηση είναι δίπλα μας. Εδώ στα πέντε αγκούρια, στα πέντε μήλα, στα πέντε.
0: Το χνότο το νιώθουμε αν αυτό εννοείς.
1: Ναι, είναι η ανάσα της κυβέρνησης.
0: Κοντά στη τσέπη μας. Τη νιώθουμε πολύ κοντά στη τσέπη μας.
1: Αυτό ακριβώς με περίπου ίδιο τρόπο το λέει και ο Μαρινάκης.
2: Χθες ήμασταν με τον Γιάννη έξω. Χρειάστηκε να βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητό μου. Έβαλα 20 ευρώ. Ήταν 9 λίτρα.
3: Και σήμερα θα ξαναβάλω.
2: Το κόστος της βενζίνης ως βενζίνη είναι κοντά στα 4 ευρώ. 4 ακόμα κάτι τέλος πάντων. Όλο το υπόλοιπο είναι φόροι. Πού θα πάει αυτό, κύριε Κλούσπε?
4: Καταρχάς να πούμε ότι μιλάμε για την κυβέρνηση η οποία έχει μειώσει ή καταργήσει τους περισσότερους φόρους.
3: Μπράβο!
2: Σε αυτό το φόρο δεν τον έχετε κάνει κάτι όμως.
4: Έχουμε μειώσει ή καταργήσει 83 άμεσους και έμεσους φόρους.
3: Μπράβο!
4: Άρα επί της αρχής νομιμοποιούμαστε να λέμε με βάση την αξιοπιστία μας, ο καθένας έχει δικαίωμα να μιλάει στο δημόσιο λόγο, ότι είμαστε η κυβέρνηση που όταν βρίσκει το δημοσιονομικό χώρο. Ναι. Και είναι σίγουροι ότι αυτό θα περάσει στους καταναλωτές, μειώνει τον ένα φόρο μετά τον άλλο.
2: Μάλιστα.
4: Μειώνει τον ένα φόρο μετά τον άλλο.
2: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Δεν έχει μείνει αμείωτος φόρος.
1: Εδώ, όπως λέει και ο Κούτρας στο παράδειγμα, τα 20 ευρώ που έδωσε, τα 4 είναι βενζίνη. Τα άλλα είναι φόροι.
0: Εντάξει τώρα.
1: Και λέει ο Μαρινάκης, μειώνουμε φόρο. Τι μειώνεται στο βασικό.
0: Σε αυτό που είναι που από τα πιο βασικά.
1: Και στην κρίσιμη στιγμή που θα έχει ανέβει και θα ανέβει κι άλλο. Γιατί στον
0: Πολυσικό
1: κάτω γίνεται αυτό που γίνεται. Ναι. Και λέει εδώ ότι δηλαδή 16 ευρώ πάνε στο κράτος.
0: Ευχαριστούμε. Από τα 4. Μπράβο, να είναι καλά το κράτος.
1: Από τα 20 τα 16 πάνε και για 9 λίτρα τρώει για πολύ. Αυτά λοιπόν με την οικονομία, αυτά με τα αγκουράκια. Να ξαναγυρίσουμε στην τώρα Μπακογιάννη, η οποία κάποτε ήταν μικρή. Όπως λέγεται, η μέρα γενεθλίων χθες με τη σκορδά, λογικό είναι να κάνεις.
0: Πώς είπαμε, έγινε.
1: Δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Δεν το είπε.
1: Δεν μπορεί και να το είπε, δεν το θυμάμαι. Μπορούμε να το γκουγκλάρουμε, να το βρούμε.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι είδα ένα βίντεο, έσβησε τρεις τούρτες.
0: Δεν χωράγανε τα κεράκια, άρα πολλά έκλεισε.
1: Όχι. Τρεις τούρτες με ένα κεράκι στην κάθε μία. Στο γραφείο τους τις κάνανε έκπληξη, από ό,τι κατάλαβα εκεί, συνεργάτες και συγγενείς.
0: Εκτός και μετά τσουτσούνι, το κεντρικό και δύο αριστερά και δεξιά τα άλλα.
1: Τρεις τούρτες ήταν. Τρεις τούρτες. Έχει οικογένεια μια παράδοση με το, τρεις φασολάδες. Τρεις τούρτες.
0: Πες μην τα ζαχάρωτες, όπως ήταν ανάλατες οι φασολάδες.
1: Ανάλαδες.
0: Ανάλαδες.
1: Ναι, δεν ξέρω, μπορεί. Δεν δοκιμάσαμε, δεν υπήρχε περίπτωση. Όμως θυμήθηκε και τα μικράτα της.
5: Όταν είσαι γυναίκα στην πολιτική, μην νομίζεις τώρα σήμερα τα πράγματα είναι καλύτερα. Όταν εγώ ξεκίνησα.
6: Τότε ποια άλλη γυναίκα ήταν, ας πούμε, στέλεχος πολύ.
5: Η Μελίνα. Εντάξει.
6: Okay.
5: Ήτανε, αλλά η Μελίνα ήταν μια star, ήταν μια ηθοποιός.
6: Η Μελίνα δεν είναι.
5: Ναι, εγώ ήμουνα μικρή.
7: Και 30 φιλένια μικρή.
5: Ήμουνα μικρή.
7: 30 φιλένια.
5: Και γίνεσαι αποδέκτης όλων αυτών από το καφενείο που πήγαινα να μιλήσω και μου λέει ένας παππούς εκεί, εγώ Τσούπρα δεν ψηφίζω.
7: Κι άλλες φορές, μικρούλα και γυμνή, νομίζω πως φοράς με στην μπάλα, άμνη μου.
5: Και του λέω, παππού, γιατί δεν ψηφίζεις Τσούπρα? Γιατί δεν κάθεστε να μαγειρεύετε για τα παιδιά σας? Αυτή ήταν η αντίληψη.
6: Νοτροπία.
5: Έτσι, ναι. Μέχρι στα μεγάλες μάχες, ας πούμε, τις πολιτικές, όπου πήγαινες να δώσεις τη μάχη σου για το Σκοπιανό, έπρεπε να μιλήσεις πρώτα σε τρεις γλώσσες, να καταλάβουν ότι είσαι σοβαρό πρόσωπο, για να σε αποδεχθούν, διότι στην αρχή σε νομίζανε μεταφράστρια, γραμματέα, κάτι τέλος πάντων που δεν έχει σχέση μαζί τους, γιατί αυτοί ήταν υπουργοί. Άντε τώρα να τους πεις, μα κι εγώ υπουργός είμαι. Αλλά επειδή είσαι νέος και γυναίκα υπουργός, πα.
7: Είσαι μικρή και 30 φιλένια μικρή, 30 φιλένια.
1: Τι 30 φιλένια, που λέει το τραγούδι. Μικρή 30 φιλένια.
0: Δηλαδή αυτό ότι ήταν γυναίκα ήταν το θέμα υπουργό ή ότι ήταν κόρη πρωθυπουργού και γι' αυτό ήταν υπουργό, αλλιώ δεν θα ήταν.
1: Όχι. Ένα είναι αυτό το πώς έγινε και είναι. Ένα δεύτερο είναι ότι όλα αυτά γίνονται το 90.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν και τόσο η Ευρώπη. Η Θάτσερ ήταν πρωθυπουργό. Θέλω να πω, υπήρχαν πολλές γυναίκες.
0: Είχαμε δει γυναίκες, ναι. Στην Ελλάδα, όχι τόσο.
1: Στα αξιώματα, τόσες. Ναι, αλλά επειδή περιγράφει και κάποιες συζητήσεις στο εξωτερικό, αυτά τα τελευταία που λέει. Δεν λέει για την Τσούπρα που είναι στην Βρετανία ένας παππούς. Οκ, να το καταλάβω, πήγε να μαγείρεψε. Της είπε, αντιλήψεις και ακόμη και τώρα υπάρχουν. Αλλά στο εξωτερικό.

0: βλέποντας μια γυναίκα, δεν ταραζόντουσαν στην Ευρώπη το 90, ήμουν πολύ μπροστά από τότε. Και πιο πριν δηλαδή.
1: Και τέλος πάντων το 90 είχαν ασχοληθούν με άλλα πράγματα για να ταραχθούν. Ήταν ταραγμένο, από μια ταραγμένη χρονιά ερχόταν.
0: Θέλω να πω, ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, το τραγούδι ότι μικρή και τριανταφυλαίνια γυμνή, ένα... πώς χωράς την παλάμη μου, φταίω εγώ που λέγα τα τσουτσουνιά. Τι χωράς την παλάμη γυμνή.
0: Φταίς εσύ τώρα, γιατί.
1: Ναι, είναι το δικό μου το μυαλό.
0: Σεξιστής είσαι.
1: Ναι, ναι, εδώ, ούτε σεξιστικό.
0: Εδώ που τα λέμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εδώ που τα λέμε.
1: Τη τάβλα, εδώ την κουβέντα τη τάβλα που
0: τώρα χτες η Μπακογιάννη μαζί με τη Σκορδά θυμηθήκανε και το σοκολατάκι.
2: Και να σβήσετε και ένα κεράκι, έλα κρυτονάκο μου μέσα.
3: Καλά σοβαρά τώρα.
2: Ναι, ναι, θα κόψουμε μια τούρτα. Πού ήρθατε, πού ήρθατε. Εμείς το έχουμε πολύ με τις τούρτες.
3: Ευχαριστώ πάρα
2: πολύ. Χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είχαμε ζητήσει να γίνει ένα σοκολατάκι. Εντάξει, μας βγήκε.
3: Να είστε καλά, χίλια ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ναι, και σοκολατάκι.
3: Και
2: να φύγετε με τα σοκολατάκια.
3: Και σοκολατάκια. Με δουλεύουν μέχρι και το τώρα σήμερα είναι οκτάχρονο. Αλλά μέχρι και το πεντάχρονο ο γιος της Σίας ο Δήμος έρχεται και μου λέει «Γιαγιά, σου φέρω σοκολατάκια». Του λέω «Βρε τρολ, φύγε από μπροστά μου, με τρολάρεις τη γιαγιά σου και δεν ντρέπεσαι».
2: Σοκολατάκια.
3: Σοκολατάκια.
1: Ο γιος της Σίας, τι εννοεί, υπάρχει διαπλοκή, υπάρχει δηλαδή παρουσιαστής ειδήσεων που είναι γιος του, αν είναι δυνατόν.
0: Όχι, δεν εννοεί αυτό, εγγόνι της.
1: Το εγγόνι, ναι, ναι, ναι.
0: Εννοεί όλο αυτό με τα σοκολατάκια, το οποίο όλο
1: είδε
0: αυτό...
1: και πριν το Star, γιατί τέτοιο, το έχει λίγο.
0: Όλο αυτό, και τη Σία πώς τη φωνάζει.
1: Σία.
0: Παχύ
1: Σία.
0: Όλο αυτό με τα σοκολατάκια, να ξαναπώ ότι υπάρχει στο δημόσιο λόγο της χώρας, επειδή υπάρχει ελληνοφρένεια.
1: Ισχύει.
0: Από την τηλεόραση του Sky, από εκεί βγήκε.
1: Που το είχαμε βρει από ένα μοντάρι στο υλικό. Που ήταν μια συνέντευξη της Δώρας και στο περιθώριο, όσο προετοιμαζόταν να βάλει τα μικρόφωνα. Και κέρασε το συνεργείο ένα σοκολατάκι και έτσι το βρήκαμε εμείς σε μια κασέτα που ψάχναμε αυτά τα υλικά.
0: Ψάχναμε αυτά τα υλικά, τα προ και τα μετά.
1: Μας χρωστάει η κοινωνία.
0: Μας χρωστάει. Δηλαδή αυτό λέγαμε τη Λιμπεράκη το πρωί, ότι γι' αυτό θα μείνει η ελληνοφρένεια στην ιστορία.
1: Και άλλα πολλά δεν είναι μόνο. Όχι, έχουμε ανακαλύψει κι άλλα.
0: Όχι, όχι, και αυτό να είναι, οκ, okay, μια χαρά είναι.
1: Ναι, εννοώ, εντάξει, θα το λένε μετά.
0: Προσφορά είναι μεγάλη.
1: Και πώς μάθατε για το σοκολατάκι, ρε παιδί μου, εκεί σε αυτή τη χώρα. Ναι. Ήταν η ελληνοφρένεια, έτσι ήρθε το σοκολατάκι στην Ελλάδα.
0: Δεν είχαμε τα τζοκόντα και τα νοαζόντα.
1: Α, μετά
0: και τις μαργαριτούλες. Έτσι μεγαλώσαμε.
1: Καλύτερη από όλη, δεν βρίσκεις πια την ίδια μαργαρίτα.
0: Υπάρχει, αλλά δεν είναι η ίδια γεύση.
1: Δεν έχει ίδια γεύση.
0: Γιατί είναι ψεύτικη.
1: Και είμαι φανατικός, το ψάχνω εντατικά.
0: Μα πρόφα κι εγώ που το βρω, αλλά είναι ψεύτικες γεύσεις. Δεν έχει ένα γνήσιο, ένα ωραίο. Φτιάχνουν όλοι και καλά ρέπλικες. Σοκολατάκι. Κάντε όπως ήταν παλιά.
1: Τι πετυχαίνει.
0: Με την αγνή τη σοκολάτα, την ωραία μου βάζει σκόνες και ψεύτικο. Το σηκώνει και το βάρο του είναι ελαφρύ. Δηλαδή από εκεί καταλαβαίνει την ψευτουριά όλο αυτό.
1: Δεν μυρίζει, μύριζε παλιά ωραία.
0: Άσε τώρα.
1: Αυτά και οι Τσάρλεστον που αλλάξαν συσκευασία. Τέλος πάντων.
0: Ναι, και έγιναν λίγο πιο μεγάλες.
1: Και άλλο χαρτάκι.
0: Τι χαρτάκι έχει. Το διαφάνειε αυτό το.
1: Δεν είναι άλλο, άμα το δει.
0: Άλλο είναι.
1: Δεν είναι σαν καραμέλα στα αριστερά και δεξιά που ήταν παλιά.
0: Πώς είναι.
1: Ανοίγει με. Πώς να σου πω. Σαν να ανοίγει μια ατομική τσίχλα.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Ω, λάθος. Αυτά δεν τα αλλάζει.
1: Άσε με τώρα. Πήρα προφές και τσακίστηκα. Μόνο οι τέτοιες, πώς λένε, οι τετράγωνες με την αγελάδα.
0: Οι γάλακτες.
1: Ναι, αυτές. Μόνο αυτές είναι η ίδια συσκευασία.
0: Μα έτσι δεν τα αλλάζεις αυτά.
1: Αυτό που είναι, την και... ανοίγεις και μισή κολλάει πάνω και δεν βγαίνει.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι,
0: ναι, ναι. Τη βάζεις με το χαρτί στο
1: και τραβάς.
0: Με το χαρτί στο στόμα. Υπάρχει τρόπος
1: για όλα. Πώς θα τη φας.
0: Αυτά τα παλιακά δεν τα αλλάζεις. Δεν επεμβαίνεις. Όποιος επέμβει είναι ανόητος, είναι γραβατωμένοι μάρμαρ.
1: Εμείς είμαστε μόνοι την Αθήνα. Έχουμε κάνει επέμβαση στην πίστη. Αυτά. Από εκεί πρέπει να καταλάβεις που επέμβες και που δεν επέμβες.
0: Αφαιρούν την ουσία από τα πράγματα σε όλους τους τομείς και μετά ψάχνονται όλοι πάνω στους ψυχαναλυτές να εντοπίσουν την ουσία στα πράγματα. Έμα αγάπη μου, όταν το έχεις βγάλει από όλα τα πάντα που κάνεις στη ζωή σου, προφανώς δεν θα το βρεις πουθενά. Δεν θα το βρεις ούτε στον ψυχαναλυτή. Ψευδέστηση είναι ότι ψάχνεις να το βρεις και καλά. Δεν πρόκειται να το βρεις. Θα μου πεις από την Τσάρλιστον την καραμέλα. Όχι, είναι ένα δείγμα.
1: Όπου βγάλεις την ουσία, όπου βγάλεις την γεύση, την ανάμνηση, όλο αυτό. Όταν το αφαιρέσεις, τι θα γίνει.
0: Και στα παστίτσια και οπουδήποτε. Και στο περπάτημα που κάναμε, σε οτιδήποτε έκανες. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να κάνει και χειρονακτικά πράγματα. Πρέπει να εκτονώνεται. Είναι
1: όχι μόνο είναι δημοκράτης που το κάνει φανατικά αυτά τα χειρονακτικά. Και οι υπόλοιποι. Ναι, κάντε χειρονακτικές δουλειές τέλος πάντων. Όχι αυτό
0: τώρα
1: μόνο το έργο χειρό.
0: Νέο δημοκράτης. Πάμε στο Γιάννη το Λοβέρδο, ο οποίος και αυτός στράφηκε κατά της Κοβέση.
4: Η κυρία Κοβέστη δεν έχει δικαίωμα. Εξιστέσει όσοι θα κάνει δηλώσει πολιτικού.
5: Καθαρή απάντηση να ακούσουμε.
4: Δεν έχει δικαίωμα.
5: Καθαρή.
4: Και δεν θα πει ποτέ σε Έλληνα βουλευτή πώ θα ασκεί τα καθήκοντά τη. Λοιπόν. Πριν να υποκρύπτει, ελπίζω να μην ισχύει, γιατί εγώ σέβομαι του θεσμού και εμπάθεια. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στην πορεία. Εκείνο πάντω που μου κάνει εντύπωση και το έχω πει και θα το ξαναπώ. Ότι σέβομαι του ευρωπαϊκού θεσμού που έχουν ενταχθεί στην ελληνική ένωμη τάξη. Απόλυτα. Αυτό όμως που δεν σέβομαι είναι η ομιλία που έκανε η κυρία Κοβέση στο Delphi Forum. Εμένα με προβλημάτισε πάρα πολύ.
5: Δηλαδή.
4: Το ότι ήρθε μια κυρία, ευρωπαϊκής αγγελέας, και κουνούσε το δάχτυλο στους Έλληνες βουλευτές πώς θα πρέπει να ασκούν τα καθήκοντά τους. Και αυτά που ξέρετε θα τα ξεχάσετε. Εγώ δεν έχω ξανακούσει ποτέ από δικαστή, από ανώτατο δικαστή, να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Φανταστείτε να έβγαινε ο πρόεδρος της εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και να έκανε δηλώσεις σχετικά με αυτό. Και...
0: Μα δεν είπε η Κοβέση για το πώς θα λειτουργήσει ο βουλευτής, για τα σκάνδαλα και τις δοσοληψίες, τις πονηρές και τις παράνομες μίλησε μεταξύ βουλευτή και ψηφοφόρου.
1: Επίσης, τώρα ο βουλευτής όντως δεν το υποδείξει. Κανείς ξέρει πολύ καλά με την κυβερνητική πλειοψηφία πώς να μην βρίσκει στοιχεία για να πάνε σε προανακριτικές.
0: Δεν βρήκε καθόλου όλη
1: αυτή. Άρα ξέρει πολύ, αυτή τη δουλειά ξέρει πολύ καλά. Ποιος θα του πει να μην την κάνει αυτή τη δουλειά. Και ξέρει ο Λοβέρδος και οι άλλοι 156 πώς είναι.
0: Θα έπρεπε να γίνει μια επιτροπή στη Βουλή για να πήγαιναν όλοι να λέγανε αυτά. Η κυρία Ραμπατζή, αυτά που το είπε σε κανάλι, ότι πήγαν τα προβατάκια και χτυπούσαν στα
1: αυτάκια του και κάνανε βαβά.
0: Ναι, όλο αυτό αν το έλεγε σε επιτροπή με ερωτήσει Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ένα Αποστολάκι
1: εκεί
0: από κάτω.
1: Στη ζωή την πετάς κατευθείαν. Την πετάς και στην Αποστολάκη. Και στη Μιλένα.
0: Ναι, θα έχει ένα ενδιαφέρον όλο αυτό να μας πει αναλυτικά η κυρία Ραμπά, αλλά αυτά τώρα δεν τα κατάλαβε.
1: Τα χάνουμε τώρα. Μετά δεν θέλανε να βγάλουμε κάμερες, να βγάλουμε τις κάμερες από την εξεταστική. Το ένα το άλλο, άμα είναι να χάνει το θέμα, να το χέσει την άλλο. Σιγά τώρα.
0: Ωραία. Ο κύριος Λοβέρδος λοιπόν είπε αυτό, μου λέει εδώ ο Κώστας ο Φαραώ, ο τεχνικός, ότι αυτό Νάνι το λέει.
1: Να.
0: Δύο μέτρα άντρα. Νάνι το λέει κι αυτό. Αϊντε.
1: Νάνι λέγεται, αγάπη μου γλυκιά. Μην κοιτάς εσύ που το λέγεις Φωτεινούλη, αγκαλίτσα.
0: Δεν είχα εγώ Φωτεινούλη.
1: Τι είχες, Κωτεινούλη?
0: Ούτε.
1: Δεν άναμε το δικό σου.
0: Δεν είχαμε τέτοια. Στα χρόνια μας εμείς δεν είχαμε τίποτα από αυτά.
1: Πέρα από το κατσικάκι αγκαλιά και κοιμόμασταν.
0: Όχι.
1: Α, λέω μήπως δεν. Μια κούκλα που είχαμε φτιάξει από κάλτσα. Την έραβε πρωί, βραδύ, η μάνα και βάζαμε τις κλωστές, τις χρωματιστές.
0: Μπράβο, τα κουρέλια μέσα και παίζαμε μπάλα στην κοιτανιά.
1: Τα παλιά μας τα βρακιά.
0: Μπράβο. Και αυτό ήταν το παιχνίδι μας, Αποστόλη. Έτσι μεγαλώσαμε.
1: Εκείνα τα χρόνια, αυτό και τις φασολάδες.
0: Και γίναμε ανθρώποι. Αλλάζει και ο τόνος εκεί, γιατί γίνεται πιο λαϊκό και πιο έτσι ωραίο. Κάποιοι λοιπόν ανθρώποι, συμπολίτες μας, έχουν βγει αυτά τα προγράμματα του κοινωνικού τουρισμού.
1: Ναι.
0: Τα οποία έχουν οικονομικό όριο όλα, έτσι.
1: Έλα τώρα, δεν μπορώ. Δεν κατάλαβα, δηλαδή. Να μην επωφεληθούμε δηλαδή και οι υπόλοιποι που βγάζουμε τόσα λεφτά, πάνω από 80.000.
0: Ναι, θα ακούσουμε την κυρία.
1: Δεν κατάλαβα, μόνο για τις φτωχάτσες.
0: Την κυρία Γιάννα Χαρμόβα.
1: Είναι για όλα, δικαιώματα. Τι είναι αυτοί οι διαχωρισμοί, τι ρατσισμός είναι αυτός.
0: Της ΔΥΠΑ του παλιού ΟΑΕΔ, που καταγγέλει ότι 80.000 συμπολίτες μας. Με λάθος.
1: Και 80.000. Με ποσά άνω των 80.000 εισοδήματα.
0: Ναι.
1: 11.000 συμπολίτες.
0: Θέλουν και αυτοί να πάνε με κοινωνικό τουρισμό.
6: Από την πρώτη αξιολόγηση είδαμε ότι 11.000 αιτήσεις, για παράδειγμα, έχουν υποβληθεί από ανθρώπους που έχουν εισόδημα άνω των 80.000. Ενώ η δημόσια πρόσκληση λέει καθαρά τα εισοδηματικά όρια.
7: Συγγνώμη.
6: Αυτό που σας είπα. Άνω των 80.000. 11.000 αιτήσεις υποβλήθησαν από ανθρώπους που το εισόδημά τους στο οικογενειακό ξεπερνά τις 80.000. Το πρόγραμμα είναι ένα κοινωνικό πρόγραμμα. Αντιλαμβάνεστε ότι αν οι 11.000 κάνουν ένσταση.
7: Όχι. Σκεφτείτε πώς έχουν ακριβήνει διακοπές.
1: Σωστό κι αυτό, ναι.
6: Είναι λίγο είναι λίγο άλμα η ερμηνεία.
1: Αλλά 80.000 εισόδημα και να κάνεις έτσι, εντάξει.
7: Πώς ήταν το όριο?
6: Είναι τα εισοδηματικά όρια, είναι τα όρια του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης. 16.000 για τον άγαμο, 5.000 για κάθε παιδί, 24.000 για τον έγκαμο, 29 για μονογονεϊκές οικογένειες και ούτω καθεξής.
0: Έχουν, είναι 11.000 συμπολίτες μας. Σου λέει μπας και πάρω και το επιδοματάκι να πάω με 80.000 εισόδημα.
1: Αλλιώς έχουν μάθει άνθρωποι τόσα χρόνια. Βάλαν τώρα εισοδηματικά κριτήρια και χαζομάρες.
0: Ναι.
1: Αλλιώς έχουμε από τη δεκαετία του 90 και μετά, αλλιώς έχει μάθει ο κόσμος.
0: Το είπαν στο πάνελ και τα λέει φαντάζομαι πως έχουν ακριβήνει διακοπές.
1: Σου λέει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτοί που είχαν παίρνανε.
0: Που είχαν κερδίσει λαχεία.
1: Δεν είναι αυτοί που είχαν ανάγκη.
0: Όλοι.
1: Εμείς εδώ και να μην πάμε σε ένα κολοξενοδοχείο να απλώσουμε τα ρίδι μας.
0: Σωστό κι αυτό. Ωραία περιγραφή.
1: Βέβαια.
0: για την ανάγκη που είναι ο τουρισμός.
1: Τα πανιά του λαού.
0: Αυτό ακριβώς. Έτσι λοιπόν, κάναν αίτηση όλοι αυτοί. Ωραίοι, άνετοι.
1: Στο fuel pass, αν με κάνεις έτσι και δεν δικαιούσε, δεν σε αφήνει να μπεις. Εδώ γιατί τις αφήσει να κάνεις έτσι.
0: Κάτι δεν γίνεται καλά.
1: Κάτι πάλι τρύπα υπάρχει.
0: Ή εκτός αν αναγνωρίζει το ανάγκη για όλους. Και με το κράτος χρηματοδοτεί για όλους.
1: Και ρίχνει μετά την πόρτα, ας πούμε.
0: Ένα large κράτος.
1: Δεν θα το δώσω, αφού λέει απορριφθήκα.
0: Ναι.
1: Αλλά... Είχε κριτήρια έτσι και
0: έχει πλάκα που το κάνουν οι άλλοι και περιμένανε.
1: Τα κι άμα κάτι σου κάτσει.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Εγώ κι άλλος έπαιζε τζόκερ.
0: Γυναίκα πάμε. Του
1: κάτσε τόσες φορές το όλο.
0: Διακοπές.
1: Έλληνας Κρίσος αυτό.
0: Με την εργατική αιστεία.
1: Με την εργατική αιστεία. Ορίστε, έχω τα εισιτήρια.
0: Θα πάμε τώρα στην κυρία Βασιλική πάνω στις πρέσπες. Είναι η κυρία που τη βλέπουμε σε βίντεο.
1: Καλησπέρα από τις πρέσπες. Καλό μεσημέρι. Που δεν μας λέει τις συνταγές.
0: Όχι.
1: Γιατί τις κλέβουνε.
0: Δεν μας λέει τις συνταγές. Όμως η ίδια είναι αγρότησα εκεί και έβγαλε ένα βίντεο που δείχνει και το που έχει φτάσει η σύγχρονη ζωή, ας το πούμε έτσι, που έχει μια αποθήκη εκεί, ένα μεγάλο δωμάτιο γεμάτο με σακούλες πολύ μεγάλες, φασόλια, τη σοδιά τους.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να πουλήσει τίποτα από αυτά.
1: Τα
0: έχει εκεί, θα εξηγήσει για ποιο λόγο δεν μπορεί να τα πουλήσει. Προφανώς δεν είναι μόνο κύριε Βασιλική το θέμα, είναι γενικότερο και άκου πώς το περιγράφει.
5: Πέρα από την πρέσπα, 5 Μαΐου σήμερα του 2026. Και όπως βλέπετε, η παραγωγή είναι μέσα στο σπίτι. Δεν τα έχω πουλήσει τα φασόλια, ενώ είναι πάρα πολύ ωραία ξερά φασόλια. Είναι οι γίγαντες και οι ελέφαντες πρεσπών. Πάρα πολύ ωραία φασόλια, νόσημα, αλλά δεν ήρθε κανένας να αγοράσει. Οι έμποροι προτίμησαν τα κινέζικα φασόλια και δεν ήρθαν να αγοράσουν. Μόνο κάτι παιδιά που ήρθαν, κάτι φίλοι μας, κάτι γνωστοί μας που πήραν από 1-2 κιλά για το σπίτι τους. Και όλη η παραγωγή είναι μέσα. Με τι να ξεκινήσουμε τώρα τη νέα παραγωγή να φυτέψουμε? Όταν δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ. Τι να κάνουμε? Δεν έχουμε τίποτα να δείξουμε που λένε. Ούτε τιμολόγιο να πάω όταν τα φασόλια είναι απούλητα. Δεν παίρνει κανένας και από πάνω βγάζουν ψέματα ορισμένοι. Παίρνουν τα ρίλτα δικά μας που με βγάζει ο αδερφός μου Χρήστος Παπαδόπουλος με Βασιλική Παπαδοπούλου. Τα βάζουν ότι δίθεν αγόρασαν από εμάς. Βάζουν το τηλέφωνο το δικό τους και πουλάνε αυτοί τα φασόλια τα δικά τους και έτσι τα δικά μου τα φασόλια έμειναν απούλητα. Εγώ κατά κύριο επάγγελμα είμαι αγρότησα. Όλο το χωριό το ξέρει. Μένω στο λαιμό Πρεσπών όλα τα χρόνια, όλη τη ζωή δεν έχω φύγει από εδώ. Ασχολούμαι με τη γεωργία με τα φασόλια. Και τι να κάνω τώρα? Όλα είναι απούλητα. Με τι να ξεκινήσω τη νέα παραγωγή? Όταν δεν έχω ούτε ένα ευρώ που λένε στην τσέπη. Να το κοιτάξει και ο κύριος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΕΛΓΑ. Έδωσαν αποζημίωση σε όλους τους αγρότες εδώ στην περιοχή της Πρέσπας και σε μένα και σε 10 άτομα περίπου ακόμα δεν μας έχουν δώσει. Και ο κύριος πρόεδρος του ΕΛΓΑ να τα κοιτάξει αυτές τις αποζημιώσεις λόγω του καύσωνα. Οι περισσότεροι πήραν 200-300 ευρώ το στρέμμα. Εγώ σαν Βασιλική δεν πήρα τίποτα. Μόνο 67 ευρώ μου δώσανε για όλα τα χωράφια που τα έχω. Τι είναι αυτό? Άλλοι πήραν από 100, άλλοι πήραν από 200, άλλοι από 300 ευρώ, μπορεί και παραπάνω. Δηλαδή οι πλούσιοι να γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί να γίνονται φτωχότεροι.
0: Αυτή τη φράση την τελευταία την ακούω όλο και συνέχεια. Τη βάζουμε σε διάφορα ηχητικά και όλοι καταλήγουν σε αυτό τώρα τελευταία.
1: Ναι, μυστήρια πράγματα.
0: Μια συνειδητοποίηση, ναι, ξαφνικά.
1: Φορημάζουν συνθήκες.
0: Βιωματικά όμως το προσεγγίζουν.
1: Ναι, τι.
0: Γιατί εμείς το έχουμε προσεγγίσει θεωρητικά.
1: Ωραία τα TikTok και αυτά, αλλά επί του πρακτέου η κυρία έχει την τέτοια για την αποθήκη για να τη φασόλη.
0: Ναι, και αυτό που λέει ότι οι έμποροι παίρνουν τα κινέζικα. Τι διάολο, κινέζικα φασόλια και τα
1: σχιστομάτικα.
0: Τα ονομάζουν Πρεσπών.
1: Έχουν
0: και
1: τα μαυροβάτικα, έχουν και τα σχιστομάτικα.
0: Και παίρνουμε εμείς μετά και λέμε, άτι ώρα από τις πρέσπες, εδώ ελληνικό φασόλι και είναι από το Πεκίνο, απ' έξω.
1: Πάμε να γίνει.
0: Όπως βγαίνεις δηλαδή δεξιά.
1: Εκεί όλοι. Που είναι οι φοιτείες, ναι, δεν ναι, είναι. Ναι. Αριστερά δεν έχει.
0: Οι φασολοφοιτείες.
1: Αριστερά είναι οι παπαρούνες.
0: Έχεις πάει.
1: Εγώ δεν ξέρω του δρόμου του Πεκίνου.
0: Του έξω του Πεκίνου. Δεν
1: του έξω, ναι.
0: Μέσα που να φυτρώσει.
1: Μέσα μόνο σου σχέσει.
0: Δεν τρώνε.
1: Όχι, στο είναι
0: απέναντι στην Ιαπωνία.
1: Τι είναι, ίδια είναι όλα αυτά. Τι τρώνε, μωρέ. Έχουν κουζίνα οι Κινέζοι. Τηγανιτά ρύζια θα φάμε και τηγανιτά μήλα. Τι είναι αυτό τώρα?
0: Μπανάνα τηγανιτή.
1: Και μπανάνα, έχει και μήλο.
0: Και μήλο.
1: Ναι.
0: Τηγανιτό.
1: Ενώ η μπανάνα στον εντάξει,
0: όχι,
1: το μήλο.
0: Θα
1: κάνεις μπανάνα σπλίτ και να πεθάνεις από χοληστερίν.
0: Την μπανάνα την ξέρω, έχει και μήλο τηγανιτό.
1: Έχει και μήλο, το μήλο ήταν πρώτο.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Οκ, λοιπόν. Σε Κινέζικο δεν έχω φάει μήλο γι' αυτό.
1: Ενώ μπανάνα έχει φάει.
0: Μπανάνα σε κινέζικο μαγαζί είναι, τι κάνει τι. Αλλά μήλο τρώμε στην Αυστραλία.
1: Ψιλοκομμένη, τι δίνει η
0: ολόκληρη. Στη Βιέννη, εκεί τρώμε μήλο. Τα στρούντελ.
1: Όχι, τι κάνει το. Άλλη επεξεργασία.
0: Σκεύο.
1: Ναι. Ψητό. Μήλο ψητό που λέμε.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η κυρία Βασιλική εδώ περιγράφει μια.
1: Και εμεί η Πελοπόννησο το γουρνόπουλο. Για το μήλο τρώμε το γουρνόπουλο. Άλλη φορά. Την γουρνόπουλα και το μήλο την παίρνει.
0: Για το φρούτο.
1: Ναι.
0: Αυτό που έχει στο στόμα.
1: Στο στόμα, ναι.
0: Πάντως, μέσα από την περιγραφή της κυρίας Βασιλικής, περιγράφεται ένας πλανήτης και ένα σύστημα κοινωνικο-οικονομικό σε παραλογισμό. Ναι. Δηλαδή, βγάζει αυτός ο τόπος εδώ, βγάζει φασόλια εκεί που βγάζει την περιοχή.
1: Βγάζει, ναι.
0: Και επειδή έρχονται τα άλλα πολύ πιο φθηνά, προτιμούν οι έμποροι να πάρουν τα άλλα και να τα πουλήσουν καμουφλάροντάς τα. Προφανώς δεν λένε φασόλια Κίνας. Εγώ δεν έχω δει πουθενά στο σούπερ μάρκετ φασόλια Κίνας.
1: Όχι, ναι.
0: Και έχει ένα πάνω, βάζουν εκεί, ξέρω την τάδε μάρκα, δεν ξέρω ποιες ακριβώς. Άντε να ψάξεις τώρα εσύ να βρεις. Και τρώμε φασόλια κινέζικα, νομίζω ότι τρώμε ελληνικά φασόλια.
1: Και στις αποθήκες έχει ελληνικά φασόλια. Όσα πείσουν, δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να κάνουν εξαγωγή. Δεν ξέρω, αγρότες είναι. Δεν έχουν όλοι. Κάποιοι έχουν εταιρείες, κάποιοι μπορούν να το κάνουν μέσω συνεταιρισμών. Δεν μπορούν να το κάνουν όλοι.
0: Ο φτωχός φτωχότερος, ο πλούσιος πλουσιότερος, ένα ρητό που προκύπτει από όλα αυτά και το κέρδος δεν μπορεί να καθορίζει την ανθρώπινη ζωή και δραστηριότητα. Είναι ένα δεύτερο ρητό. Εφόσον όμως έχουμε παραδεχθεί ότι αυτά καθορίζουν τα πάντα, οτιδήποτε άλλο λέγεται για έλεγχο, περιορισμό, μέτρα και φιλτράρισμα είναι μπαρούφες τεράστιες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα έρθει, θα φας το κινέζικο φασόλι και θα νομίζει ότι έχει φάει το ελληνικό. Και τα έχουν οι άλλοι στα σακούλια πάνω και δεν ξέρουν τι θα τα κάνουν. Και δεν τα πουλάνε και δεν παίρνουν και να ξαναφύγουν.
1: Δεν προσαρμόζεται, κυρία Βασιλική, και πεθαίνει.
0: Αυτό τι είναι. Να κάνει.
1: Όποιος δεν προσαρμόζεται, τα έχουν πει.
0: Είναι Κινέζα.
1: Λυπάμαι. Έχουμε πει για την αυτορύθμιση της αγοράς. Να, το αυτορυθμίζεται. Παίρνει φασόλι από το Τεμού. Σου έρχεται στο box το παίρνει και το σοκουλάκι ανοίγει με τον κωδικό.
0: Μαγειρεμένο.
1: Και πουλάς φασόλι. Όχι, μαγειρεμένο για τον έμπορα. Ομό.
0: Από το Τεμού είναι.
1: Έχει Κινέζικα, δεν είπες.
0: Ναι.
1: Τι, από πού τα παίρνει, νομίζει, για να έχει φτηνά μεταφορικά.
0: Φέρνει φασόλια το Τεμού.
1: Φέρνει και το. Όλα τα έχει, ό,τι ψάξει μέσα.
0: Και φασόλια.
1: Και φασόλια, γιατί εδώ έχει άλλα κι άλλα.
0: Άλλα κι άλλα, άντε να το καταλάβω. Φασόλια.
1: Φασόλια.
0: Ωραία, λοιπόν. Θα πάμε τώρα σε τέχνη και πολιτισμό, γιατί εμείς στην Ηλιούπολη έχουμε την πλατεία τέχνης, όπως ξέρεις.
1: Γνωστό, γνωστό.
0: Ωραίας, που
1: έχει το πρώτο βίντεο κλιπ και τα είδαμε.
0: Μπράβο.
1: Α, έχω να πω και εγώ για τέχνη μετά. Μιας και
0: όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Μετά, τώρα η Ηλιούπολη.
0: Το τι θα κάνουμε μετά, θα το πούμε μετά. Όπως έλεγε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, θα περάσουμε τη γέφυρα όταν φτάσουμε εκεί. Έτσι έφτασε 100 χρονών. Λοιπόν, εμείς στην Ηλιούπολη θα πούμε για το τώρα. Έχουμε την πλατεία τέχνης, φορέας που πολιτισμού, με μαθήματα, χορούς και τα λοιπά. Κάνει και το φεστιβάλ κάπου τον Ιούνιο και θα σας τα πούμε. Το δεύτερο.
1: Τι φεστιβάλ πλατείας τέχνης?
0: Ναι, είχαμε πέρυσι το πρώτο και φέτος μάντεψε. Το δεύτερο.
1: Α, να χαθεί.
0: Ναι. Είδες πώς πάνε. Ακολουθούμε την αρρύθμιση. Και φτιάξαμε το πρώτο βίντεο κλιπ. Με τη χοροδία της πλατείας τέχνης και με έναν ηλιπολίτη καλλιτέχνη της ραπ σκηνής, τον Στάση Τζο, ο Γιώργος Στασινόπουλος δηλαδή, ο οποίος εμπνευστήκαμε από ένα τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου, το περίφημο Παπαντόπ. Δανειστήκαμε το ρεφρέν και με κάποιο τρόπο έχει ρεφρέν αυτό το τραγούδι. Το κάναμε σύνθημα και έβαλε πάνω εκεί στίχους, μάλλον σε μια άλλη μουσική, έβαλε στίχους ο Γιώργος, το τραγούδισε κιόλας και το αποτέλεσμα θα το ακούσουμε τώρα, μας πάει στις διαφημίσεις, την επιμέλεια του βίντεο, γιατί υπάρχει και σε βίντεο κλιπ στο YouTube, την έχει κάνει ο Χρήστος Καρτέρης.

ρημάζες. Λίγες τυλιγμένες με γάζες και να τα μελούμενα, ενώ προσπαθούμε να σβήσουμε από τη μνήμη μας τα προηγούμενα. Σε κάθε γωνιά και από μια πυλή, το ίδιο ψέμα να δίνει μ' άλλη στολή. Το ένδοξο παρελθόν του Νανάπολη, μέχρι να δεις απ' την Ανατολή.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Υπάρχουν, λέει, κινέζικα φασόλια γίγαντες στα σούπερ μάρκετ. Το γράφουν κιόλας.
2: Α, ναι.
1: Έτσι λέει εδώ μια κυρία, η Φωτεινή.
2: Γίγαντες ή ελέφαντες, τα άλλα που λέει τα
1: γίγαντες, μου λέει, τι σημασία έχει. Θα πάρει, ωραία, και το παίρνει να το μαγειρέψει.
2: Είναι βραστερό το κινέζικο, αυτό μας νοιάζει.
1: Σίγουρα, στο λέω εγώ. Δεν είναι σε χωράφι φτιαγμένο.
2: Αυτό είναι φασόλι, είναι μικρό τσίπ. Είναι σαν τις κάρτες που βάζουν τις Nvidia μέσα στα κινητά. Μήπως έχει τέτοιο μέσα.
1: Σίγουρα.
2: Τα τρώμε, τα καταναλώνουμε και μας έχουν το τσιπάκι. Κράταγε την πίστη ψηλά. Κατάλαβες. Τα έλεγε τα τσιπάκια ο πατέρας τώρα. Ο Μουλατσιώτης.
1: Έχεις να κάνεις κάποια ανακοίνωση.
2: Βεβαίως έχω ανακοίνωση, γιατί έχουμε παράσταση.
1: Ποιος?
2: Εγώ. Αυτός ένα μηδέν. Ποιος?
1: Εγώ ένα μηδέν.
2: Τσολιάς and the Τσόλια Band.
1: Πού?
2: Στη Βραβρό, στη Λούτσα.
1: Λούτσα. Ναι. Αυτό που είπατε με τον Κροατή.
2: Αυτό που είπαμε με τον Κροατή. 30 Μαΐου παίζουμε στην. Μάλλον το διοργανώνει ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Χοροδία Βραβρονίας Αρτέμιδος, που εδρεύει στη λεωφόρο Βραβρόνος 257. Και μας κάλεσε εκεί να συμμετέχουμε. Μπορεί να δώσουμε μια παράσταση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 9 η ώρα. Εισιτήρια διατίθενται αποκλειστικά στην έδρα του Συλλόγου, δηλαδή εκεί, Βραβρόνος 257, κάτω από το ΒΚΠ Αρτέμιδος. Όποιος ξέρει εκεί, ξέρει. Mm-hmm. Και πληροφορίες μπορείτε να πάρετε στο τηλέφωνο 693 24 40 950. Αυτό ετοιμάζουμε για τώρα.
1: Και θα είσαι εσύ.
2: Και θα είναι, ναι, και η παράσταση ο Πέκε Μπλε. Τσολιά and the Τσόλια Band, τα γνωστά αυτά.
1: Εμπλουτισμένη
2: και επικαιροποιημένη. Τώρα δεν θα είναι αυτά του χειμώνα. Ναι. Περάσαν οι επικαιρότητες.
1: Γιατί εδώ ανά μια εβδομάδα αλλάζει κάτι.
2: Ναι, καλέ, τι να πούμε.
1: Τα παλιά τζι, τα προβατάκια που έχουν τροφοδοτήσει.
2: Τα προβατάκια δεν θα έχω.
1: Τα αυτάκια του, τα προβατάκια.
2: Θα έχω.
1: Δείξε λίγο ευαισθησία που σε ένα γομάρι. Με τα προβατάκια τουλάχιστον.
2: Το Πάσχα το έτρωγα και το σκεφτόμουν. Λέω δεν θα φάω κεφαλάκι, παιδιά.
1: Άλλο τέλο.
2: Όχι, δεν θα φάω κεφαλάκι.
1: Τι γλυκό είναι αυτό, τι γλυκό πώ έχει.
2: Πώ πάει το κιλό.
1: Πόσο πάει το κιλό.
2: Δεν έφαγα σαν διαμαρτυρία, δεν έφαγα κεφαλάκι. Λέω αυτό μπορεί έχει πληγωθεί από τα αυτή του. Δηλαδή το τραύμα. Θα του φάμε και το κεφάλι, όχι.
1: Γουρούνι. Έχω και εγώ ανακοίνωση.
2: Τι έχει, πού.
1: Γίνονται στη.
2: Δήμο παίζουμε.
1: Και Σαριανή.
2: Φύγαμε από την Ηλίουπολη.
1: Και Χαϊδάρη. Φύγαμε από την. Τα είπα την Ηλίουπολη, ακούστε το.
2: Και Σαριανή και Χαϊδάρη, τι συνέστηση είναι αυτή, μυστήρια μου φαίνεται.
1: Ναι, γιατί κάθε χρόνο κάνουν εκδηλώσεις.
2: Κουνουμαλίστικο μου φαίνεται αυτό που θα πει.
1: Κουνουμαλίστικο είναι κανονικά. Κάνουν εκδηλώσεις κάθε χρόνο οι δύο Δήμοι. Αφορμή την Πρωτομάγια, τα όσα γίνανε την Πρωτομαγιά του 1944. Εδώ το πακετάρουν τώρα και με εργατική Πρωτομαγιά. Είναι εκδηλώσεις που ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα, συνεχίζονται και αυτό το Σαββατοκύριακο, όμως είναι πολύ ιδιαίτερο και το Σάββατο και η Κυριακή. Το Σάββατο λοιπόν 9 Μαΐου, που είναι και η επέτειος της νίκης αντιφασιστικής των λαών, στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής θα δοθεί μια πολυσυμμετοχική μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στην παγκόσμια ιστορία των εργατικών αγώνων και της αντίστασης. Εκεί λοιπόν τώρα θα συμμετέχουν πολλοί καλλιτέχνες, σας λέω αλφαβητικά, την πρώτη μπάντα ή όνομα δεν το ξέρω, Αντεντέχη Αντετάγιο, αν το λέω καλά, η Μάρθα Μορελεόν, Σιμών Μονέλη, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Κώστας Θωμαίδης, Μάρθα Μαυροϊδή, Σοφία Παπάζογλου, Αγγελική Τουμπανάκη, Εν Καρδία, Υπόγεια Ρεύματα. Θα υπάρχει και χοροδία και εκεί θα είναι καλεσμένη Μάγδα Φίσα, και αφηγητής της εκδήλωσης, ποιος θα είναι, Αποστόλη?
2: Ο Γρηγόρης Βαλτινός.
1: Όχι.
2: Κρίμα.
1: Κάτι καλύτερο.
2: Εσύ.
1: Όχι.
2: Αταβάνιασε. Ο Μπογιόπουλος.
1: Μπράβο.
2: Ναι.
1: Δεν το ξέρει.
2: Δεν το ξέρα.
1: Ο Νίκος Μπογιόπουλος.
2: Δεν το πούτε στα μοιρά μου. Θα πάω. Τον έχω δει άλλη μια φορά στο θέατρο. Θέλω και εδώ. Δεν
1: στον Καζάκο τότε. Οπότε αφηγητής αυτής της εκδήλωσης θα είναι ο Νίκος Μπογιόπουλος και την καλλιτεχνική διεύθυνση την έχει η Αγγελική Τουμπανάκη. Ενδιαφέρον πρέπει να είναι όλο αυτό. Γιατί βλέπω ότι είναι από εργατική τάξη, εργατικοί αγώνες, το φέρνουν και στην Πρωτομαγιά, θα γίνει ακριβώς δίπλα από το σκοπευτήριο, πιο πέρα δηλαδή από εκεί που έγινε πριν δύο εβδομάδες, πότε ήταν η συναυλία του ΚΚΕ, πιο κοντά δηλαδή και που γινόντουσαν, αν δεν κάνω λάθος, παλιά οι συναυλίες, ακολουθά δηλαδή στο σκοπευτήριο. Αυτά το Σάββατο. Την Κυριακή τώρα, στο Μπλοκ 15, στο Χαϊδάρι, εκεί που ήταν οι κρατούμενοι μια μέρα πριν το
2: γλέντι,
1: θα προβληθεί η ταινία «Το τελευταίο σημείωμα» του Παντελή Βούλγαρη, στο χώρο όπου είναι γυρισμένη, υποτίθεται, διαδραματίζεται η ταινία, γιατί έχει γυριστεί στην Κρήτη κάτω στα Χανιά, αλλά
2: εκεί είναι το. Στο στρατόπεδο του Καϊδαρίου με το Σουκατζίδι και τα λοιπά.
1: Πολύ ενδιαφέρουσες και οι δύο εκδηλώσεις, και αυτή του Σαββάτου, και μόνο για τον Μπογιόπουλο, δηλαδή πας να το δεις να φύγει
2: ναι,
1: και να
2: κόψεις.
1: Κάνει
2: τα. Πού έχει να πάρω?
1: Δεν έχει εισιτήρια.
2: Τίποτα.
1: Τι, δεν έχει εισιτήρια. Αυτά είναι
2: Τα πληρώνει αυτά. Η τσάμπα θα το χρειαστεί.
1: Ωραία, εδώ θα το έχουμε τη χαρά τσάμπα.
2: Να έχει κουτί, να κρατάει ένα κουτί.
1: Ναι, και αυτό το Σάββατο, επειδή είναι φίλο μου, Μπογιόπουλο, τα λέμε όλα αυτά. Αυτό το Σάββατο και την Κυριακή, βεβαίω, η ταινία, η τόσο σημαντική και εμβληματική ταινία και καλογυρισμένη, με του 200 τη Κεσαριανή και την ιστορία του Σουκατζίδη, γιατί το βλέπει από αυτό το πρίσμα ο Παντελή Βούργαλη, που ήταν ο σκηνοθέτη. Τώρα. Κυρικό, ναι, να βάλουμε λίγο τον. Έχουμε τον παπά, τον Νίκο Παπά. Προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ τη Δευτέρα στο Skype, που έκανε και τεράστια τηλεθέαση, πολύ μεγάλη. Για το τι έγινε το 2015, Τσίπρας, Βαρουφάκης κτλ. Και ο Νίκος Παπάς βγήκε να σχολιάσει τι ακριβώς είδαμε.
3: Δεν υπήρχε καμία απολύτως περίπτωση εξόδου της χώρας από το ευρώ. Καμία. Θέλανε να τσακίσουν τη δική μας διακυβέρνηση. Ήταν απλό. Και γι' αυτό βάζανε και αξιώσεις οι οποίες θα μας ταπείνωναν εάν γίνονταν αποδεκτές πολιτικά, για να μην μπορούμε να προχωρήσουμε.
1: Ορίστε, τα λέει εδώ καθαρά. Εκ των υστέρων, βέβαια, γράφονται πολλές φορές οι ιστορίες. Ξανά και ξανά.
2: Και από άλλες πένες. Κάθε φορά. Άλλες, και δεν έχει σημασία τι γράφεται, ο ποιον γράφεται, πού προβάλλεται, για ποιο λόγο προβάλλεται σε αυτό το timing. Ναι. Όλα αυτά είναι υπό εξέταση.
1: Όλα αυτά ισχύουν, αλλά υπάρχει και η πραγματικότητα.
2: Ναι.
1: Εντάξει, δηλαδή να κατηγορήσουμε τον καθρέφτη, το είναι πολύ εύκολο, το κάνει ο κόσμος, αλλά υπάρχει πάντα και η πραγματικότητα. Η οποία μπορεί να έχει οπτικές για την πραγματικότητα, αλλά είναι και σε μεγάλο βαθμό αντικειμενικό γεγονός. Δεν θα φέρω μνημόνιο, έφερα μνημόνιο. Αυτό και μόνο. Πάνω εκεί μπορεί να. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι τόσο. Μπορεί να χτίσει ουράνο ξύστη.
2: Ναι, εντάξει, τώρα τι γίνει από πίσω ακριβώ. Τι είπε ο ένα, τι είπε ο άλλο. Πόσο δυσανασχετούσε ο Σταθάκη που γινόντουσε αυτά και ο άλλο τα έκανε που λέγε χαζομάρε.
1: Ναι.
2: Ή ο ποιο άλλο ήταν προχθέ, δεν θυμάμαι, που δυσανασχετούσε, που του τα λέγανε, ο Λαφαζάνη, ποιο ήταν, δεν θυμάμαι.
1: Όχι, ο Τσακαλώτο.
2: Ο Τσακαλώτο.
1: Ο Τσακαλώτο, ναι. Έλεγε. Και ο Σταθάκη με κάποιον. Τι να
2: ότι είναι λαοπλάνο και τέτοια και ότι αυτά που λέει.
1: Ο Σταθάκη ήταν γιόλο, γέλαγε ο Σταθάκη. Γέλαγε, δεν ούτε έχει καταλάβει τότε, ούτε έχει καταλάβει και τώρα. Άνθρωποι εντελώς ανώριμοι για τέτοιες καταστάσεις να διαχειριστούν τώρα σοβαρά θέματα του λαού, κρίσιμα. Να παίξουν με την οικονομία, με τα μαγαζιά που κλείναν, με τις συντάξεις που κοβόντουσαν και γελάγανε. Και τώρα γέλαγε ο Σταθάκης. Ό,τι να είναι, μια παρέα.
2: Έφτανε που ήταν όριμος ο ηγέτης.
1: Ένα μπουλούκι.
2: Ήταν όριμος ο ηγέτης από
1: πολύ
2: 100 χρόνια.
1: Και λέει και ο Νίκος Παπάς, συνεχίζει.
3: Λοιπόν, ήταν σαφές το τι ήθελε να κάνει η αριστερά. Θέλαμε μια άλλη συμφωνία, την πετύχαμε μια διαφορετική συμφωνία και εν πάση περιπτώσει και πολύ καλά έκανε και είπε στον γερμανό πρέσβη ότι εμείς θέλουμε μια λύση εντός Ευρώπης. Και αν δείτε τότε και τις τοποθετήσεις, διότι θέλω να σας θυμίσω ότι ήμουν εκείνο το διάστημα διευθυντής του γραφείου του, ξέρω πάρα πολύ καλά τι έλεγε στις δημόσιες τοποθετήσεις του, ότι θέλουμε να μείνουμε στην Ευρώπη, να δουλέψουμε, να προκόψουμε, να αλλάξει η Ευρώπη. Αυτά λέγαμε.
1: Λέγατε και τα νταούλια και θα είναι μέρα μεσημέρι
2: και όλα αυτά.
1: Λέγατε και αυτά, δεν λέγατε μόνο αυτά. Λέγατε και αυτά και τα θυμόμαστε και δεν τα έλεγαν μόνο οι επαγγελματίες εδώ πληρωνόντουσαν, τα λέει και ο κόσμος, τα είχε χάψει σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι δεν θα έρθει μνημόνιο εδώ, γιατί ψηφίζουμε Αλέξη Τσίπρα και να μην έρθει μνημόνιο.
2: Και τσουπ.
1: Και τσουπ είναι αυτό το μνημόνιο. Όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Τελεία σε αυτά. Σαν σήμερα το 1977 γίνεται ο διαγωνισμός τραγουδιού του Eurovision.
2: Ποιον είχαμε το 77.
1: Ποιον είχαμε το 77. Πήραμε την. Θα σε βοηθήσω λίγο. Πήραμε την πέμπτη θέση.
2: Βύση.
1: Βύση.
2: Όχι, δεν ήταν.
1: Η Βύση το 77 δεν είχε γεννηθεί.
2: Ναι.
1: Έλεος.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, βάλε να θυμηθούμε ποιον είχαμε το 77.

0: Έτσι λοιπόν πήραμε την πέμπτη θέση.
1: Και με
0: τα παιδιά Χατζηδάσιους.
1: Καλύτερα έπρεπε να έχουμε πάει. Τραγουδάρα ήταν.
0: Τραγουδάρα εκείνη τη χρονιά όμως, και θα κλείσουμε με το πρώτο βραβείο, γαλλικό, με τίτλο Το πουλί και το παιδί.
1: Στα γαλλικά ή στα ελληνικά?
0: Στα ελληνικά. Γαλλικό και θα λέγανε Το πουλί και το παιδί. Δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Εμείς είχαμε μεγαλύτερη φαντασία. Το κορίτσι με το άλογο. Τέλος πάντων.
0: Ναι, αυτό έτσι, αυτό ήταν ο τίτλος. Με αυτό θα σας αποχαιρετούμε. Το πρώτο δηλαδή του 77. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο.
1: Γεια χαρά.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά Τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
6: Που να είναι ιαπωνικό.
5: Γιακουμής Ευάγγελος.
6: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας.
5: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
6: Κουμπότα.
5: Ισέκη.
6: Μιτσουμπίση.
5: Γιάνμαρ.
6: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Γιακουμής Ευάγγελος.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
5: Και στο tractor.gr.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο. Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
7: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
8: Όλες οι ειδήσεις.
7: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
9: Στο freegr.gr.
10: Η πύλη της τεχνολογίας.
11: Το hotspot του ίντερνετ.

0: κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα για την επόμενη ώρα μέσα από τη συχνότητα του Ionion FM είναι οι αποκαλύψεις με διάφορα θέματα από τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος. Καλό μεσημέρι από την ηλία του τουρισμού, της διαφάνειας των μεγάλων πολιτικών ανδρών, της δημοκρατίας, της ελευθεροτυπίας και της ασυμβίβαστης δημοσιογραφίας. Λοιπόν, όπως γίνεται συνήθως κυρίες και κύριοι εδώ στο νομό μας, αυτό τον υπέροχο νομό σε όλα τα επίπεδα, όταν σκάει κάποιο μεγάλο θέμα το οποίο αγγίζει επώνυμους ή πρόσωπα της υψηλής, έτσι όπως αυτοχαρακτηρίζεται, κοινωνίας της Ηλίας, όταν σκάει μια τέτοια είδηση, αυτοί οι οποίοι λένε ότι είναι δημοσιογράφοι αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι δημοσιογράφοι, κάνουν τον Κινέζο ή πάνε το θεματάκι, εντάξει ναι μεν αλλά να δούμε, δεν γνωρίζω, δεν είδα, δεν άκουσα, να το δούμε ρε παιδιά και από την άλλη πλευρά κλπ. Και μάλιστα όταν υπάρχουν και πορίσματα των αρμοδίων υπηρεσιών που περιέχουν συντριπτικά επιβαρυντικά στοιχεία για συγκεκριμένα άτομα. Αναφέρομαι σε αυτή τη δομή που αποκαλύφθηκε πρόσφατα κυρίες και κύριοι ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έφτιαξε ένα πόρισμα για μια δομή εδώ στην Ηλία η οποία φιλοξενούσε ηλικιωμένους και την έστειλε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, ενημερώνοντας το Υπουργείο Υγείας κλπ. Από χθες έχει γίνει το έλα να δεις με αυτό το θέμα. Γιατί? Γιατί οι συνάδελφοι εντός εισαγωγικών, εδώ σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε περιφερειακό, το θέμα το έβγαλε πρώτη η εφημερίδα Πελοπόννησο, αν δεν κάνω λάθος, δεν λένε το όνομα της δομής. Δεν λένε το όνομα της δομής, παρότι έχουν στα χέρια τους στοιχεία όπως όλα δείχνουν. Με αποτέλεσμα να υπάρχει, να διασύρεται αυτή τη στιγμή, εγώ το λέω και δημόσια και αν με ακούνε κάποιοι εκεί στη Μητρόπολη Ηλίας να με διαψεύσουν, να διασύρεται δημόσια όλο αυτό το κοινωνικό έργο το οποίο επιτελεί η Μητρόπολη Ηλίας μέσα από τα ιδρύματα τα οποία φιλοξενούν ηλικιωμένους. Υπάρχουν ιδρύματα κυρίες και κύριοι της Μητρόπολης Ηλίας που φιλοξενούν ηλικιωμένους αυτή τη στιγμή και λειτουργούν, έχουν προσωπικό, έχουν ανθρώπους μέσα ηλικιωμένους με άνοια, με σοβαρά προβλήματα. Επιτελεί λοιπόν η Μητρόπολη Ηλίας ένα κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μπράβο τους. Αυτή τη στιγμή διασύρεται όμως, κυρίες και κύριοι, διότι τα τοπικά παπαγαλάκια της ενημέρωσης, αυτοί οι οποίοι λένε ότι κάνουν ενημέρωση αλλά δεν κάνουν ενημέρωση, μιλάνε γενικά και αόριστα για οικοτροφείο στην Ηλία που φιλοξενούσε ηλικιωμένους με άνοια και πάει λέγοντας, χωρίς να λένε το όνομά τους. Και σήμερα το πρωί έμαθα από μια πολύ έγκυρη πηγή ότι αφορά, λέει, κάποιο ίδρυμα το οποίο είναι ιδιωτικό, το οποίο είναι στον πύργο της Ηλίας. Μάλιστα. Και γιατί δεν λέτε ιδιωτικό ίδρυμα στον πύργο της Ηλίας και λέτε γενικά και αόριστα δομή οικοτροφείο στην Ηλία και αφήνετε εχμές και δηλητηριώδη υπονοούμενα ότι μπορεί να σημαίνει κάτι και για δομή της Μητρόπολης Ηλίας. Εγώ κανονικά αν ήμουν ο Μητροπολίτης, αν λεγόμουν Αθανάσιος και ήμουν ο Μητροπολίτης Ηλίας, θα σας είχα κρεμάσει στα μανταλάκια όλους. Θα είχα βγάλει μια ανακοίνωση και θα έλεγα ότι η συγκεκριμένη δομή δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα οποία γράφεται. Τα λέω αυτά κυρίες και κύριοι γιατί είμαστε σε μια διαδικασία σαν ντοκουμέντο να βάλουμε στο χέρι το πόρισμα αυτό της αρχής διαφάνειας για να δούμε και τι ακριβώς γράφει. Γιατί πάντα είμαι έτσι πολύ επιφυλακτικός από αυτά τα οποία αποκαλύπτουν κατά καιρούς τα ΜΜΕ, τα ελεγχόμενα ΜΜΕ από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Επίσης, από μία πρόχειρη έρευνα, είδα ότι πολιτικά πρόσωπα της Ηλίας πρώτης γραμμής φιγουράριζαν στη συγκεκριμένη δομή, πήγαιναν, φωτογραφίζονταν και μάλιστα προέτρεπαν και τον Κοσμάκη να πάει εκεί να στείλει τους ηλικιωμένους, πηγαίνετε εκεί τον ηλικιωμένο, κάντε εκείνο, κάντε το άλλο, έτσι, προφανώς για τα ψηφαλάκια, παίζοντας σε μικροπολιτική και προσφέροντας υπηρεσίες. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι καταγεγραμμένα και αν κάποιοι διανοηθούν και τα κατεβάσουν από το διαδίκτυο, μαύρο φίδι που τους έφαγε, γιατί ήδη έχουμε κρατήσει στιγμιότυπα, φωτογραφίες, δηλώσεις κλπ. Δηλαδή και να τα κατεβάσετε, εμείς τα έχουμε. Οπότε, απλά το επισημαίνω κυρίες και κύριοι, γιατί όποια πέτρα βρωμιάς και δυσοδείας κι αν σηκώσεις σε αυτόν τον τόπο, θα δεις από κάτω να φιγουράρουν πρόσωπα πρώτης γραμμής της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης Μητσοτάκη, της πιο βρώμικης κυβέρνησης που έχει περάσει ποτέ από τη χώρα. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, νομίζω. Αυτά για την ώρα. Τα υπόλοιπα στην εφημερίδα Documento. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς στην εκπομπή Αποκαλύψεις και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
3: Έλα, φιλενάδα, πάμε για shopping.
4: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
3: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
4: Δεν χρειάζεται, κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
3: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
5: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
6: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
7: Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών, Καρδιακά Αυτή Ηλίας, τηλέφωνο 693-094-5565.
0: Αποκαλύψεις.
1: Σε λίγο ξεκινά μια πολύ κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος, σε μια συγκυρία όπου οξύνονται οι εσωκομματικές αντιθέσεις και αμφισβητούνται στρατηγικές επιλογές του Μητσοτάκη, όπως είναι το επιτελικό κράτος. Σε αυτό το πλαίσιο, στο κατάλογο των ομιλητών έχουν δηλωθεί πάνω από 40 γαλάζιοι βουλευτές και ανάμεσά τους είναι και οι 5 που με δημόσια επιστολή στα Νέα πρόσφατα αποδόμησαν το επιτελικό κράτος του Μητσοτάκη, ζητώντας αλλαγές στον τρόπο διακυβέρνησης. Επίσης, στις θέσεις τους έχουν ζητήσει να εκφράσουν και κάποιοι εκ των 13 βουλευτών, για τους οποίους η Νέα Δημοκρατία ψήφισε την άρση της ασυλίας τους για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταξύ αυτών και ο Νότης Μηταράκης. Από την πλευρά του Μαξίμου, το στοίχημα είναι η κριτική που θα γίνει να είναι εντός των ορίων, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη. Η κόκκινη γραμμή είναι να μην αμφισβητηθεί ο πυρήνας της κυβερνητικής πολιτικής, κάτι που θα σήμαινε υπονόμευση της κυβέρνησης. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με τις ομιλίες του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας Μάξιμο Χαρακόπουλο και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση να είναι στην κορφή της γαλάζιας ατζέντας. Μετά την ομιλία Μητσοτάκη θα πάρει το λόγο η εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση Ευρυπίδης Θηλιανίδης, που θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Αμέσως μετά έχουν σειρά οι δεκάδες βουλευτές που έχουν γραφτεί στον κατάλογο των ομιλητών. Είναι σίγουρα αναμένεται με ξεχωριστό ενδιαφέρον αυτή η συνεδρίαση. Η χειρά ονόματα τώρα προς κάθε κατεύθυνση, η χειρά μηνύματα, με συγχωρείτε, προς κάθε κατεύθυνση στέλνει ο Κώστας Καραμαλής μετά την αποφασή του να μην παρευρεθεί στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρώην Πρωθυπουργός που συναντήθηκε με την Τώρα Μπακογιάννη δείχνει ότι δεν θέλει να έχει καμία επαφή με τη σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άλλωστε, μετά την κοινή εκδήλωση που έγινε με τον Αντώνη Σαμαρά της ομάδας Μάξιμο Χαρακόπουλο και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση να είναι στην κορφή της γαλάζιας ατζέντας. Μετά την ομιλία Μητσοτάκη θα πάρει το λόγο η εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση Ευρυπίδης Θηλιανίδης, που θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Αμέσως μετά έχουν σειρά οι δεκάδες βουλευτές που έχουν γραφτεί στον κατάλογο των ομιλητών. Είναι σίγουρα αναμένεται με ξεχωριστό ενδιαφέρον αυτή η συνεδρίαση. Η χειρά ονόματα τώρα προς κάθε κατεύθυνση, η χειρά μηνύματα, με συγχωρείτε, προς κάθε κατεύθυνση στέλνει ο Κώστας Καραμαλής μετά την αποφασή του να μην παρευρεθεί στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρώην Πρωθυπουργός που συναντήθηκε με την Τώρα Μπακογιάννη δείχνει ότι δεν θέλει να έχει καμία επαφή με τη σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άλλωστε, μετά την κοινή εκδήλωση που έγινε με τον Αντώνη Σαμαρά στο Πολεμικό Μουσείο,

0: Και από εκεί και πέρα θα συνεχιστεί όλο αυτό και η θερμοκρασία στη θάλασσα, γιατί ξέρω ότι σε ενδιαφέρει. Ναι. Θα είναι αρκετά έτσι καλή.
1: Με ενδιαφέρει,
0: καλή.
1: Με ενδιαφέρει.
0: Είμαι σίγουρη, τα ξέρω. Λοιπόν, από την Κυριακή και μετά στη θάλασσα 19 με 22 βαθμούς. Νομίζω ότι είναι αρκετά καλά. Και την επόμενη εβδομάδα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, δηλαδή που θα δούμε και τις λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες, θα είναι και λίγο παραπάνω η θερμοκρασία στη θάλασσα. Δηλαδή, ίσως δούμε και 23 με 24 βαθμούς στη θάλασσα. Οπότε νομίζω ότι όσοι μπορούν να πάνε για μπάνιο.
1: Έχει ζεστάνει για τα καλά τώρα. Άμα κάνει και ζέστη ακριβώς. Έξω και ζέστη μέσα, είναι ό,τι πρέπει.
0: Νομίζω
1: για όσους δεν περιμένουν να πάει το καρπούζι 10 που λένε. Για τους υπόλοιπους είναι μια χαρά.
0: Ακριβώς. Οπότε αυτό είναι το σκηνικό τις επόμενες ημέρες. Πέρα από τη σημερινή ημέρα, η οποία είναι έτσι λίγο πιο μουντή και λίγο πιο ασταθής και με λίγο πιο χαμηλές τιμές σχετικά θερμοκρασιών σε σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες. Από αύριο θα υπάρχει μια σταδιακή βελτίωση. Δεν θα λείψουν λίγες τοπικές βροχές στα βόρεια και τα κεντρικά. Δεν θα μας απασχολήσουν όμως ιδιαίτερα. Και από την Κυριακή και μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, φυσικά, ξεκινάει αρκετή ηλιοφάνεια. Με έτσι πιο πολύ ζέστη, πιο καλοκαιρινές θερμοκρασίες και αρκετά φυσικά καλύτερο καιρό για όσους λατρεύουν το καλοκαίρι και θα αρχίσει έτσι να σου θυμίζει λίγο, παρόλο που είμαστε στα μέσα Μαΐου.
1: Υπέροχα. Όσο οι θερμοκρασίες είναι σε τέτοια επίπεδα, δηλαδή δεν σκάει ο τζίτζικας και μπορείς να κυκλοφορήσεις, είναι μια χαρά. Μετά, άμα αρχίσει να ανεβαίνει πολύ η θερμοκρασία, ωραίο είναι το καλοκαίρι, αλλά άμα αρχίσει να κάνει πάρα πολύ ζέστη στις πόλεις, είναι βίος αβίωτος, δεν είναι και εύκολα τα πράγματα. Ελίνα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πλήρη ενημέρωση για την εικόνα του καιρού. Σκόνη είναι, θα περάσει όπως ακούσατε να λέει η Ελίνα. Μην ανησυχείτε καθόλου, Ελίνα Καρέτσου, η μετεωρολόγος του Μέγκα και των Νέων.

Αυτή είναι η υπέροχη Fleetwood Mac με το Gypsy. Σήμερα έχει γενέθλια ο Billy Barnett, ο κιθαρίστας των Fleetwood. Έλα, Fleetwood Mac, έλα, έτσι. Πολύ καλό το συγκρότημα, από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα, με πολύ ωραία τραγούδια, αλλά και πολύ δύσκολο σαν ιστορία, παράνομες σχέσεις, ναρκωτικά, τρικλοποδιές, αλκοόλ, μηνύσεις, θάνατοι, η ζωή των Fleetwood Mac, η ιστορία των Fleetwood Mac, ποτέ δεν ήταν εύκολη. Μια ατάκα του Πρωθυπουργού όταν τελείωσε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, που τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι τι γίνεται με τις εκλογές, που είπε μετά τη ΔΕΘ, μετά τη ΔΕΘ, άνοιξε πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Αν εννοεί μετά τη ΔΕΘ ότι παιδιά δεν υπάρχει περίπτωση τώρα, θα πάμε και στη ΔΕΘ και μετά βλέπουμε τι θα γίνει, μετά τη ΔΕΘ θα αποφασίσουμε, ή αν εννοεί μετά τη ΔΕΘ εκεί γύρω στο φθινόπωρο, αφού θα έχει ανακοινωθεί και ένα έτσι παχιό-παχιό πακέτο με μέτρα στήριξης, όχι μέτρα που θα χάσουμε λεφτά, αλλά μέτρα που θα πάρουμε θεωρητικά λεφτά, να ανακοινωθούν οι εκλογές. Έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή δύο είναι οι σχολές σκέψεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Η μία που λέει, πρόεδρε, πάμε γρήγορα τώρα να ελέγχουμε τα πράγματα, τώρα που και άλλοι δεν έχουν σηκώσει κεφάλι ακόμα, και άλλοι που λένε, πρόεδρε, άστο να πάει προς το τέλος, να μοιράσουμε και όσα λεφτά υπάρχουν και μπορούμε να μοιράσουμε, να αλλάξουμε το κλίμα, να τελειώσουμε και με τις ανοιχτές υποθέσεις, να τελειώσουμε και τους αντίπαλους και να πάμε σε εκλογές. Αλλά είπε ο Μητσοτάκης, οι τρίτες εκλογές για να κερδιθούν θέλουν δουλειά πολύ, θα πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα για να κερδιθούν αυτές οι εκλογές. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι αυτή η στροφή προς τους βουλευτές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη δείχνει ότι είμαστε έτσι κι αλλιώς στην τελική ευθεία για τις εκλογές, διότι χωρίς βουλευτές, ενώ χωρίς το στελεχειακό δυναμικό των κομμάτων να τρέξουν από γειτονιά σε γειτονιά, δεν γίνεται

πράγμα. Οπότε επιστρέφουμε στη βάση σιγά σιγά. Το επιτελικό κράτος πάβει να είναι η πρώτη μας έννοια και επιστρέφουμε στη βάση των βουλευτών. Πολύ σημαντικές οι προτάσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος και από την κυβέρνηση και από τα υπόλοιπα κόμματα. Απλά, ξέρετε, θέλει δουλειά πολύ, θέλει δηλαδή επεξεργασία, διότι, για παράδειγμα, αναφορές όπως, κάτσε να τη βρω και όπως είναι ακριβώς, για να μην λέω πράγματα από το μυαλό μου,

Λέει λοιπόν η πρόταση, το κείμενο πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του συντάγματος. Η τεχνητή νοημοσύνη οφείλει να υπηρετεί την ελευθερία του ατόμου και την ευημερία της κοινωνίας, ώστε να μετριάζονται οι κίνδυνοι και να αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα που προσφέρει. Αυτό είναι έκθεση ιδεών μαθητή δημοτικού, όχι η αναθεώρηση του συντάγματος. Το λέω γιατί αντίστοιχα πάνω κάτω γράφονται και οι προτάσεις και των υπόλοιπων κομμάτων. Δηλαδή θέλουμε πολύ σοβαρότερη δουλειά, ειδικά άμα μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη που αλλάζει τη ζωή μας, με ευχολόγια του στυλ παιδιά η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να είναι στην υπηρεσία του ανθρώπου και όχι να, ο άνθρωπος να είναι υπό την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν γίνεται δουλίτσα, πρέπει να κάνουμε σοβαρές αλλαγές.

για παράδειγμα η αλλαγή στο άρθρο 24 του Συντάγματος. Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, την αποτελεσματική διαχείριση των υδάτωνων πόρων, την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την κατοχύρωση του περιβαλλοντολικού ισοζυγίου σε κάθε κρατική παρέμβαση και την προστασία των ζώων. Πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό. Αλλά χρειαζόμαστε σχέδιο ολόκληρο, όχι πέντε γραμμές, για να πούμε ότι αντιμετωπίζουμε την κλιματική κρίση. Να πεις, το Σύνταγμα μια χάρτα είναι. Δεν είναι. Οι νόμοι είναι αυτοί που ορίζουν τα πράγματα και οι πολιτικές είναι αυτές που ορίζουν τα πράγματα. Αλλά και το πώς αποτυπώνεται το πράγμα στο Σύνταγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό για να ξέρουμε τι συζητάμε. Για παράδειγμα, δεν χρειαζόμαστε συνταγματική αλλαγή ή συνταγματική αναθεώρηση για να πούμε ότι δεν πρέπει να δουλευόμαστε μεταξύ μας. Άκουγα την κυρία Χορμόβα, την διοικητρία της ΔΥΠΑ, προχθές, ότι σιγά σιγά θα έχουμε και τα αποτελέσματα για τον κοινωνικό τουρισμό. Εξετάζοντας τα στοιχεία, πάρα πολλοί κόσμος υπέβαλε αίτημα για τον κοινωνικό τουρισμό. Υπήρχαν 11.000 αιτήματα, 11.000 συμπολίτες μας με εισόδημα άνω των 80.000 ευρώ, οι οποίοι υπέβαλαν αίτημα για κοινωνικό τουρισμό. Δηλαδή, αυτοί που παίρνουν πάνω από 80.000 ευρώ ζήτησαν να πάνε τσάμπα διακοπές, να τους συμπληρώσουμε εμείς αυτές τις διακοπές, διότι δεν έχουν. Ή μάλλον γι' αυτό έχουν, γιατί πηγαίνουν τσάμπα διακοπές. Αλλιώς δεν θα είχαν, κατάλαβες. Να πέφτουν και οι πυροβολισμοί. Πάμε σε διαφημίσεις. Μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχεις ακούσει για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση? Εάν και εσύ κόβεις τιμολόγια, σε φορά. Η πιο εύκολη, απλή και οικονομική λύση της αγοράς είναι το IS One Go της Endersoft One. Το IS One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και το λογιστή σου ό,τι λογισμικό και αν έχει. Εάν το ενεργοποιήσεις άμεσα, έχεις και έκπτωση έως και 30% και δωρεάν για ένα ολόκληρο χρόνο την υπηρεσία παρόχου και τις κρατικές φοροαπαλλαγές. Μπες στο isonego.gr και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα έτοιμο παράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
4: Τι λέει ρε αυτός?
5: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
4: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
2: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
5: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
2: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και από σπιτικά.
6: Listen now. Ionian FM will make you scream on the top of your lungs for more music.

0: Jumbo Ideas. Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές.
1: Ακούτε Ionian FM.

0: Η μεγάλη ώρα έφτασε, οι Μετάλλικα έχουν φτάσει ήδη στην Αθήνα. Το Σάββατο η συναυλία των Μετάλλικα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Όσοι πιστοί και άπιστοι θα πάνε αύριο, γιατί τώρα μεταξύ μας, αυτό συζητάγαμε για τον Χριστομυρίδη, καταλαβαίνετε ότι σε όλες αυτές τις χιλιάδες του κόσμου που θα πάνε αύριο στους Μετάλλικα, κάποιοι έχουν ακούσει Μετάλλικα, πολλοί γουστάρουν δηλαδή πάρα πολύ και θα πάνε. Να, ο Δημήτρης ο Κύρκος ας πούμε, α πάει. Έχει ακούσει πολύ Μετάλλικα. Κάποιοι έχουν ακούσει λιγότερο Μετάλλικα, τους αρέσει, δεν ξέρουν όλα τα τραγούδια, αλλά είναι και μεγάλη συναυλία και μεγάλο συγκρότημα και θα πάμε. Κάποιοι τώρα τι θα ακούνε Μετάλλικα, τι θα ακούνε Scorpions, τι θα ακούνε Νότς Φακιανάκη, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι και το ίδιο, αλλά πάμε για τη selfie. Κατάλαβες, πάμε για τη selfie να δείξουμε ότι είμαστε Μετάλλικα. Σίγουρα, ορθώς πάλι ο Χριστός Ομυρίδης, σίγουρα θα παίξει Μετάλλικα με στρας, μπλουζάκι, σίγουρα. Όπου θα δείτε Μετάλλικα με στρας, ξέρετε ότι δεν έχει ακούσει Μετάλλικα ποτέ. Ποτέ, ποτέ ρε στη ζωή του. Δηλαδή να παίζει στο ραδιόφωνο, άλλαζε σταθμό και λέγε έλα με βλακίε τώρα. Αλλά έτσι είναι. Αυτό είναι show. Εντάξει, εγώ είμαι υπέρ αυτή τη άποψη ότι και να μην ξέρει, άμα θε να πα να δει ένα μεγάλο show, πα και το βλέπει, το θέμα είναι να το απολαύσει. Μην μείνει μόνο με τη selfie. Λέγαμε πριν για την κλιματική κρίση και τα πόσα πολλά πρέπει να κάνουμε και νομικά αλλά και πρακτικά για να αντιμετωπίσουμε την αλλαγή που έρχεται, που έχει έρθει ήδη δηλαδή στην ζωή μας. Από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε είναι ότι η ψύξη και η θέρμανση έχει μετατραπεί λίγο σε είδος πολυτελείας. Λίγο τα ακριβά πετρέλαια, λίγο τα ακριβά αέρια, λίγο το κόστος για να κάνεις αλλαγές στο σπίτι σου, λίγο το ότι τα σπίτια στην Ελλάδα είναι και παλιά, πάρα πολλά παλιά σπίτια και χρειάζονται αλλαγές, λίγο το ότι είναι ενεργοβόρα τα ακίνητα και αυτό ανεβάζει το κόστος της θέρμανσης και της ψύξης και κάπως έτσι ξεκινάει μια κουβέντα που πρέπει να γίνει πολύ σοβαρά. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Μάνο Κρανίδη, ενεργειακό επιθεωρητή, γενικό γραμματέα της Πομιδά, να συζητήσουμε λίγο για τις λύσεις, για το κόστος, αλλά και για το αν πάμε καλά τη συζήτηση έτσι όπως την πάμε. Καλημέρα κύριε Κρανίδη.
1: Καλημέρα, τι κάνετε, να είστε καλά. Συγγνώμη, είμαι έξω γιατί είμαι σε ένα έργο.
0: Έτσι πρέπει.
1: Ακούγεται. Ναι, για
0: πρέπει η ανάπτυξη πρέπει να συνεχιστεί. Έτσι. Δεν πρέπει να τη σταματάμε τώρα για μία μεσά.
1: Χαίρομαι για την εισαγωγή. Και να πω και κάτι θέλω για την συναυλία. Πάρα πολύ ωραία και τα πάτε. Ναι. Αλλά να προσέξουμε και την ασφάλεια.
0: Βέβαια, πάτε, έτσι. Βέβαια.
1: Μεγάλο, ειδικά οι διοργανωτές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να περνάμε ωραία.
0: Ναι.
1: Αλλά τα έχουμε δει και πολλές άλλες φορές. Θέλει προσοχή γιατί θα είναι πολύ κόσμο στην άφηση κοινού πολύ μεγάλη.
0: Να ακολουθούμε τα τι λένε οι διοργανωτές και να μην κάνουμε το κεφαλιού μας, τις προδιαγραφές, να μην κάνουμε το κεφαλιού μας, γιατί είναι πολύ ο κόσμο και πρέπει να
1: κάνουμε.
0: Και
1: να μην περνάμε τα όρια αντοχής του γηπέδου. Βέβαια, είναι μεγάλο βέβαια. Αλλά πάντα όλα έχουν ένα όριο.
0: Βέβαια.
1: Απλά έτσι ενημερωτικά δεν θέλω να χαλάσω το.
0: Δεν το χαλάω. Όποιο είναι να πάει τώρα είναι πολύ έτοιμο.
1: Λοιπόν, έχω πάει πολύ.
0: Για πάμε.
1: Ενεργειακή φτώχεια. Κοιτάξτε, είναι ένα μεγάλο θέμα, το συζητάμε πολύ καιρό. Mm-hmm. Έχει λόγους που συμβαίνει. Ένα, το είπατε εσείς, είναι ακίνητα πολλά παλιά. Mm-hmm. Δηλαδή, να καταλάβετε, το 70% είναι πρώτο 1990. Mm-hmm. Του κτηριακού όγκου. Τεράστια. Έχει εκατομμύρια ακίνητα. Το άλλο θέμα, το μεγάλο, που είναι ειδικό για την Ελλάδα, είναι κοινωνικό, είναι ότι έχουμε πολλούς ιδιοκτήτες με λίγες ιδιοκτησίες και μικρά εισοδήματα.
0: Ναι, σωστά.
1: Άρα, έχουμε περιπτώσεις που έχουμε μια μίσθωση, που είναι και ο ιδιοκτήτης και ο μισθωτής αδυναμία έχουν να κάνουν κάποιες βασικές κινήσεις. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να δούμε και έχει να κάνει με τα εισοδήματα, έχει να κάνει με την οικονομική πολιτική, έτσι.
0: Ναι.
1: Σε ένα μεγάλο ποσοστό. Ένα άλλο δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ένα όμως μεγάλο ποσοστό πρέπει να το βοηθήσουμε. Έχουν γίνει κάποια προγράμματα, αλλά δεν είναι επαρκή. Mm-hmm. Έχουν γίνει για ευάλωτα νοικοκυριά και εξοικονομώ, αλλά αυτά τα προγράμματα καλά είναι, αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Το αλλάζω θέρμανση, αλλάζω θερμοσύφωνα, αλλάζω ηλιακό κλπ. Τώρα, το μεγάλο θέμα που θα έπρεπε να δούμε πολύ είναι πώς θα μαζικοποιήσουμε τις ΑΠΕ. Δηλαδή, οι ΑΠΕ έχουμε αναπτυχθεί στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: αλλά κυρίως σε επίπεδο επενδυτικό, mm-hmm, βασικής παραγωγής. Δηλαδή, φωτοβολταϊκά στα χωράφια, άλλες μεγάλα πάρκα φωτοβολταϊκών, άλλες επενδύσεις που αφορούν αιωλικά, που αφορούν διάφορα, οτιδήποτε ΑΠΕ. Δεν έχει πάει πολύ στα νοικοκυριά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Τι μάθα, έξω στα κτίρια.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έχει πάει, γιατί ίσως δεν μπορούσαμε, ίσως δεν είχαμε τη χρηματοδότηση, διάφοροι λόγοι. Πρέπει να γίνει όμως, γιατί είναι το μεγάλο κλειδί. Γιατί
0: ναι,
1: είναι το κλειδί, γιατί έχουμε ένα πολύ ψηλό ρεύμα, μια εποχή με ψηλό πετρέλαιο, ψηλό φυσικό αέριο, μεσοσταθμικά. Ψηλό ρεύμα, όταν είμαστε 15-16 είναι ένα τεράστιο mm-hmm κόστος, το οποίο πώς καλύπτεται όταν κάνεις ψηφισμό, όταν κάνεις μια επένδυση σε ΑΠΕ. Ποια είναι η επένδυση σε ΑΠΕ, η βασική στα κτίρια, φωτοβολταϊκά.
0: Σωστό.
1: Είναι η κλασική επένδυση, εγώ το λέω και από ίδια εμπειρία. Ναι. Τι προβλήματα έχουμε εκεί πέρα. Πρώτον, δίκτυο. Δεν έχουμε το δίκτυο, την επάρκεια του δικτύου να σηκώσει παραπάνω συνδέσεις. Έχουμε λίγες συνδέσεις σε σχέση με τον πληθυσμό. Δηλαδή, τελευταία στοιχεία δεν πρέπει να είναι σε κτίρια πάνω από 30-35.000 συνδέσεις. Μπορεί να είναι και πολλές. Πολύ λίγο έτσι σε σχέση με τα εκατομμύρια κτίρια που έχουμε. Άρα, πρώτη κίνηση επενδύσει σε δίκτυο. Δεύτερο, τα γραφειοκρατία. Πιο γρήγορες οι συνδέσεις, πιο γρήγορες οι εκδίσεις από το ΔΔΕ. Ταχύτητα. Δεν γίνεται να περιμένει άλλο να πάρει μια σύνδεση 6 μήνες, 8 μήνες. Τρίτον, χρηματοδότηση, έξυπνη τρόπο χρηματοδότηση, είτε μέσα από το λογαριασμό, είτε με επιδοτήσεις. Διάφορα μοντέλα υπάρχουν, εφαρμοστεί και στο εξωτερικό. Δεν μιλάω πάντα να βάλεις 10 κιλοβάτ, να βάλεις και 4 κιλοβάτ και 5 κιλοβάτ. Αυτό τι σου δίνει τη δυνατότητα να συμψηφίσει το ρεύμα σου, άρα να κάνεις μεγαλύτερες κινήσεις εσωτερικά, να βάλεις κλιματιστικά για παράδειγμα.
0: Σωστό.
1: Ένα παράδειγμα λέω. Έναν ηλιακό. Άρα θέλω να πω ότι σιγά σιγά αυτός ο νέος εξηλεκτρισμός μπορεί να μειώσει αυτό το κομμάτι που λέγεται ενεργειακή φτώχεια. Και έχει μεγάλη επιρροή στα κινητά μας και στην ποιότητα ζωής, αλλά και στο κόστος. Άρα επηρεάζει και έμεσα και το στεγαστικό. Έτσι. Και το στεγαστικό δεν είναι μόνο οι μισθωτές που δεν βρίσκουν να μείνουν, είναι και οι ίδιοι ιδιοκτήτες που μένουν στα σπίτια τους. Έτσι να δουν καλύτερα. Άρα συνολικά αυτό θα δίνει οδηγή και στην βιώσιμη ανάπτυξη, αν το πάρει συνολικά.
0: Ωραία.
1: Αυτό είναι εντάχει το πρόβλημα.
0: Ναι. Το ζήτημα είναι αν υπάρχουν τρόποι για να γίνουν όλα αυτά. Ήδη ο υπουργός, ο κ. Παπασταύρου, προανήγγειλε αυτό το περίφημο πρόγραμμα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Το είδα. Mm-hmm. Είναι μια κίνηση θετική. Ναι. Το θέμα να εφαρμοστεί γρήγορα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θα είναι γρήγορη αυτή η εφαρμογή. Σε επίπεδο νομοθετικό, σε επίπεδο σχεδιασμού, έχουμε κάνει πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν εφαρμόζονται. Δηλαδή, όταν το εξοικονομώ, κάνει 2 χρόνια να τελειώσει. Ωραίο πρόγραμμα το εξοικονομώ. Αλλά 2 χρόνια χάνει την επιρροή του, χάνει τη δύναμή του.
0: Σωστό.
1: Μπαλκόνια, μάλιστα. Πάω εγώ να βγάλω στο μπαλκόνι. Μην εσείς, να βάλω 2 πανέλα. Πόσο γρήγορα θα μπορεί να συνδεθώ, θα δούμε στην πράξη. Εγώ που μαθαίνω πολύ καλά. Έχουν γίνει πράγματα, δεν θέλω να μηδενίζω, αλλά πρέπει να επεκταθούν, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κρίσιμη κατάσταση. Μην το παίρνουμε ψήφιστα, έτσι έχουμε μια μεγάλη ανισότητα στην κοινωνία. Δηλαδή, εγώ το βγάζω σε 2 ταχύτητες βασικά. 30-70 περίπου εκεί το έχω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το 30 έχει αντέξει, έχει ωφεληθεί, έχει ευνοηθεί από όλες τις συνθήκες αυτές και από τη δική του προσπάθεια. Mm-hmm. Το 70 όμως μένει πίσω. Δηλαδή έχουμε ένα ποσοστό που δεν βγάζει το μήνα. Δηλαδή αυτούς μην το παίρνουμε ότι είναι κάτι παραμύθι, ότι δεν υπάρχει. Το βλέπουμε γύρω μας.
0: Σωστό, σωστό. Το ερώτημα είναι αν μπορούν οικονομικά να σηκώσουν το βάρος στα νοικοκυριά. Για να κάνουν τέτοιες παρεμβάσεις.
1: Θα μπορούσαν με μια σημαντική βοήθεια. Το έχουμε δει και σε προγράμματα για τα ευάλωτα. Mm-hmm. Το έχουμε δει στο Αλάζο Θέρμανση, είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν πολύ μικρό το κόστος που βάζανε και ήταν πολύ μεγάλο το όφελος. Ή το Αλάζο Ηλιακό. Mm-hmm. Πάρα πολύ συμμετείχαν, γιατί όταν αλλάζει τον ηλεκτρικό σου ηλιακό είναι ένα όφελος σημαντικό.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν μιλάω να κάνεις πάντα το μεγάλο project, αλλά να ξεκινήσεις σιγά σιγά να ανοίγεις, να μαζικοποιείς που λέω εγώ, να κάνεις πιο μαζική το όφελος των ΑΠΕ. Έτσι, επίσης, μπορεί σε ένα άλλο πολύ σημαντικό που δεν έχουμε αξιοποιήσει, αυτό μου στέλνει μια εκπομπή, θα έπρεπε να τα πούμε μόνο γι' αυτό, είναι οι ενεργειακές κοινότητες.
0: Ναι, σωστό.
1: Το οποίο είναι ένα πολύ ωραίο κόνσεπτ που έχει και πολύ λαϊκή αποδοσή.
0: Το οποίο εφαρμόζεται σε πολλά μέρη. Το είπε και ο υπουργός επίσης, ο κ. Παπασταύρου, ότι πρέπει σιγά σιγά να ενεργοποιήσουμε τις ενεργειακές κοινότητες.
1: Ακριβώς. Χαίρομαι πραγματικά. Και το θέμα να κάνει τις κατάλληλες κινήσεις, γιατί έχουμε, κοίταξε στην Ελλάδα, έχουμε το κλασικό. Έχουμε ενεργειακές κοινότητες, αλλά δεν λειτουργούν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχουμε σε ποσότητα, έχουν ιδρυθεί, αλλά δεν είναι αποτελεσματικές.
0: Ναι.
1: Οι περισσότερες, κάποιες είναι, αλλά είναι λίγες.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό θα μπορούσαν να το κάνουν σε την ενεργειακή κοινότητα, μπορεί να κάνουν δήμοι, μπορεί να κάνουν φυσικά πρόσωπα, μπορεί να κάνουν το ίδιο το κράτος, μπορεί να κάνουν επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ καλό κόνσεπτ και δημιουργεί αυτό που λέμε. Να το καταλάβει ο κόσμος, το virtual net metering. Δηλαδή, εγώ συμμετέχω και εσείς. Είμαστε μέλη, πληρώνουμε μία συμμετοχή και συμψηφίζουμε το ρεύμα μας στο ακίνητό μας που δεν έχει σχέση με τα φωτοβολταϊκά. Τα φωτοβολταϊκά δεν είναι στο ακίνητό μας, είναι σε κάποια πάρκα.
0: Σωστό. Το ζήτημα είναι αν θα έπρεπε να δούμε και λίγο διαφορετικά τα προγράμματα που επιδοτούν τέτοιου είδους παρεμβάσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, υπάρχουν πολλά προγράμματα, αλλά είναι διασπασμένα, δηλαδή άλλο για το θερμοσύφωνο, άλλο για την ενεργειακή επάρκεια, άλλο για το πετρέλαιο, πώς το λένε, άλλο για τη θέρμανση, άλλο για να κάνουμε θερμομόνωση. Μήπως πρέπει να το δούμε λίγο όλο μαζί,
1: τώρα,
0: κάπως.
1: Για παράδειγμα, θα βγει αυτό το ανακαινίζω, όπου το παρουσιάσουμε και μαζί, θα βγει ο οδηγός στην επόμενη εβδομάδα, αν θέλετε να το αναδείξουμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να έχουμε τον πραγματικό οδηγό. Αυτό έχει μια τέτοια έννοια και αυτό είναι το πρώτο πρόγραμμα που βάζει μέσα και ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση.
0: Ναι.
1: Μαζί όλα, δεν είναι ξεχωριστά. Δεν έχει οικονόμο που σου λέει κάνεις μόνο ενεργειακή αναβάθμιση, δεν μπορείς να κάνεις υδραυλικά, δεν μπορείς να κάνεις ηλεκτρικά, δεν μπορείς να κάνεις κουζίνες.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή είναι η λογική και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συμψηφιστούν. Η άλλη λογική που φαίνεται να περνάει είναι να βάζουν στο παιχνίδι του παρόχους του ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε να κάνουν αυτοί τα προγράμματα με συνεργασία με μηχανικούς, φαντάζομαι, δεν έχω δει το τελικό πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό, γιατί αυτοί μπορούν να δώσουν όρους πληρωμής καλύτερους. Δηλαδή να σου πούνε ότι με το λογαριασμό του ρεύματος θα μου δίνεις 100 δόσεις, 50 δόσεις, 60 δόσεις. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Όπως βοηθάνε όλα αυτά τα προγράμματα αγορών που κάνουμε, πούμε, από τις εταιρείες με εξοπλισμό που τα παίρνουμε σε 30 δόσεις. Άρα,
0: ναι.
1: Έτσι, ένας που δεν έχει μεγάλο εισόδημα μηνιαίο μπορεί να καλύπτει σιγά σιγά αυτό το κόστος και να έχει όμως άμεσα το όφελος.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Μάλιστα, κύριε Γρανίδη, κρατάμε ανοιχτή την συζήτηση. Περιμένουμε και τα νέα προγράμματα.
1: Θέμα, πρέπει να το δούμε.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει να το δούμε, γιατί εκεί, ξέρετε, στηρίζεται όλο το στεγαστήριο. Εγώ το λέω και όπως ξέρετε σε πάρα πολλές εκπομπές.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα χαρακτηριστικό. Πολλούς ιδιοκτήτες με λίγες ιδιοκτησίες με μικρά εισοδήματα.
0: Σωστό. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα.
1: Που φαντάζονται κάποιοι ότι οι μεγάλοι δυνάστες δεν υπάρχουν αυτά. Μιλάμε για 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες. Ο καθένας έχει από ένα κίνητο.
0: Σωστό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γρανίδη. Ευχαριστώ
1: πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.

Μετά από αυτό που είπα για τον κοινωνικό τουρισμό, ο Βασίλης στέλνει μήνυμα. Εδώ έχουμε πρωθυπουργό, λέει, που πήρε επίδομα για τις ζημιές στις ελιές. Δεν θα πάρουν αυτοί που έχουν πάνω από 80.000 εισόδημα κοινωνικό τουρισμό. Σωστό και αυτό. Δείχνει το δρόμο. Ιωάννη από την Βιέννη, φίλε και πιστέα ακροατή, δεν είπα ότι δεν δέχεσαι την κριτική. Είπα ότι γι' αυτό γίνεται το πράγμα, για να κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση. Άμα δεν δέχεται η κυβέρνηση την κριτική, είναι προβληματικό. Και το ζήτημα δεν είναι ότι αποδομούμε τα καλά τώρα. Συγγνώμη, αλλά οι υποκλοπές και ο ΠΚΠΕ δεν είναι καλό και το αποδομούμε. Οι υποκλοπές και ο ΠΚΠΕ είναι δύο σκάνδαλα, τα οποία πρέπει να δούμε αν μπορούμε να βρούμε γιατί έγιναν και ποιοι έφτεξαν. Αν το σκάνδαλο για τον ΠΚΠΕ είναι ο αγρότης ή αυτός που δεν ήταν αγρότης και έπαιρνε, δηλαδή μόνο αυτό είναι το σκάνδαλο και δεν έχει καμία πολιτική εμπλοκή, μιλάμε για ανίκανους πολιτικούς που κάτω από τη μύτη τους γίνεται πάρτι και αυτοί δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται και απλά πρέπει να έρθει μια Ευρωπαία εισαγγελέας και να πει: παιδιά, εδώ γίνεται ένα σκάνδαλο, και αυτοί να πούνε: α, ούτε που το καταλάβαμε. Ζητάμε χίλια συγγνώμη, δεν θα ξανασυμβεί. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι κάποιοι από τους πολιτικούς κάνανε παιχνίδι. Ένα από τα δύο. Επειδή σκάνδαλο υπάρχει, το έχουμε ξαναδεί στην Νοβάρτης. Σκάνδαλο υπήρχε, δεν υπήρχε κανένας πολιτικός που να φταίει και τι κάναμε, χάσαμε και το μικρό σκάνδαλο, δεν πήραμε φράγκο εμείς, ενώ οι άλλοι πήρανε, γιατί μείναμε στο αν οι πολιτικοί αυτό τα παίρνουν, δεν τα παίρνουν, δεν το έλεγξαμε ποτέ. Μείναμε στο πολιτικό κομμάτι και όχι στο νομικό. Θα μου πεις τώρα, αφού δικαιώθηκαν. Βεβαίως, αλλά λέω ότι στην Ελλάδα δεν γίνεται ποτέ να μην φταίει κανένας άνθρωπος που εμπλέκεται με την πολιτική. Αυτή είναι η Yardbirds, γιατί ο Paul Samuel Smith, μπασίστας και ιδρυτικό μέλος των Yardbirds, έχει γενέθλια σήμερα. Έφυγε ο Smith για να έρθει ο Page στη θέση του. Και έφυγε ο Page για να πάει μαζί με τον Plant, τον Jones και τον Bronham να φτιάξουν τους New Yardbirds, που μετά έγιναν οι Led Zeppelin. Κάπως έτσι πάει η ιστορία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Κυμοσχολιού στο πέρα από τη θάλασσα. Αέρικος Θαλασσινός, Γιάννης Μαρκόπουλος.
2: Βασίλικο στο χέρι.
1: Ορθώς ο Άλκης στέλνει, επειδή συζητάγαμε πριν για τη θερμοκρασία της θάλασσας, τώρα με αυτές τις θερμοκρασίες, όσοι πηγαίνουν το χειμώνα για μπάνιο, τώρα σταματάνε. Καλά τα λες, Άλκη.
2: Κατασπρό περιστέρι.
1: Τους θυμήθηκες, Κωνσταντίνε, τους Quintessences, ψυχεδελικό ροκ, νομίζω τη δεκαετία του 60 του 70, κάπου εκεί έπαιζαν.

0: Κώστα, πολλά τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν, πολλές ιδέες που υπάρχουν για να μειωθεί το κόστος της καθημερινής ζωής. Το ζήτημα είναι αν υπάρχει διάθεση να εφαρμοστούν τα μέτρα ή αν μένουμε απλά σε μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα.
1: Έλαμψε σαν άνοιξη η δική σου αγάπη.
0: Σας αφήνω να απολαύσετε την Βίκυ Μοσχολιού και αμέσως μετά να απολαύσετε και το Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσκα. Τελευταίες εξελίξεις σε όλες οι ειδήσεις στις 9. Ακολουθεί ο Τρίς Ξενάκης Βασίλης Κούρης. Αν όλα πάνε καλά, μετά το Σαββατοκύριακο, λίγο μετά τις 7 και κάτι, αφού θα έχουμε πει και το Δελτίο Ειδήσεων, θα είμαστε εδώ στον αέρα των Παραπολιτικών με το πρώτο πρωινό. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Μου βλέπετε έξω που είναι τώρα μουντά. Θα έρθει και πάλι ο ήλιος. Γεια σας.

0: Τώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Έφερευστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις στα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγματα αντιπίνων κατά του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν την εκεχηρία καθώς στόχευσαν ιρανικό πετρελαιοφόρο και ακόμη ένα πλοίο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, ενώ επανέλαβε τις απειλές του κατά του Ιράν. Επίθεση ιρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% στα 102,40 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό κατά 2,1% στα 96,80 δολάρια. Αν δεχόμουν προανακριτική για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα δήλωνα ένοχος, τονίζει ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιος Λιβανός στο Vidcast Black Box και στο Δανάση Φουσκίδη. Σημειώνει ότι δεν σκοπεύει να απομακρυνθεί από την πολιτική, αν και εμφανίστηκε επιφυλακτικός για το ενδεχόμενο επιστροφής του ως υποψήφιος βουλευτής στην ΕΤΟ αλλά Καρνανία. Έκανε λόγο για διαχρονικό σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ είπε πως το πραγματικό σκάνδαλο αφορά ανθρώπους που λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις μέσω μηχανισμών, στερώντας πόρους από τους πραγματικούς παραγωγούς. Στις αρχές του καλοκαιριού αναμένεται ο Αλέξης Τσίπρας να ανακοινώσει τον νέο πολιτικό φορέα. Την ίδια ώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι αργότερο σε ένα δεκαήμερο θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να συζητήσει πώς θα κινηθεί το κόμμα της Κουμουνδούρου στις επόμενες εκλογές, δεδομένου ότι αρκετοί βουλευτές έχουν δηλώσει δημόσια ότι προσανατολίζονται στο να συνταχθούν με τον Αλέξη Τσίπρα. Προθεσμία ως τις 15 Μαΐου έχουν οι φορολογούμενοι που επιθυμούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη έκπτωση 4% για τις φορολογικές δηλώσεις τους, καταβάλλοντας εφάπαξ το φόρο εισοδήματος. Μετά την προθεσμία αυτή, η έκπτωση για εφάπαξ εξόπληση του φόρου μειώνεται στο 3% για φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν ως τις 15 Ιουνίου και στο 2% για όσες κατατεθούν από τις 16 Ιουνίου ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 15 Ιουλίου. Από έλεγχο περνούν οι φοροελεγκτικές αρχές 2.500 φακέλους μεταβάσεων ακινήτων, οι οποίες χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος. Ψηλά στη λίστα βρίσκονται υποθέσεις φορολογίας μεταβίβαση ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, οι οποίες παραγράφονται στις 31 Δεκεμβρίου. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Πέδων Αγλαία Κυριακού, νοσηλεύεται ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από γιοταχή ενώ κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο. Στη φυλακή θα οδηγηθούν ο 54χρονος και η 56χρονη σύζυγός του για τηλεφωνία του 29χρονου στην Αμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου, τον οποίο θεωρούσαν υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε άνδρας που τραυματίστηκε όταν πήδηξε από μπαλκόνι δευτέρου ρόφου εγκαταλειμμένου κτηρίου στο Κερατσίνι. Νωρίτερα αστυνομικοί τον είχαν εντοπίσει να ρίχνει αντικείμενα στο δρόμο. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 12 νεκροί στο νότιο Λίβανο από αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ. Στα αθλητικά, στο στόχαστρο της Μπαρσελόνα, ο Αργεντινός επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης, Χούλιαν Άλβαρες. Η Βιγιαρεάλ βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή, αφού ο Μαρθελίνο θα αποχωρήσει από τον πάγκο της στο τέλος της σεζόν.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Σιγάρε. Ο εθνικός ύμνος των ανδρών, σιγάρε.
2: Ποιος το είπε αυτό?
1: Σιγάρε.
0: Αυτό είναι ψευδέστης των ανδρών που το χορεύουν εκεί, μάγκικα
1: και λοιπά. Ναι, ναι, ναι.
0: Και μετά λένε, ότι πεις αγάπη μου. Τι έχεις, τίποτα.
1: Αφού ξανακαταγγείλω δε την εφημερίδα των συντακτών που έκοψε τη στήλη το Δημήτρη Κανελόπουλο, τρέχει μισή. Είπαμε να κάνουμε έτοιμα να επανέλθει ολόκληρη. Λοιπόν, λέει, είσαι καλός στο σεξ. Ναι, στα 3 πρώτα λεπτά.
0: Πόσο θέλει και αυτή. Λοιπόν,
1: παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασιλής Κούρης.
1: Ο κύριος Σωτήρος Ξανάκης.
0: Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης. Ευχαριστάμε, τι κάνεις?
1: Κερδίσουμε,
0: κύριε Αγγύρε. Είμαστε, τι είμαστε? Τίποτα δεν είμαστε ακόμα, περίμενε. Λοιπόν,
1: όλοι μαζί και τον Κυριάκο Μουρατίδη να.
0: Και τον Μουρατίδη μαζί.
1: Προσθέσουμε να πιάνουν δραχμή μπροστά σε Δήμητρα Τσίπη.
0: Αυτή είναι, αυτή είναι. Αν εμείς είμαστε, αυτή είναι. Είναι μανταλιάδα. Μάνταλο στην ψωμί. Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα Πλατή. Όχι, η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή τη εκπομπή και η κυρία Ελένη Τάγκα στο 211-1080-880. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις τραγουδάρες αυτές που μας φτιάχνουν το κέφι και σήμερα Παρασκευή θα βάλουμε και μερικές, ελπίζω. Και ο Παναγιώτης Κάτσιος τα ηγητικά. Είναι σήμερα Παρασκευούλα για τον πολύ κόσμο, τελευταία εργάσιμη, όχι για όλους όμως. Είναι 8 το μηνός. Πάει το 3 του Μάη. Ναι. Έχει πια μια συννεφιά και έχει ρίξει και ένα υποβροχή ήδη. Μία. Και θα ξαναρίξει και εδώ σήμερα και άλλη. Λέει. Όχι μια δυνατή, αλλά ικανή καταρχάς για να τα κάνει μπλε μαρέντα αυτοκίνητα πάλι όλα. Και τα ρουχαλάκια που είναι απλωμένα. Μην απλώνετε σήμερα, παιδιά.
1: Αύριο, Σάββατο.
0: Αύριο, απλώστε αύριο, Σάββατο. Ναι, μην ή απλώστε κάτω από τέντα. Πάντως. Ναι. Λοιπόν, κίνηση. Δεν μπορούσα να πιάσω την κουβέντα απ' έξω. Άλλο και δεν μπήκα να δω τι γίνεται. Κάτσε, μπαίνω τώρα μέσα όμως. Για να ρίξω μια ματιά. Με τα συστήματα βλέπεις αμέσως. Λοιπόν, Κηφισός. Είναι εντάξει ο Κηφισός, δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο. Λίγα πράγματα δηλαδή, πριν την Λένορμαν και μέχρι αρκετά πριν τη Φιλαδέλφια, στην Άνοδο, στο ΙΕΠΣ και στην Κάθοδο, και εδώ στην Αθήνα εδώ τι γίνεται. Ούτε στην Αττική Οδό έχει ιδιαίτερη κίνηση. Ρε λες αυτό ο καιρός. Στην Άνοδο και την Αθήνα πάλι τα πράγματα είναι normal σχετικά. Α, παραλάτη, μπράβο, παραλιακή. Παραλιακή και στα δύο ρεύματα, βλέπω από το Καλαμάκι μέχρι που... στο ρεύμα που πάει για Πειραιά Βασίλη, μέχρι τον Πειραιά σχεδόν έχει κίνηση. Από το Καλαμάκι ξεκινάει, είναι κάτι που θα συμβαίνει, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Και στο ρεύμα της εξόδου τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Στον Πειραιά τα πράγματα είναι ίσια. Γενικά, αν βλέπετε κάτι που δεν το βλέπουμε εμείς, γιατί εγώ δεν το βλέπω στο χάρτη, και ακόμα και η διαδρομή Χαϊδάρης Καλαμαγκάς έχει κίτρινο ανάμεσα στα κόκκινα σήμερα. Τι έγινε, είδαν τον καιρό και δεν βγαίνουν. Ναι. Μου κάνει εντύπωση. Είναι καμία σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Λοιπόν, η Μεσογείων βλέπω. Μεσογείο δεν είναι αυτή, ή Κηφισίας. Κηφισίας, συγγνώμη, στην Αναδότηση έχει κίνηση αρκετή. Και το κέντρο της Αθήνας, το Κολωνάκι, εκεί και τα Πέριξη γύρω-γύρω έχει κίνηση, αλλά είναι ο εξής, από Χίλτον, Κολωνάκι μέχρι παλιό Χίλτον. Κολωνάκι, The Elysians, έτσι λέγεται τώρα. Έτσι, το μαγαζί. Σύνταγμα κλπ. Αυτά. Με τη λασποβροχή σας είπαμε. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πάει και έρχεται. Το πρωί έχει ειρήνη, το βράδυ έχει πόλεμο.
1: Πού να καταλαβείς.
0: Πραγματικά δηλαδή. Βλέπεις τι γίνεται. Είναι αλλιώς ξημερώνει το πρωί, αλλιώς πάει το μεσημέρι, το βράδυ πάει αλλιώς. Χθες πάλι λέει είχαν επιθέσεις. Περιμένω σήμερα την απάντηση λέει του Ιράν για την πρόταση αυτή της μιας σελίδας συμφωνίας και χθες βράδυ.
1: Και κυρία λέει ο Τραμπ όμως δεν έχει παραβιαστεί.
0: Πώς δεν έχει παραβιαστεί?
1: Διαφωνεί το Ιράν.
0: Πώς δεν έχει παραβιαστεί?
1: Γελάμε, πώς να σου πω, αλλά.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Πάνω από 3 λεπτά είναι κατάχρηση, παιδιά, λέει ο Άλκης. Επίσης, τι τα έχουμε τα διαρρολόγια πάνω από το κεφάλι μας στο κρεβάτι. Καλημέρα, παιδες. Γεια σου, Άλκη. Καλημέρα. Καλώς είσαι και του λόγου σου.
1: Ναι. Σωστό. Αν θέλετε την γνώμη μου θέμα ναι. της ημέρας, το θίξαμε χθες με τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο. Πες το.
0: Εδώ λέει, αν δεν πάρουμε, λέει ο Νίκος, καμιά μπλε καναβουρίνη, δεν αντέχουμε ούτε μία φορά το μήνα.
1: Δεν το κατάλαβα, αλλά εντάξει.
0: Μπλε καναβουρίνη, μπλε καναβουρίνη. Λέει, αν δεν πάρουμε, λέει αυτό, δεν αντέχουμε τη μία φορά το μήνα, λέει ο Νίκος. Δεν κατάλαβες, να σου το εξηγήσω.
1: Προσπάθησε, ναι, προσπάθησε.
0: Τώρα το κατάλαβες. Εντάξει, για λέγε.
1: Λοιπόν, Θέμα της ημέρας. Σήμερα το μεσημέρι θα έχουμε την Ελστάτ. Δεν χρειάζεται να μας τα πει, το ξέρουμε έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι πρόβλημα.
0: Για την ακρίβεια.
1: Πολύ δυσιόντατα στοιχεία για το μέλλον.
0: Τι είμαι ακριβά τα πράγματα.
1: Μεγάλη
0: έξω.
1: Η αύξηση του δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία τον Μάρτιο.
0: Πώς κάνεις, δεν συνήθισες.
1: Ανατιμήσεις καταγράφηκαν σε 14 από τις 23 κατηγορίες.
0: Το κακό με την ακρίβεια είναι ότι δεν συνηθίζεται κιόλας. Ναι. Δεν θα το συνηθίσουμε, δεν πειράζει. Ναι. Δεν είναι σαν το νερό στη θάλασσα που λες το συνηθίζει, άμα είναι κρύο. Ναι, δεν συνηθίζεται γιατί φεύγει το χρήμα. Θα έχουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο μετά τις 9 και 20-25. Να μιλήσουμε λίγο και γι' αυτό. Και για το θέμα της ακρίβειας.
1: Καλά, εκείνο τώρα γιατί έγινε στην κοινοβουλευτική ομάδα χτες. Επίσης, κρατάω δύο ειδήσεις ακόμα από το οικονομικό τομέα. 43,3 εκατομμύρια τουρίστες ήρθαν το 25 στην Ελλάδα. Τεράστιος αριθμός, ε.
0: Ναι. Και έχουν σπάσει πια την πρωτιά των Άγγλων οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί είναι πρώτοι, οι Άγγλοι είναι δεύτεροι, οι Ιταλοί είναι τρίτοι και μέσα στην πεντάδα πλέον έχουν μπει και οι Αμερικάνοι, οι οποίοι δεν έρχονται στην Ελλάδα, αλλά τώρα ανοίξαν εξής πτήσεις εδώ και λίγα χρόνια και έρχονται.
1: Και αυτοί που αφήνουν λεφτά.
0: Ναι, και είναι και βέβαια. Ναι, και αφήνουν και λεφτά, αυτό είναι αλήθεια. Και οι Γερμανοί αφήνουν λεφτά. Οι Άγγλοι δεν αφήνουν πολλά λεφτά. Έβλεπα και εγώ τα στοιχεία αυτά, είναι εντυπωσιακά. Ρώσοι έρχονται, αλλά έρχονται από τρίτες χώρες ξανά. Ναι. Ενώ δεν ερχόντουσαν μέχρι πέρσι πρόπερσι. Δεν έρχονται όμως απευθείας πτήσεις, δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις ακόμα.
1: Είπε ο Κώστα ότι με την σύμφωνη γνώμη του Ζελένσκι, ο Κώστα, ο Αντώνιο Κώστα.
0: Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
1: Είναι υποχρεωμένοι οι ακροατές να γνωρίζουν. Ναι, ναι. Ότι η Ευρώπη λέει θα πρέπει να σιγά σιγά να ετοιμάζεται να ξεκινήσει διάλογο με τη Μόσχα.
0: Αύριο,
1: τα λογικά, ρε, παιδιά.
0: Αύριο και η επέτειος, η 9η Μαΐου είναι η επέτειος που γιορτάζουν την απελευθέρωση από τους Γερμανούς της Ευρώπης, οι Ρώσοι, Σοβιετικοί πήγα να πω. Γιατί όταν λέει επιτεύχθη, έγινε η συμφωνία στο Βερολίνο, ήταν μία ώρα μπροστά και ήταν στη Μόσχα 9 Μαΐου. Οπότε το γιορτάζουν μία μέρα μετά από την υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Κατ' ουσίαν γίνεται μία μάχη. Μία μάχη, ας πούμε, αν είναι η μέρα που μπήκε η κόκκινη σημαία στο Reichstag στις 9 Μαΐου, ή αν είναι η μέρα της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Και για κάποιον που έγραψε να πάω στη Μόσχα χθες, έχω να πω ότι την τελευταία πρωτομαγιά, εκεί που 9η Μαΐου, συγγνώμη, ήταν προγραμματισμένο πριν γίνει εκείνη η χρονιά που προηγήθηκε τελικά η εισβολή στην Ουκρανία, η επίθεση στην Ουκρανία. Αυτός που είχε κανονίσει ήταν ο πρωθυπουργός. Να ήταν εκεί.
0: Έχω
1: στην κόκκινη πλατεία. Ήταν από τους δύο ηγέτες της Ευρώπης. Έτσι για να τα θυμόμαστε.
0: Έχω πάει εγώ στη Μόσχα σε τέτοια παρέλαση. Δεν θυμάμαι. Σε κάποιο ταξίδι, καλύπτοντας κάποιον Έλληνα αξιωματούχο, υπουργό εξωτερικών ή πρωθυπουργό που είχε πάει τη δεκαετία του 90 του 2000. Δεν θυμάμαι. Και την είχα παρακολουθήσει από εξέδρα πάνω και είναι πολύ εντυπωσιακή παρέλαση, πραγματικά. Επίσης είχα δει το μαυσολείο, καλά, αυτό το είδα πρώτη φορά, το μαυσολείο του Λένιν στην κόκκινη πλατεία. Δεν είναι που περνάνε τα σχολεία από όλη την Ρωσία. Είχε κατηγορήσει ατελείωτες κάθε μέρα με το πρωί.
1: Να σε ρωτήσω μετά, εξομολογήθηκε.
0: Εξομολογήθηκα βέβαια. Ναι, κοίταξα πάνω στον ουρανό τις παππούδες μου. Ζήτησα συγγνώμη από τις παππούδες μου. Πήγα εκκλησία. Μία φορά το έπαθα και μία όταν πήγα στο μαυσολείο του Κεμάλ υποχρεωτικά. Πάλι συνοδεύοντας επισήμους. Το έχω κάνει δύο φορές τη ζωή μου αυτό.
1: Θεωρία των δύο άκρων. Κατευθείαν με την πρώτη. Με την πρώτη. Να σου πω.
0: Δεν είπα για τον Κεμάλ.
1: Να σου πω. Αυτό λέω. Βαριά τα χρεωστικά ραβασάκια τη εφορία διαβάζουν στην πολιτική. Λοιπόν. Μέσος όρος επιστρεφόμενος μέχρι τώρα, με βάση τις δηλώσεις.
0: Αυτά πιστατικά δεν χρεωστικά που λες, να επιστρεφόμενο.
1: Ναι, 244.
0: Ναι.
1: Ο μέσος φόρος 1281.
0: Ναι.
1: Και τώρα γίνονται οι δηλώσεις οι εύκολες, έτσι.
0: Ναι.
1: Γρήγορα, δηλαδή, αυτές κυρίως που είναι αυτόματα, εμείς αργούμε.
0: Εμείς που πληρώνουμε, καμία 33 χρόνια, τώρα 35, έχω να πάρω επιστροφή από το πλήν 20 χρονών. Ναι. Πώς το λένε, 25 ξέρω το εγώ. Θυμάσαι που πέραμε επιστροφές, ρε, τώρα να ξεκινούσαμε. Που πέραμε χρήματα πίσω από την εφορία και την περιμέναμε την επιταγή. Τις δίνουν γρήγορα. Μια εποχή κάνανε κανένα εξάμεινο για να τις δώσουν, τώρα τις δίνουν αμέσως σε μια εβδομάδα τις επιστροφές.
1: Τα πολύ γρήγορα τρία πραγματάκια έτσι για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Θέλω να πω για τα πατίνια, θα πω μετά.
1: Να πω μετά γιατί μετά θα έχουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον Παύλο Μαρινάκη.
0: Οπότε θα πούμε αναλυτικά.
1: Οπότε να έχουμε βάλουμε μία έτσι.
0: Βάλε μία έτσι.
1: Να κάνουμε μία εισαγωγή στην κουβέντα και αμέσως μετά θα κουβεντιάσουμε και τα πατίνια. Θα έχουμε χρόνο, εδώ θα είμαστε. Και όχι μόνο. Και για την μπάλα θα κουβεντιάσουμε.
0: Το λέω, ωραία, γιατί είχαμε ένα παιδάκι πάλι 12 χρονών. Ναι. Το οποίο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση διασωληνωμένο στο παιδόν. Χθες το πρωί έγινε αυτό. 12 χρονών παιδάκι, πέρασε ένα στόπ και φανάρι. Έτσι, και στόπ και φανάρι. Έπεσε πάνω από ένα βανάκι με ένα άλλο παιδί, 27 χρόνια το οδηγούσε αυτός. Και το παιδί κινδυνεύει η ζωή του, μακάρι να σωθεί το παιδί δηλαδή. Αλλά ήταν το εξαιρετικό ποσό περιστατικό μέσα στα τελευταία 24 ώρα, ρε φίλε. Και χθες έμαθα ότι υπάρχει μια διαρροή από το ότι κάνουν τώρα άρον-άρον κάποιες κινήσεις για την απαγόρευση στην πλήρη σε ανηλίκους. Τέλος πάντων, πες μας τώρα για την αρχή ομάδα και τα πούμε μετά αυτά.
1: Σύντομα, δύο πραγματάκια αρχή-αρχή. Συνταγματική αναθεώρηση νομίζω δεν περπατάει, είναι η γνώμη μου. Δεν...
0: Τώρα θα την κάνεις λίγο πριν τελειώσει η θητεία μιας κυβέρνησης.
1: Η γνώμη μου η προσωπική είναι καλύτερα να μην γίνει, να γίνει με την επόμενη βουλή και ας πάει λίγο πίσω, αλλά να είναι μια σοβαρή συζήτηση και όχι μέρος
0: του ξεκινάει τώρα, ξαναλέω. Κατά την άποψή μου, στην κοινωνική ομάδα έγινε αυτό το οποίο όσοι έχουν μια σχετική εμπειρία το περίμεναν. Δηλαδή, επειδή είμαστε πια σε προεκλογική περίοδο, κακά τα ψέματα, και οι βουλευτές ενδιαφέρονται για την επανεκλογή τους. Το πρώτο που ενδιαφέρονται είναι για την επανεκλογή τους. Αυτό αφορά τους βουλευτές όλων των κομμάτων, πλην του ΚΚΕ, που είναι τα πράγματα πιο τακτοποιημένα. Λοιπόν, δεν υπήρξε ούτε ένας από αυτά που μάθαμε ως τώρα, έτσι, που να υπερεύει τα εσκαμμένα μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Όλοι, ακόμα και αυτοί που ήταν πιο αιχμηροί, όπως ο κ. Βλάχος για παράδειγμα, που ήταν ίσως ο πιο αιχμηρός από όλους, το κράτησαν σε ένα επίπεδο, χωρίς να κάνοντας την κριτική τους βέβαια, σε ένα επίπεδο το οποίο δεν μπορούσε κανείς να τον κατηγορήσει για κάτι. Το πιο χοντρό που ακούστηκε κατά την άποψή μου το είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον κύριο Δένδια, χωρίς να τον κατονομάσει. Ότι κάποιοι θα πάνε και στη Σελήνη, αρκεί να μην είναι εκεί που πρέπει να είναι την ώρα που είναι, που δεν ξέρω πώς το είπε.
1: Ενώπιον του Πρωθυπουργού. Εναντίον υπουργού, συγγνώμη.
0: Και κάτι είπε ο Πρωθυπουργός μετά, βγαίνοντας βέβαια, που ήταν σαν να τον.
1: Ουσιαστικά δεν υπήρχε περίπτωση ενώπιον του Πρωθυπουργού να το πει αυτό και να μην έχει
0: κάτι λιγότερο. Και κάτι είπε βγαίνοντας μετά στους δημοσιογράφους ο Πρωθυπουργός και δεν θυμάμαι τώρα τη φράση του ακριβώς, σαν να τον δικαίωσε λιγάκι. Άρα να τον ρωτήσουμε τον κύριο.
1: Πιστεύω ότι ξεκινάει, ναι, βέβαια.
0: Τον κύριο Μαρινάκη.
1: Πιστεύω ότι ξεκινάει εκ των πραγμάτων ένα εσωτερικό παιχνίδι στη Νέα Δημοκρατία. Θα είναι και το συνέδριο την επόμενη Παρασκευή. Εκεί λέει ο κύριο Δένδια θα παρουσιάσει πλατφόρμα. Έτσι είναι ένα θέμα αυτό. Όλοι υποψήφοι. Θα είναι όλοι οι βουλευτές που έχει άρσει τις ασυλίες τους θα είναι υποψήφια, δεν υπάρχει τελική δικαστική απόφαση. Απερίφθηκε επισήμως το
0: πρόβλημα. Άρα όλοι θα είναι. Γιατί η εφετείο αποκλείται να γίνει μέχρι τότε. Ακόμα και αν υπάρχει καταδικαστική πρωτόδικη, αποκλείται να γίνει εφετείο.
1: Με εξαίρεση τους κύριους Καραμανή και την κυρία Παπακώστα, οι οποίοι με προτροπή της κυβέρνησης και πίεση της κυβέρνησης δεν θα είναι υποψήφοι.
0: Σήμερα φέρνουν διάταξη στη Βουλή. Το ξέρεις. Για να γίνονται μέσα σε τρεις μήνες οι δίκες βουλευτών. Ίσως, και είναι μια, αυτό θετικό είναι να μας συμβεί, έτσι, να τελειώνουν μέσα σε τρεις μήνες αυτές τις διαδικασίες.
1: Γιατί θα υπάρχουν, μπορεί να υπάρχουν ενστάσεις, υπάρχει δεύτερος βαθμός, υπάρχουν σειρά πράγματα.
0: Δεν ξέρω, σου λέω τώρα τι γίνεται τουλάχιστον για τον πρώτο βαθμό. Να γίνεται μέσα σε τρεις μήνες. Τώρα μετά δεν ξέρω. Δεν είμαι νομικός.
1: Αυτά λοιπόν, πριν πάμε.
0: Πού να πάμε?
1: Στο διάλειμμα και στον. Κύριε Μαρινάκη.
0: Ναι, λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάτσε γιατί πουλάς σκουρί. Λοιπόν, εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει η Cosmote TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα, γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στην Βουδαπέστη και να ζεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν ήταν αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης ενός επιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη και στην Λεμεσό, διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Πάμε σε διάλειμμα, κύριε.
1: Πάμε. Δημάς, ναι.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ.
1: Ιόνιον 95,8 FM.

Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ.

0: παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
4: Ακούτε, Ιόνες FM.
5: Να μπορούμε.

0: υπουργός στον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος και υποψήφιος βουλευτής στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Να τα λέμε και αυτά. Γιατί είναι απαραίτητα. Καλημέρα σας, κύριε εκπρόσωπε.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Το χειρότερο που έχεις να πεις τώρα για έναν υποψήφιο είναι ότι.
0: Λάθος εκλογή περιφέρεια.
2: Ότι πάει καλά.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσω με μια δύσκολη ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Ποιοι δεν ιδρώνουν τη φανέλα, γιατί δεν την ιδρώνουν όλοι? Μεταξύ αυτών είναι και οι υπουργοί.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι καταρχάς αναφέρεστε προφανώς
0: στη φράση του Πρωθυπουργού.
2: Στη φράση του Πρωθυπουργού και του κ. Γεωργιάδη μετά.
1: Ναι, γιατί αρχικά νομίζω ότι αναφερόσασταν στον Υπουργό Υγείας. Αλλά για να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, η φράση του Πρωθυπουργού δεν ήταν αρνητικής φύσεως, δεν μιλούσε για κάποιους που δεν ιδρώνουν. Είπε το αυτονόητο το οποίο ο ίδιος το έχει βιώσει από βουλευτής Β' Αθηνών, υπουργός και πάνω απ' όλα ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που έφτασε να ηγείται της παράταξης και της χώρας, ότι για να κερδίσεις μάχες πρέπει να ιδρώσεις τη φανέλα.
0: Είπε όλοι πρέπει να ιδρώσουν τη φανέλα, ιδίως οι υπουργοί. Ναι.
1: Και πολλές φορές θα σας πω, εκεί πηγαίνω, ναι, για να μην αποφύγω την ουσία του ερωτήματος, να απαντήσω στην ουσία του ερωτήματος. Πολλές φορές όταν η επικαιρότητα είναι πιο δύσκολη για μια κυβέρνηση, τα ερωτήματα είναι πιο έντονα από εσάς τους δημοσιογράφους και την κοινωνία, και οι απαντήσεις πρέπει να είναι ακόμα πιο ξεκάθαρες σε αντιδημοφιλείς ατζέντες. Εκεί πρέπει να βγαίνουμε όλοι ακόμα πιο μπροστά. Είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι έπρεπε να υποθεί από τον Πρωθυπουργό, ήταν σαφές. Έχουμε βιώσει περιόδους, κύριε Σκουρή, κύριε Ξανάκη, που ήταν πολύ πιο. Με ονομαστε θεματική επικαιρότητα, χαρακτηριστικότερη περίοδο ήταν πριν από περίπου

0: ένα χρόνο και δύο μήνες
1: με το τέμπιλε,
0: και κάτι παραπάνω, όταν με αφορμή την επέτειο του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, πάνω σε αυτό το τραγικό δυστύχημα, επιχειρήθηκε μια προσπάθεια, πρωτοφανής προσπάθεια παραπληροφόρησης της κοινής γνώμης. Εκεί τα πράγματα δεν ήταν καθόλου εύκολα, γιατί είχες να αντιμετωπίσεις ένα υπαρκτό θέμα, ένα πολύ σοβαρό δυστύχημα με πολύ σοβαρές ποινικές προεκτάσεις, και τον πόνο των ανθρώπων αυτών που θέλουν δικαίωση όπως όλη η κοινωνία. Άρα με απόλυτο σεβασμό στους ανθρώπους αυτούς και με απόλυτο σεβασμό στα αιτήματα συγγενές, έπρεπε να αντικρούσουμε διάφορες θεωρίες οι οποίες είχαν πάει να γίνουν κτήμα της κοινής γνώμης από την αντιπολίτευση. Εκεί η αλήθεια είναι ότι κάποιοι βγήκαν λίγο παραπάνω μπροστά.
2: Ναι, το λέτε με τη θετική εσείς διάσταση. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι κρυφτήκανε.
0: Ναι, εγώ δεν θέλω να πω κρυφτήκανε.
2: Εντάξει, κάποιοι δεν εμφανιστήκανε όσο θα έπρεπε. Αυτό το που
0: έχω μια άποψη, ότι όταν είσαι μέρος μιας ομάδας εμπροκειμένου στέλεχος της κυβέρνησης, πέραν από το χαρτοφυλάκιο το οποίο υπηρετείς, εντάξει, με κάποιες προφανώς ιδιαίτερες περιπτώσεις χαρτοφυλακίων που έχουν να κάνουν με ζητήματα πιο ευαίσθητα, όπως είναι η εξωτερική πολιτική ή άμυνα. Προφανώς πρέπει να βγαίνεις μπροστά και να εξηγείς στην κοινωνία τα πεπραγμένα του χαρτοφυλακίου σου, αλλά δεν πρέπει να είσαι πολιτικός στέλεχος. Και όταν η κυβέρνηση χρειάζεται μια συνολική απάντηση για τέτοια θέματα, να μιλάς και για τα υπόλοιπα. Αλλά αυτό είναι κάτι που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Αυτό είναι να υδρώνουμε τη φανέλα. Προφανώς αυτό δεν έχει μόνο τη διάσταση της επικοινωνιακής παρουσίας σε μέσα. Έχει και τη διάσταση της παρουσίας στις περιοχές, όπου αν κάποιος ειδικά είναι ρετός γέννη σε όλη την Ελλάδα, και παράδειγμα ο Υπουργός Υγείας, επειδή αναφερθήκαμε στον Άδωνη Γεωργιάδη, δεν έχει μόνο παρουσία στα μέσα, έχει παρουσία.
3: Πάμε και σε αυτό, λοιπόν.
0: Με λίγα λόγια, ναι, έτσι, ναι. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέμε. Είναι ένα παράδειγμα που ακολουθώ και εγώ και ως γραμματέας του κόμματος και τώρα ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης και στο βόρειο τομέα. Την ατζέντα που διαμορφώνει η κοινωνία. Τα προβλήματα της κοινωνίας πρέπει να είναι η δική μας ατζέντα.
3: Ερώτημα τώρα.
0: Πρέπει να είναι αυτά τα οποία μας απασχολούν.
3: Ερώτημα, Υπουργέ. Μια και αναφερθήκαμε στον Υπουργό Υγείας. Η φράση του και στο φεγγάρι θα πάει κάποιος για να μην μιλήσει στη σελήνη.
2: Ενώ πάει και μιλάει στους εχθρούς. Ενώ πάει εκεί που μας βρίζουν.
3: Ναι. Υπάρχει λοιπόν από όλους φωτογραφήθηκε ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας. Υπάρχει πρόβλημα με τον κύριο Δένδια?
0: Απολύτως κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Ο κύριος Δένδιας την πρώτη τετραετία ήταν Υπουργός Εξωτερικών και τώρα είναι Υπουργός Άμυνας και είναι ένας εκ των βασικών συντελεστών, όπου προώθησε και εκείνος την πολιτική Μητσοτάκη, όπου σε ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει αθρηστικά αυτά τα περίπου 7 χρόνια, όσο δεν κατάφερε ολόκληρες δεκαετίες, χωρίς να υποτιμώ σε καμία περίπτωση την εισφορά κάθε πρωθυπουργού και κάθε υπουργού στην εξωτερική πολιτική, και χωρίς να αμφισβητώ τις προθέσεις όλων των προκατόχων των εν ενεργεία. Από εκεί και πέρα, θεωρώ λάθος να εκλειφθεί αυτή η συζήτηση ως μια συζήτηση που αφορά ένα πρόσωπο.
2: Λέτε γενικά τότε εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι δεν πρέπει να μιλάνε μόνο για το αντικείμενό τους, αλλά να μιλάνε.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος να εστιάζουμε τη συζήτηση αυτή σε έναν υπουργό ή σε ένα πρόσωπο. Και μάλιστα υπάρχουν χαρτοφυλάκια και χαρτοφυλάκια.
2: Προφανώς.
0: Θεωρώ, έχοντας μιλήσει, εντάξει, δεν είμαι ο άνθρωπος που θα ερμηνεύσει τον Υπουργό Υγείας, ο Υπουργός Υγείας είναι ερετός πάρα πολλά χρόνια και έχει πάντα γενιάζει μια πορεία αυτόνομη δική του. Όπου ο ίδιος μιλάει για τον εαυτό του, αλλά επειδή έχω την δυνατότητα να μιλάω, να επικοινωνώ μαζί του και πέραν των ζητημάτων του χαρτοφυλακίου, του νομίζω ότι η κουβέντα αυτή έχει να κάνει ευρύτερα με το πόσο πρέπει να βγαίνουμε μπροστά, να μην κρυβόμαστε και να πολλές φορές να απαντάμε και για ζητήματα πέραν του χαρτοφυλακίου μας, όταν η ατζέντα είναι μονοθεματική.
3: Τώρα, πολλοί κάνουν λόγο για μια αιμονή εντός εισαγωγικών του Υπουργού Υγείας με τον Υπουργό Άμυνας. Δεν είναι καλό να έχουμε τέτοιες κόντρες, κατά τη γνώμη σας?
0: Νομίζω ότι οτιδήποτε μας κάνει. Καταρχάς, δεν πιστεύω ότι υπάρχει θέμα αιμονής αυτά τώρα.
3: Ναι,
0: νομίζω μια λεκτική υπερβολή που ούτε βλέπω κι εγώ να γράφεται. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Γενικότερα, θεωρώ ότι όταν ξεφεύγουμε από τη συζήτηση ή από τις συζητήσεις που ενδιαφέρουν τον κόσμο που μας ακούει, είτε είναι ψηφοφόροι μας είτε όχι, γιατί μπορεί να μας ψηφίζει ένα μέρος του κόσμου, αλλά έχουμε χρέος να απευθυνόμαστε στο σύνολο της κοινωνίας, έτσι. Και να υπηρετούμε το σύνολο της κοινωνίας, τότε μόνο κακό κάνει αυτό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βιώνουμε μια πρωτοφανή γεωπολιτική συγκυρία, έναν ακόμα πόλεμο εν εξελίξη. Η πρώτη ανησυχία της κοινωνίας σε κάθε δημοσκόπηση, και δικαιολογημένα είναι πώς αυτό θα επηρεάσει τις τιμές των προϊόντων και την καθημερινότητά τους. Η κυβέρνηση θεωρώ ότι έχει καταφέρει πολλά και σημαντικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και λάθη που να διορθωθούν. Έχουμε καταφέρει και είμαστε μία από τις χώρες που μειώνει με μεγαλύτερη ταχύτητα το χρέος της και έτσι χρηματοδοτεί παράλληλα μέτρα ανακούφιση τη κειμενή που έχει περάσει πολλά. Είμαστε η κυβέρνηση που πλέον προεδρεύει ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Περακάκης, στο Eurogroup και δεν μας εκδιώκουν από αυτό. Έχουμε τεράστιες επιτυχίες σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και έχουμε και πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε. Νομίζω λοιπόν ότι ο στόχος πρέπει να είναι συνεχώς να μένουμε σε αυτό. Δηλαδή, τι ενδιαφέρει τον κόσμο, τι φοβίζει την κοινωνία, τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε, πόσο αποτελεσματικοί μπορούμε να είμαστε, όλες οι υπόλοιπες συζητήσεις στον κόσμο δεν τον απασχολούν.
3: Μία ακόμα ερώτηση. Απαντώντας τον κύριο Ψηλάντη, πληροφορούμε στον Πρωθυπουργό στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδος, δήλωσε ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ. Δεν είπε δηλαδή θα εξαντληθεί η τετραετία. Ανοίγουμε θέμα, μπαίνουμε. Εγώ καταλαβαίνω ότι πάντα συμβαίνει αυτό. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Είναι τελευταία χρονιά πριν τις εκλογές. Είναι ατύπως προεκλογική περίοδος πάντα. Υπάρχει θέμα λοιπόν ημερομηνίας εκλογών.
0: Εγώ συνεχίζω και απαντώ και λέω και μένω σε αυτό το οποίο έχει πει ο Πρωθυπουργός. Δεν γνωρίζω αυτό. Το οποίο μου λέτε δεν έχω λόγο να σας αφισβητήσω. Ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
2: Μάλιστα, όχι φέτος δηλαδή. Τον Οκτώβριο, αυτά τα σενάρια που λέγονται τον Οκτώβριο δεν έχουν καμία βάση.
0: Γνωρίζω και σας απαντώ και έχω μάλιστα και την εικόνα αυτή, ναι, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Τώρα από εκεί και πέρα. Όπως καταλαβαίνετε,
3: εκλογές είναι.
0: Παίρνουν, όταν μπαίνουμε στον τελευταίο χρόνο, δηλαδή.
2: Όποτε και να γίνει.
0: Μπαίνουμε σε ένα μήνα. Τα σενάρια θα, όπως και όταν απέχει μεγάλο χρονικό διάστημα από τον τελευταίο ανασχηματισμό, γράφονται πολύ πιο σιγά θα γίνουν ανασχηματισμοί. Και συνεχώς διαψεύδουν οι εκάστοτε κυβερνητικοί εκπρόσωποι, όπως και όμως.
2: Κρατάτε μία
0: από τις συνεργασίες. Όταν μπαίνουμε στον τελευταίο χρόνο, όχι, δεν είχαμε επιφύλαξη. Λέω ότι τώρα προφανώς θα. Κάθε μήνα θα διαβάζουμε ότι έχουμε εκλογές. Ωραία. Η απάντηση είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν.
2: Ωραία, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Έχουν βγει μια σειρά από δημοσκοπήσεις στο τελευταίο διάστημα, θα βγουν κι άλλες, δεν ξέρω, αλλά έχουν βγει, στις οποίες όλες κοινό σημείο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει κάμψη. Έχουν προκύψει τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των υποκλοπών, κάποια άλλα θέματα που αφορούν μεμονωμένα πρόσωπα. Και προφανώς έχει φθορά η Νέα Δημοκρατία. Και έχει φτάσει στην πρόθεση ψήφου σε ποσοστά χαμηλά πια. Δηλαδή στην καθαρή πρόθεση ψήφου, χωρίς αναγωγές, είναι μεταξύ του 22, 23, 24, 25% κάπου εκεί. Λοιπόν, σας προβληματίζει αυτό? Οι εκλογές δεν είναι πια πολύ μακριά. Είναι μέσα στο 27. Δηλαδή μέσα στον επόμενο χρόνο. Πώς μπορεί να έχετε με αυτά τα ποσοστά στόχο αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές?
0: Αν μπορούμε. Ναι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία προφανώς η πρόθεση και ειδικά συντηρητικά. Mm-hmm. Και έχουν και αξία δημοσκοπήσεις γιατί είναι ένα χρήσιμο εργαλείο.
2: Αλλά
0: αν μπορούμε να κάνουμε ασκήσεις επί χάρτου, γιατί ασκήσεις επί χάρτου είναι,
2: ναι, προφανώς,
0: ή τον οποιοδήποτε υπολογισμό, πρέπει να το κάνουμε επί του 100%, άρα στην εκτίμηση ψήφου. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η εκτίμηση ψήφου λέει πάντα την αλήθεια, γιατί κάνει έναν απλό υπολογισμό επί του συνόλου.
2: Ναι.
0: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η όποια πρόθεση ψήφου είναι στην πραγματικότητα επί του 70-75%. Γιατί υπάρχει ένα ποσοστό αναποφάσεις, ένα ποσοστό
2: που τους κατανέμουν οι εταιρείες, λοιπόν, κάπως, εν πάση περιπτώσει.
0: Στην εκτίμηση ψήφου, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία κίνηται πέριξη του 30%, σε άλλες δημοσκοπήσεις 29,5%, σε άλλες 30,5%, σε άλλες 31%, των τελευταίων ενώ 10 ημερών δημοσκοπήσεις.
2: Ναι, σωστά.
0: Που περίπου μία μονάδα κάτω, νομίζω, ήταν το σημείο εκκίνησης της προεκλογικής περίοδου του 2023. Δεν λέω ότι αυτό που έγινε
2: ότι
0: το 2023.
2: Και τότε δηλαδή σας γίνει. Δείχνανε οι δημοσκοπήσεις σε εκτίμηση στο 30, δεν το θυμάμαι, γι' αυτό σας ρωτάω.
0: Το 2023, λίγο πριν μπούμε στην τελική ευθεία τέλος πάντων των εκλογών, ναι, αλλά ναι, είχε μπει το 23, δεν αναφέρομαι δηλαδή ένα χρόνο πίσω όπως είμαστε τώρα.
2: Ναι.
0: Μπήκαμε στην κούρσα περίπου με αυτά τα ποσοστά εκτίμησης, ίσως λίγο παραπάνω, μία μισή μονάδα.
2: Γιατί σπάσαν πολύ έξω βέβαια τότε.
0: Προσέξτε, εγώ δεν λέω ότι αυτό που έγινε το 23 θα γίνει το 27. Κάθε εκλογική διαδικασία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, τα δικά της διλήμματα. Πιστεύω όμως, βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις, αλλά και την πραγματικότητα των κομμάτων και των πολιτικών δυνάμεων, σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η επιτυχία ή η αποτυχία, γιατί ο στόχος μας είναι η αυτοδυναμία των εκλογών για εμάς το 2027, έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητά μας το σύνολο της τετραετίας, άρα όσο μπορούμε και τον τελευταίο χρόνο να φέρουμε και άλλα παραδοτέα, και με το τι θα πούμε στον κόσμο για την επόμενη τετραετία, δηλαδή για το διάστημα μετά τις εκλογές.
3: Το αφήγημα.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάω,
2: ναι, ναι,
0: αυτή τη στιγμή που μιλάμε, χωρίς να υποτιμώ τους πολιτικούς μας αντιπάλους, αλλά μέχρι τώρα, θεωρώ ότι το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη και συνολικά της παράταξης είναι ότι αυτό το οποίο λέμε έχει αρχή, μέση και τέλος, χωρίς να σημαίνει ότι δεν πρέπει να διορθώσουμε κι εμείς πολλά πράγματα. Με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα που αφορά την κοινωνία, την οικονομία. Εγώ δεν λέω ότι όλα έχουμε
2: την ακρίβεια, ας πούμε.
0: Είναι πανάκια. Ναι. Ή λύνουν το τεράστιο ζήτημα ακρίβειας που ταλανίζει σύνολο των χωρών, άρα και την Ελλάδα, την Ευρώπη, άρα και την Ελλάδα. Όπως ξέρετε, ποια είναι η μεγάλη διαφορά, η δική μας. Εμείς δεν λέμε μόνο τι θα δώσουμε. Όλοι λένε τι θα δώσουν και μάλιστα την πολίτευση και με μεγάλο. Έτσι, με μια λογική γαλαντόμου ανάλυση, γιατί δεν τους κοστίζει κάτι δυστυχώς. Εμείς λέμε, εξηγούμε και πώς το δίνουμε. Εμείς δηλαδή δημιουργούμε τις συνθήκες από την ανάπτυξη της οικονομίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και ενώ μειώνουμε φόρους και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, παράγουμε έσοδα και πλεονάσματα και στα όρια των δαπανών της Ευρώπης δίνουμε πίσω στον κόσμο αυτά που στερήσει. Και αυτό είναι μια πολιτική, όταν την ακούει κάποιος, καταλαβαίνει ότι έχει αρχή, μέση και τέλος. Ξέρετε, αυτό για εμένα είναι και όχι μόνο σε επίπεδο οικονομίας, υπάρχουν και άλλες κουβέντες που μπορούμε να κάνουμε για το ΕΣΥ, για την παιδεία.
2: Μισό λεπτάκι μόνο.
0: Όταν λοιπόν εσύ πολιτεύεσαι με ένα πρόγραμμα, μπορεί να σε κάποιον να αρέσει, μπορεί σε κάποιον να μην αρέσει, πρέπει να το διορθώσεις, να το επεξεργαστείς. Είναι μετά συνταγματική αναθεώρηση.
3: Θα πάμε σε αυτό στο τόχος, θα τις κάνουμε ερώτηση.
0: Όσο λοιπόν θεωρώ ότι η παράταξη αυτή και προσωπικά ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει μια σαφή εναλλακτική και από την άλλη τα ακούμε μόνο φωνές, τοξικότητα, αντιρρήσεις όχι για το όχι, τόσο θεωρώ ότι τόσο παραμένω συγκρατημένο αισιόδοξος για άλλη μια εκλογική λύση.
2: Τα δεδομένα, τα νέα, η αλλαγή του πολιτικού χάρτη, η είσοδος κυρίως, θα σου πω εγώ, του Αλέξη Τσίπρα, τη Δευτέρα θα μιλήσει στο Χαλάνδρη και λένε πως θα είναι η πρώτη ουσιαστικά ομιλία, η οποία θα είναι πιο πολιτική και θα είναι ουσιαστικά η πρώτη του παρουσία ως πολιτικός αρχηγός, χωρίς να γίνει ακόμα το κόμμα του. Αλλάζει τα δεδομένα για εσάς. Μπορεί να σας δημιουργήσει ζητήματα, μπορεί να σας βοηθήσει ενδεχομένως να συσπηρώσετε το κόμμα σας. Και επίσης, το γεγονός ότι ο Κώστας Καραμαλής δεν θα είναι στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αποστασιοποιημένος πλήρως. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα το ένα από το άλλο, αλλά θα ήθελα να μας απαντήσετε.
0: Είναι δύο διαφορετικά ερωτήματα. Θα ξεκινήσω με χρονική σειρά που τα θέσατε.
2: Ναι.
0: Και τα δύο έχουν ενδιαφέρον. Καταρχάς, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποτιμήσεις το γεγονός ότι από ό,τι φαίνεται επανέρχεται στην πρώτη γραμμή, ενώ με κόμμα, ένας πρώην πρωθυπουργός. Έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να το υποτιμήσει. Κύριο Τσίπρας εξελέγει από ένα μεγάλο κομμάτι την πλειονότητα των συμπολιτών μας πρωθυπουργός της χώρας και κυβέρνηση και αξιολογήθηκε και ως πρωθυπουργός το 19 από τους πολίτες και ως αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης παίρνοντας ακόμα πιο χαμηλό ποσοστό. Άρα αυτό από μόνο το αποτελεί ένα πολιτικό γεγονός. Τώρα από εκεί και πέρα μια κυβέρνηση και μια παράταξη έτσι, όπως η Νέα Δημοκρατία που είναι αυτό που λέμε κόμμα εξουσίας οφείλει να απευθύνει στο της κοινωνίας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με βάση τα όσα έχουμε ακούσει και έχουμε δει μέχρι τώρα από τον κύριο Τσίπρα και μετά το rebranding, θεωρώ ότι παίζει σε ένα άλλο γήπεδο. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει, δηλαδή δεν παίζει στο γήπεδο που παίζουμε εμείς. Το γήπεδο το δικό μας είναι
2: στο γήπεδο του Πασόκ, παίζει.
0: Λόγου της πολιτικής αντιπαράθεσης, θα σας πω. Της πολιτικής αντιπαράθεσης, της διόρθωσης λαθών, της αυτοκριτικής και των παραδοτέων. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι παίζει σε ένα γήπεδο, δυστυχώς το πιο δημοφιλές γήπεδο της μεταπολιτευτικής Ελλάδας από τους πολιτικούς εννοώ, αυτό το οποίο αγαπούσαν οι περισσότεροι, της δημαγωγίας, των εύκολων αλλά ανεφάρμοστων λύσεων και της έντονης αντιπαράθεσης. Σε αυτό το γήπεδο εμείς δεν θα συμμετέχουμε. Άρα ναι, το Πασόκ συμμετέχει δυστυχώς στο κ. Ανδρουλάκη. Άρα δεν θεωρώ ότι η εξέλιξη αυτή ούτε θα μας βοηθήσει, ούτε όμως θα αλλάξει. Η στόχευση είναι να είμαστε αποτελεσματικοί. Σίγουρα θα δημιουργήσει μια ανακατάταξη, δεν ξέρω σε ποιο ποσοστό.
2: Βλέπετε ποιος θα είναι με δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία δείχνει να είναι πρώτη, βλέπετε ότι μπορεί να είναι δεύτερος ο κ. Τσίπρας εσείς?
0: Κοιτάξτε, δεν είμαι ο ειδικότερος να σας απαντήσει και θεωρώ ότι οποιαδήποτε εκτίμηση είναι και βιαστική, γιατί ούτε ανήκω σε αυτόν τον πολιτικό χώρο, ούτε μπορώ να ξέρω πώς θα αντιδράσουν οι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν σε αυτόν τον χώρο και ξέρουν καλύτερα από εμάς. Αλλά υπάρχει ένα πλεονέκτημα που έχει ο κύριος Τσίπρας, υπάρχει και ένα μειονέκτημα έναντι του κύριου Ανδρουλάκη. Ναι. Το πλεονέκτημα είναι ότι είναι αυθεντικός ή αυθεντικότερος εκφραστής και ο ίδιος και οι άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων ήταν μαζί του στην πρώτη του θητεία, αυτού του χώρου, δηλαδή αυτής της λογικής των εύκολων εφάρμοστων λύσεων, των συνθημάτων και θεωρώ εγώ της ανέκδοτης πολιτικής, που στο τέλος είναι αντίθετη από αυτά που υπόσχεσαι. Αυτό θεωρώ ότι εκφράζει ο κύριος Τσίπρας, τουλάχιστον μέχρι τώρα, θα δούμε το από εδώ και πέρα. Απ' την άλλη όμως ο κύριος Τσίπρας έχει δοκιμαστεί. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει. Οι πολίτες το έχουν δει. Έχουν δει τον κύριο Τσίπρα και ως πρωθυπουργό και ως αρχηγός αντιπολίτευσης, κάτι το οποίο θεωρώ ότι έχει την αξία του. Τώρα, τι θα γίνει στο τέλος, η κοινωνία θα το αποφασίσει, οι ψηφόροι θα το αποφασίσουν.
2: Μάλιστα, ωραία.
3: Και ο Καραμαλής
2: δεν είναι ένα θέμα.
3: Που δεν έρχεται στο συνέδριο.
2: Δεν είναι θέμα.
0: Ναι, σέβομαι. Καταρχάς, ακόμα δεν υπάρχει κάποια απόφαση όπως συμβαίνει σε κάθε συνέδριο ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου και συνολικά το κόμμα. Ξεκινάει τις προσκλήσεις, ξεκίνησαν νομίζω προχθές οι προσκλήσεις. Ξεκινάμε προφανώς από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ηγηθεί της παράταξης.
3: Θα πάει ο κύριος Ρουσόπουλος να παραδώσει πρόσκληση.
0: Πέραν όμως του πρωτοκόλλου υπάρχει και η προσωπική συνάντηση του κύριου Ρουσόπουλου, που προφανώς ήταν και ένας άνθρωπος που ήταν στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή. Και τώρα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο πρόεδρος του Συνεδρίου, ο κ. Ρουσόπουλος, θα επισκεφθεί τον πρώην Πρωθυπουργό, θα τον καλέσει. Επί και πέρα η απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού.
2: Αν δεν έρθει, είναι ένα θέμα για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Είναι κάτι που θα ανακοινώσει ο ίδιος και δεν πρόκειται ποτέ να σχολιάσουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς ο Κώστας Καραμαλής, όπως και κάθε στέλεχος, πολύ παραπάνω ένας πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός, είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας της παράταξης. Και αυτό δεν θα σβήσει ποτέ. Προφανώς λοιπόν. Όλοι στο συνέδριο θέλουμε να είναι και νομίζω ότι το συνέδριο είναι, ξέρετε, το συνέδριο του κόμματος, της παράταξης και δεν ανήκει σε κάποιο πρόσωπο. Δηλαδή και ο πρωθυπουργός παρόν στο συνέδριο θα είναι για τους νεοδημοκράτες. Δεν θα είναι για την παράταξη επί των ημερών του. Κάθε ένας από εμάς πηγαίνει στο συνέδριο και σε κάθε συνεδρίαση οργάνων, κορυφαία διαδικασία το συνέδριο, για την παράταξη, την ιστορία της και τους ανθρώπους οι οποίοι υπηρετούν ανιδιωτελώς όλα αυτά τα χρόνια, που είναι η συντριπτική πλειονότητά τους. Και όχι για τους έχοντες καρέκλες ή θέσεις ευθύνης. Αυτό είναι μια γενική διάθεση. Από εκεί πέρα είναι μια προσωπική απόφαση του κ. Καραμαλή. Δεν είμαι εγώ αυτός.
3: Όχι, ρωτήσαμε αν θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Κοιτάξτε, κύριε Ισκουρή. Νομίζω ότι η πορεία της Νέας Δημοκρατίας και προφανώς η επόμενη μεγάλη μάχη, το επόμενο διατάφτα, τις επόμενες εκλογές, θα εξαρτηθεί από το πόσο θα καταφέρει η Νέα Δημοκρατία. Και με τις πολιτικές που εφαρμόζει, αλλά και με το πρόγραμμα που θα βγάλει, να απαντήσει στα περισσότερα, γιατί είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις εν συνόλο, καυτά ερωτήματα που απασχολούν τους νέους ανθρώπους, τους μεγαλύτερες ηλικίες, το σύνολο της κοινωνίας. Δεν υποτιμώ τίποτα από όλα αυτά που συζητάμε. Όλα έχουν την αξία τους, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος θα ψηφίσει όπως ψηφίζει μέχρι τώρα, ειδικά μετά το τέλος των ψευδεστήσεων, την εποχή των μνημονίων και των εύκολων λύσεων, με βάση αυτά τα οποία κάθε κόμμα του λέει, πόσο τα κοστολογεί και πόσο αποτελεσματικό είναι.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε, κύριε εκπρόσωπε.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υποψήφιος βουλευτής στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Όπου είναι ο Λάκκος των Λεόντων στη Νέα Δημοκρατία.
3: Να το ρωτήσουμε για τη συνταγματική αναθεώρηση, για το Σταυρό, για μια σειρά τέτοια πράγματα. Θέλω να πω κάτι όμως. Το έχω πει και άλλη φορά και το πραγματικά το πιστεύω. Ένας εκπρόσωπος είναι πάρα πολύ καλός στην αρχή της αιτίας. Ο πρώτος δηλαδή εκπρόσωπος που βάζει κάθε φορά ο πρωθυπουργός που κερδίζει τις εκλογές. Σκίζει, έτσι, είναι δημοφιλής.
2: Γιατί είναι ακόμα το ροζ σύννεφο, ρε.
3: Μπράβο, αυτό.
2: Το ροζ σύννεφο.
3: Δεν σκίζει την αντιπολίτευση, ξέρω εγώ, την πρώην κυβέρνηση, αυτό δεν γίνεται. Εδώ, στα 7 χρόνια, ένας εκπρόσωπος που κάνει, πώς να σου πω, που δεν δημιουργεί πρόβλημα στην κυβέρνηση, αλλά και λύνει προβλήματα που έχει η κυβέρνηση με την παρουσία του, νομίζω ήταν τύχη για τον πρωθυπουργό και καλή επιλογή ο συγκεκριμένος εκπρόσωπος.
2: Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι. Ναι, συγγνώμη, συγχωρείτε. Το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το White Greece, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το White κυκλοφορεί φέροντας τις ιδέες, τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.white.com.gr. Και χρήσεις καινούριο αυτοκίνητο ή προσέξεις το παλιό σου σαν να είναι καινούριο. Σίγουρα πάντως το έχεις επιλέξει ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες τώρα στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 19 ασφαλιστικές και απόκτησε την πιο οικονομική ασφάλεια με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Κύριε Κύρκο, διάλειμμα και βάλτε και ένα τραγουδάκι μετά, γιατί είναι και Παρασκευή. Με την άλλη διευθυντή μας. Να βάλει.
3: Ναι, να βάλει.

0: Το χρήμα είναι ατμός και φεύγει. Η δόξα είναι ατμός και πάει. Ζεις για λίγα χρόνια τη ζωή σου και ύστερα από λίγο άμμομη ενωδώ, αλληλούια.
1: Χαρούμενο θέμα βρήκες.
2: Χαρούμενη ατάκα βρήκες,
3: Κύρκο. Πού τη βρήκες? Και να σε ρωτήσω, πότε θα αποφυλακιστεί ο Κασιδιάρης, ξέρεις?
2: Δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι.
3: Όχι, γιατί έκανε δήλωση χθες. Μόλις πατήσει το μισό πόδι το έξω, έκανε ακόμα.
2: Ας κάνει.
3: Είχε παρουσίαση ενός βιβλίου, λέει ήταν χιλιάδες εκεί που τον παρακολούθησαν. Πρώτο κόμμα, λέει, είναι στις νέες ηλικίες. Είναι μαύρη βίβλος του πολιτικού συστήματος το βιβλίο, άκου να δεις. Και είπε, λέει, προκόμμα, πάμε.
2: Α πούμε, πρωτοκόμμα συνέση. Όλοι υποστηρίζουν πως είναι νέο κόμμα. Εκτός από την Δημοκρατία που δεν το λέει, γιατί δεν ήταν ούτε καν τις εκλογές προηγούμενες. Όλοι οι άλλοι υποστηρίζουν πως είναι πρώτη στις νέες ηλικίες. Ας κατέβει, να δούμε. Δεν α πούμε, άμα το επιτρέψουν.
3: Αυτό λες, από ό,τι θα
2: πει. Πριν από λίγο, ο Άδωνης Γεωργιάδης, επειδή ίσως δεν το έμαθε όλη η Ελλάδα αυτό που είπε χθες, αν και το έμαθε μάλλον στην κοινωνιστική ομάδα, φρόντισε να το υπενθυμίσει. Νομίζω ήταν στο Sky. Νομίζω ήταν στο Sky, να τον ακούσουμε.
4: Υπάρχουν τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία, αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίζονται καθόλου. Υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το ξύλο και βγαίνουν σαν κανάκι, ρωτάνε για ό,τι μπορεί φανταστεί πλην του χαρτοφυλακίου του, αναλόγω επικαιρότητα. Και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη, του βλέπετε, μιλάνε μόνο το χαρτοφυλακίο του. Αυτή είναι το συμφωνήμα πριν με τον δημοσιογράφο. Αν υπάρχει να πα σε μια συνέντευξη για να με ρωτήσουν για τον απογευμένο, με ρωτήσουν, ξέρω εγώ, για τι υποκλεμμένε, με ρωτήσουν για τίποτα που ζητάνε και θα το μιλάνε μόνο για το χαρτοφυλάκιο. Άρα αυτό και συμφωνίζει. Πολύ ωραία. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
2: Τέσσερις κατηγορίες λοιπόν είναι. Κάτσε, μισό λεπτάκι. Ναι, ναι. Περίμενε. Την πρώτη έχω χάσει. Από τη δεύτερη και μετά τη θυμάμαι.
3: Το ξαναβαλούμε.
2: Μετά μια φορά. Μετά μια φορά. Καθώς σημειώσεις, γιατί τα λέει και γρήγορα σήμερα.
4: Υπάρχουν τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία, αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίζονται καθόλου. Υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το ξύλο και βγαίνουν σαν κανάκι, ρωτάνε για ό,τι μπορεί φανταστεί πλην του χαρτοφυλακίου του, αναλόγω επικαιρότητα. Και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη, του βλέπετε, μιλάνε μόνο το χαρτοφυλακίο του. Αυτή είναι το συμφωνήμα πριν με τον δημοσιογράφο. Αν υπάρχει να πα σε μια συνέντευξη για να με ρωτήσουν για τον απογευμένο, με ρωτήσουν, ξέρω εγώ, για τι υποκλεμμένε, με ρωτήσουν για τίποτα που ζητάνε και θα το μιλάνε μόνο για το χαρτοφυλάκιο. Άρα αυτό και συμφωνίζει. Πολύ ωραία. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
2: Τέσσερις λοιπόν. Τρεις λέει ο ίδιος, αλλά λέει τέσσερις.
3: Δεν ξέχασα να πει για λοιπόν, το Δένδια.
2: Όχι. Τι είπε για το Δένδια? Ναι, μπράβο. Λοιπόν, είναι μια κατηγορία μόνο στο Δένδια. Λοιπόν, είπε. Είναι αυτοί που δεν μιλάνε καθόλου. Εξαφανισμένοι. Υπάρχουν τέτοιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν λέει ψέματα ο Άδωνης. Που δεν βγαίνουν, το έχουν. Λοιπόν, υπάρχουν αυτοί που τρώνε όλο το ξύλο. Ο ένας είναι ο Άδωνης. Ο ένας είναι ο Άδωνης. Και
3: υπουργοί υπάρχουν.
2: Που τρώνε ξύλο, ναι, βέβαια.
3: Που εξαφανίζονται, λέω.
2: Και υπουργοί υπάρχουν, ναι, δεν συμφωνώ μαζί σου.
3: Ακόμα και στο χαρτοφυλάκιό του, αλλά αυτό είναι δύσκολο.
2: Λοιπόν, η τρίτη κατηγορία είναι βγαίνουν μόνο με συμφωνημένες συνεντεύξεις. Τώρα δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του. Εμείς τέτοιε δεν κάνουμε. Δεν ξέρω σε ποιου αναφέρεται. Αλλά οι υπουργοί, όχι, δεν ξέρω σε ποιου. Σε ποιες συνεντεύξεις αναφέρονται, στους υπουργούς, ξέρω ποιοι είναι.
3: Αυτό,
2: ναι, ναι, ναι,
3: αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι. Ποιοι υπουργοί, οι οποίοι θα βγω και θα μιλήσω μόνο για το χαρτοφυλάκιό μου. Δεν θα μου κάνεις άλλη ερώτηση. Και εμείς τέτοιες δεν φιλοξενούμε συνεντεύξεις πάντως. Λοιπόν, εκτός αν είναι δική μας επιλογή. Χθες είχαμε τον Γιώργο Σοχοίδη, ας πούμε, τώρα ρωτήσαμε την πολιτική επικαιρότητα, γιατί είχαμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα του χαρτοφυλάκιου, όπως τα πατίνια. Και έσκασε χθες και αυτή η ιστορία δυστυχώς με τον 10χρονο αγορά και η επιστήμη και ο Θεός να το βοηθήσουν.
3: Η Κρήτη
2: ιστορία είχε πολύ επικαιρότητα. Κάποιοι που είναι μονίμως ένα αεροπλάνο, αυτό μάλλον για τον κύριο Δένδια το λέει.
3: Μάλλον και εσύ δεν είσαι εσύ.
2: Είναι και προς εξωτερικό που είναι στην αεροπλάνο συνέχεια, ρε εσύ. Πάντα εκεί και η δουλειά του αυτή είναι στην αεροπλάνο συνέχεια.
3: Όχι, όχι, εσύ μόνο Γερά Πετρίτη.
2: Εντάξει, δεν έχει τίποτα με τον Γερά Πετρίτη. Δεν έχει τίποτα με τον Γερά Πετρίτη. Με τον κύριο Δένδια έχει. Εντάξει, είναι και στην ίδια εκλογική περιφέρεια, είναι σε άλλη εντελώς. Αλλά υπάρχει πάντα η στόχη τη επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία.
3: Αυτό. Ξεκίνησε. Νομίζω να τα είπατε. Και έχει ενδιαφέρον ότι αυτό υπόθηκε, πώς να σου πω, από τον Πρωθυπουργό, καταρχήν χθες, ενώπιον του εννοώ.
2: Α, ναι, ναι, ναι.
3: Ενώπιον του, δεν έγινε στην κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Έγινε και από τον κύριο Πλεύρη μια αντίστοιχη. Και μια μίνι έτσι, αν το δεις κανονικά, και με τον κύριο, από τον κύριο Θεοδωρικάκο.
2: Πάντως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον κάλυψε, τον κύριο Δένδια, απολύτως εδώ.
3: Ναι.
2: Πριν από λίγο.
3: Και τον κύριο Γεωργιάδη.
2: Και τον κύριο Γεωργιάδη, και τους δύο. Το κάνει. Γι' αυτό έπεσε καλός εκπρόσωπος. Λοιπόν, ο Γιάννης μας λέει μόνο αυτό σήμερα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, στο αμφιθέατρο του Στρογγυλού Σχολείου, 8.30 ώρα εξαιρετική συναυλία του Τρίτου Γυμνασίου Αγίου Δημητρίου, μην τη χάσετε. Ωραία, τα υπόλοιπα μηνύματα δεν γυρίσουμε.
3: Αρκετό δελτίο ειδήσεων, Βασίλης Δέστικας και επανερχόμαστε.
2: Επιστρέφω.
5: Άκου παραπολιτικά, Σωτήρη και Βασίλη, που κρέμονται οι ακροατές από τα δικά του χείλη. Πιο προσωπικό.
6: Η ώρα είναι
1: και 10. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
6: Ιόνιον FM Stereo.

0: νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Εχμές κατά κυβερνητικών στελεχών ότι δεν βγαίνουν μπροστά όσο θα έπρεπε σε αντιδημοφιλείς ατζέντες και περιορίζεται μόνο σε θέματα του χαρτοφυλακίου, τους άφησε πριν από λίγο μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και είπε πως ο Νίκος Δένδιας είναι εκ των βασικών συντελεστών που προώθησε την ατζέντα Μητσοτάκη σε θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, χαρακτήρισε πολιτικό γεγονός στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική με τη δημιουργία νέου κόμματος, σημειώνοντας ότι ουδής μπορεί να τον υποτιμήσει. Ανέφερε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός παίζει σε ένα άλλο γήπεδο, αυτό της δημαγωγίας των εύκολων και ανεφάρμοστων λύσεων και της αντιπαράθεσης, ενώ είπε πως το νέο κόμμα θα δημιουργήσει μια ανακατάταξη. Από μια κλωστή εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις στα στενά του Ορμούζ, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγματα αντιπίνων κατά του Ιράν. Ενώ η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν την εκεχηρία καθώς στόχευσαν ιρανικό πετρελαιοφόρο και ακόμη ένα πλοίο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, ενώ επανέλαβε τις απειλές του κατά του Ιράν. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% στα $102.40 το βαρέλι και το αμερικανικό αργό κατά 2,1% στα $96.80. Αν δεχόμουν προανακριτική για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα δήλωνα ένοχος, τονίζει ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιος Λιβανός στο Vidcast, Black Box και στο Θανάση Φουσκίδη. Σημειώνει ότι δεν σκοπεύει να απομακρυνθεί από την πολιτική, αν και εμφανίστηκε επιφυλακτικός για το ενδεχόμενο επιστροφής του ως υποψήφιος βουλευτής στην Αιτόλα Καρνανία. Έκανε λόγο για διαχρονικό σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε πως το πραγματικό σκάνδαλο αφορά ανθρώπους που λάμπαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις μέσω μηχανισμών, στερώντας πόρους από τους πραγματικούς παραγωγούς. Στις αρχές του καλοκαιριού αναμένεται ο Αλέξης Τσίπρας να ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα. Την ίδια ώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι αργότερο σε ένα δεκαήμερο θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να συζητήσει πώς θα κινηθεί το κόμμα της Κουμουνδούρου σε επόμενες εκλογές, δεδομένου ότι αρκετοί βουλευτές έχουν δηλώσει δημόσια ότι προσανατολίζονται στο να συνταχθούν με τον Αλέξη Τσίπρα. Σωρός άνδρα αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε επιβατικό αυτοκίνητο σε περιοχή του Δομοκού. Άλλες πληροφορίες δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Πέδουνα Αγλαία Κυριακού νοσηλεύει το 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στον ασπρόπυργο. Στη φυλακή θα οδηγηθούν ο 54χρονος και η 56χρονη σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου στην Αμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου, τον οποίο θεωρούσαν υπεύθυνο για το θάνατο του γιου του σε τροχιά. Στη διεθνή ενημέρωση, στους 37 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τη φωνική έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην επαρχία Χουνάν στην Νότια Κίνα. Στα αθλητικά, η Manchester City προσφέρει νέο πολυετές συμβόλαιο στον Κροάτι κεντρικό αμυντικό Γιώσκο Γκαβάρντιολ. Η Πόρτο ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις με την Άρσελαν για να κρατήσει τα δικαιώματα του 26χρονου Πολωνού στόπερ Γιακούμπ Κίβιορ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Ακούτε Ionion FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Βασίλης Κουρής.
1: Σωτήρης Ξενάκης.
0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και ο κύριος Δημήτρης Κυρίκος, καλά ήρθε εδώ πέρα, μας ενισχύει, μας κάνει support group στο τελευταία ώρα της εκπομπής για την εβδομάδα αυτή. Παρασκευή, συνεφιασμένη Παρασκευή, θα έχει και ένα σποβροχούλα ενδεχομένως μέσα στη μέρα. Μην πλύνετε αυτοκίνητα σήμερα, περιμένετε να πλύνετε αύριο μεθαύριο. Λοιπόν, σε λίγο θα μιλήσουμε. Εντάξει, δεν μιλήσουμε για πολιτική, θα μιλήσουμε για άλλα πράγματα. Αλλά θα μείνουμε λίγο στην πολιτική ακόμα, γιατί έχει και στο Πασό κάτι θεματάκια ψηλά. Έρχεται και ο κύριος Τσίπρας τη Δευτέρα στο Χαλάνδιο. Τι θα κάνει ακριβώς, θα μιλήσει για το μανιφέστο?
1: Όχι, ρε, κάπου θα μιλήσει για κάτι, για την πολιτική επικαιρότητα.
0: Αλλά επειδή προαναγγέλλεται ως, το διαβάζω, προαναγγέλλεται ως, ας πούμε, σαν μια πρώτη πιο πολιτική εμφάνιση σε σχέση με τις προηγούμενες.
1: Ναι, θα ήταν άλλο πράγμα. Εκεί θα είναι πιο πολιτικό. Κοίτα, είπαμε, θα κάνει κόμμα το αργότερο αρχές Ιουνίου, πιθανότερο μέσα στο Μάη. Τέλεια.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ξέρεις που.
1: Πού θα το κάνει?
0: Όχι,
1: στην Ελλάδα, πού θα το κάνει?
0: Έλα, ρε φίλε. Πού θα το ανακοινώσει, κατάλαβε τι
1: θέλει. Άμα το ήξερα.
0: Άμα ξέρει πού θα το
1: ανοίγει η κλίση και την ημερομηνία, δεν θα τα ξέρω όλα.
0: Όχι, εσύ μαθαίνει, μαθαίνει.
1: Και η κυρία Καριστιανού τώρα, και μένει να δούμε τον κύριο Σαμαρά.
0: Για αυτά που διαβάζω, θα πάει την τελευταία στιγμή ο κύριο Σαμαρά, γιατί δεν έχω η αλήθεια επαφή με το περιβάλλον. Αληθεύουνε, θα το αφήσει μέχρι το παραπέντε, α πούμε. Γιατί οργανώνεται μένα, αλλά η δημοσιοποίηση
1: έχει δύο λόγους.
0: Ναι.
1: Ο ένας λόγος είναι ότι δεν θα γίνει σάκος του μπόξ μέχρι τότε, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι. Ναι. Ο δεύτερος ο λόγος είναι ότι ελπίζει, περιμένει, μήπως υπάρχει αλλαγή εν πλώ ηγεσία στη Νέα Δημοκρατία μέχρι τις εκλογές. Ναι. Και σου λέει.
0: Κατάλαβες ότι επειδή έμπειρος είναι.
1: Σου λέει και εγώ και ο.
0: Ναι, έμπειρος είναι, καταλαβαίνω ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Ναι,
1: ναι, ναι. Λογικά δεν πρόκειται να γίνει. Ναι. Πρέπει να είναι κάτι πολύ έκτακτο.
0: Το πρώτο έχει μια λογική. Το δεύτερο νομίζω το έχει καταλάβει πια ότι δεν πρόκειται να γίνει. Όπως νομίζω και στην Νέα Δημοκρατία που πιστεύω, και εγώ δηλαδή το πιστεύω ότι δεν θα κατέβει στις εκλογές, οι δημοσκοπήσεις τον αφήνουν να κατέβει στις εκλογές. Δηλαδή του δίνουν το 3% για την Βουλή, όλες. Το σίγουρο, ας πούμε, τον έχουν όλες το 3%.
1: Το θέμα δεν είναι να πάρει 3%, βέβαια. Φαντάζομαι
0: πόσο περιμένει να πάρει 15%.
1: Δεν ξέρω πόσο περιμένει
0: άλλο
1: να πάρει,
0: αλλά ένας
1: άλλος χώρος. Ναι. Ο κύριος Σαμαράς έχει ένα, πώς να σου πω, είναι σαφές ότι έχει ένα πρόβλημα και προσωπικό πια με τον Πρωθυπουργό.
0: Εντάξει,
1: να είμαστε δίκαιοι, έτσι δεν είναι, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι σαφές ότι αν του κάνει και μια ζημιά, δηλαδή τι σου λέει, αν του κόψω και δύο μονάδες, 2,5, να μην πιάσει το όριο του 25% και ξαναμιλάμε τότε.
0: Ναι, απλώς μου λες ότι το 3% δεν του φτάνει.
1: Αν είσαι ένας πρώην πρωθυπουργός, θα κατέβει 3%.
0: Θα
1: πάρει 7, 8,
0: 10. Ναι, τώρα μιλάμε για ένα χώρο στον οποίο κινείται ήδη εκτός από την Νέα Δημοκρατία ο κ. Βελόπουλος, και μάλιστα με μεγάλη σταθερότητα. Εκεί η κυρία Λατινοπούλου, η Νίκη. Τώρα μου λες ότι.
1: Από όλους αυτούς μπορεί να πάρει.
0: Ναι, ναι.
1: Από όλους αυτούς κατά τη γνώμη του μπορεί να πάρει. Και βεβαίως μπορεί να πάρει και ένα κομμάτι που είναι στη Νέα Δημοκρατία, με την έννοια μην το τώρα κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή το γεγονός ότι ο Καραμαλής δεν πάει στο συνέδριο, δεν θα πάει στο συνέδριο, είναι ρητό και κατηγορηματικό αυτό.
0: Λοιπόν, είναι ένα θέμα για την Δημοκρατία.
1: Άλλο θέλω να πω. Τι θα ψηφίσουν αυτό και οι δικοί του? Έχουν δύο επιλογές. Ή να ψηφίσουν ένα κόμμα Σαμαρά ή να απέχουν από τις εκλογές.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Φαντάζομαι έτσι. Λέω γενικά.
0: Έχει μια λογική αυτό που λες.
1: Σε γενικές γραμμές. Γιατί και πέρα μπορεί να ψηφίσει και ένα μικρότερο κόμμα.
0: Ότι αυτοί που έχουν μείνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε και δηλώνουν πρόθεση ψήφου Νέα Δημοκρατία, αυτοί που ακόμα τώρα που μιλάμε, δεδομένα, αποκλείεται να ψηφίσουν ένα Σαμαρά από αυτού του που τώρα δηλώνουν πρόθεση στη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια υπάρχει το μεγάλο. Τη μεγάλη δεξαμενή που αυτό που είναι αναποφάσιστη και λοιπά. Αυτό πιστεύω.
1: Αυτός όμως, ταυτόχρονα όμως αυτούς, η Νέα Δημοκρατία περιμένει ένα κομμάτι από αυτούς να γυρίσουν.
0: Σωστό. Μα αυτός είναι ο στόχος του, είναι να κόψει από τη Νέα Δημοκρατία τη δυνατότητα να είναι η επόμενη κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός.
1: Και την επόμενη μέρα, αν είναι ένας άλλος πρωθυπουργός, να είναι και ένα κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί του.
0: Να σου πω, είναι τώρα αυτά. Όλα γίνονται.
1: Είναι σχέδια επί χάρτου, έτσι.
0: Όλα γίνονται. Εγώ από τη στιγμή που έχουμε ζήσει. Σήμερα το πρωί του ήρθα μπαίνοντας και μου λέει: είσαι χαζός, μου λέει. Μου μπήκε κάτι στο κεφάλι. Ήθελα να δω, πρέπει να
1: πούμε
0: πόσες εκλογές είχε
1: γίνει. Αυτό κατάλαβε.
0: Έχουμε
1: κάνει.
0: Επειδή εμείς είμαστε περίπου παράλληλοι στον χώρο αυτό χρονικά, πόσες εκλογές έχουμε καλύψει. Και επειδή βαριόμουν να κάθομαι να μετράω, ChatGPT. Λοιπόν. Και μπήκα και βρήκα ότι από το 89 και μετά, που καλύπτουμε εκλογές, και έβαλα μέσα εθνικές ευρωεκλογές και τις δημοτικές, τις βασικές. Ναι. Είναι 42 εκλογικές αναμετρήσεις.
1: Που καλύψαμε.
0: Που καλύψαμε, ναι, ναι, ναι. 42 εκλογικές αναμετρήσεις. Βάζω μαζί εθνικές προεκλογές και δημοτικές εκλογές στους τρεις μεγάλους δήμους. Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη. Δεν μιλάω τώρα για τα υπόλοιπα. Λοιπόν, κάποιες γίνανε ταυτόχρονα. Άρα συνολικά είναι γύρω στις 27-28 εκλογικές περίοδοι που καλύψαμε ως πρωθυπουργούς. Οι βουλευτές αυτό το διάστημα αριθμητικά θα μπορούσαν να είναι 4.000, όμως είναι μεταξύ 900 με 1.100 ο αριθμός των βουλευτών που έχουν, γιατί είναι πολλοί οι οποίοι επανεκλέγονται. Ωραία στοιχεία, ενδιαφέροντα έχει. Αν είναι αληθινά τώρα, βέβαια έτσι. Λοιπόν, θα κατέβουν αυτή τη φορά 157 κόμματα στις εκλογές. Θα έχουμε πάλι μπροστά μας, θα είναι ένα τραπέζι μεγάλο και θα έχουμε διαλέγουμε. Να τα. Να τα αυτά. Και μετά δεν είναι αυτό. Είναι ότι θα ξαναπάμε σε ένα μήνα μετά πάλι στις εκλογές.
1: Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Δεν είσαι σίγουρος.
1: Θα εξαρτηθεί. Άκουσε με.
0: Ναι.
1: Θα εξαρτηθεί από το ποσοστό που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία στον πρώτο γύρο. Δηλαδή, η γνώμη μου είναι με 28% δεν είναι κανένα λόγο να πάει σε δεύτερες εκλογές. Με 30 και κάτι. Έχει κάθε λόγο να πάει σε δεύτερες εκλογές.
0: Επειδή κάνουμε σενάριο επί χάρτου που είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν. Αν πάρει 28% Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, με ποιον θα συγκυβερνήσει? Πρέπει να βρει κάποιον συνεταίρο. Αφού όλοι λένε Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκης και δεν σου λέω τι λένε ταυτόχρονα.
1: Λέω ότι υπάρχει το εξής. Υπάρχει μια εκτίμηση και στο επιτελείο του Μαξίμου, αν σωστά έχω καταλάβει και νομίζω ότι έχω καταλάβει σωστά, ότι δεν θα είναι μεγάλη διαφορά με τον πρώτο και τον δεύτερο εκλογών. Δεν υπάρχει ένα δίλημα δηλαδή τέτοιο, χωρίς ουσιαστικό αντίπαλο που θα διευρύνει και τους δύο χώρους. Και αν πάρεις 28, κινδυνεύεις να πάρεις προς τα κάτω στις δεύτερες εκλογές. Αν πάρεις 31, βεβαίως θα πάρεις πάνω στις δεύτερες εκλογές. Αυτό θεωρώ δηλαδή ότι δεν είναι καθόλου βέβαιο. Ότι θα πάει σε δεύτερες εκλογές και θα δούμε πιθανόν, αν οι δημοσκοπήσεις δεν είναι θετικές, το επόμενο διάστημα να ανανερώνει λίγο αυτή η βεβαιότητα που είχαμε για δεύτερες εκλογές. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Και σε ξαναρωτάω, ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο μετά?
1: Όχι, και στις δεύτερες εκλογές, άμα πάρουν τα ίδια ποσοστά. Και αυτά που λένε επίσης ότι ο δεύτερος και ο τρίτος, βλέπω αναλύσεις και συναδέλφων μας και άλλων και πολιτικών επιστημόνων, που λένε ναι, και μετά να συνενωθούν ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη κλπ. Αυτά είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας δεύτερο είδους υποθετήρων. Όχι μόνο δεν γίνονται γιατί ο καθένας
0: είναι μια διαφορετική. Δεν γίνονται. Ναι, ναι.
1: Δεν γίνονται γιατί έχει τρεις διαρευνητικές εντολές με τρεις ημέρες ανώτατο διάστημα και αμέσως μετά προκυρήσονται εκλογές και δημιουργείται ποιος θα φτιάξει ψηφοδέλτια, παιδιά, ποιος θα ονομάσει το νέο κόμμα που θα κατεβεί, που θα είναι να το πάει στο πρωτοδικείο. Δεν γίνονται αυτά. Τι να κάνουμε τώρα? Ο ήλιος βγαίνει από την Ανατολή, δεν βγαίνει από τη Δύση. Αυτό τι να κάνουμε? Όλα τα υπόλοιπα, αυτά είναι σενάρια.
0: Επειδή σκεφτόμουν ότι μας έρχεται στο κεφάλι τον επόμενο χρόνο να είμαστε καλά, γι' αυτό κάτσα και μέτρησα το πριν και λέω: δεν βαριέσαι, 42 έχουμε φάει. Θα φάμε κι άλλες 2-3 μαζεμένες. Λέω: θα δούμε.
1: Και θα δεις ότι θα είναι το καλοκαίρι, θα έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού περιμένει το καλοκαίρι να πάει ξεκουραστεί. Έτσι, να σου πω που την έχει γραμμένη την πολιτική.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Το έλεγε ο μεγάλο Ανδρέα Παπανδρέου. Τα μπάνια του λαού.
1: Λοιπόν,
0: ήταν μεγάλη σοφία. Ναι.
1: Τώρα λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Θα είναι πυκνότατες οι εξελίξεις.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε δηλαδή κάθε μέρα και μέσα στο καλοκαίρι.
0: Μάλιστα.
1: Θα έχουμε κάθε μέρα όλα αυτά που βλέπετε τώρα.
0: Αλλά ποιος θα τα παρακολουθεί?
1: Παράσπορο. Θα κάνει κόμμα ο Τσίπρας, θα κάνει κόμμα η Καριστιανού. Πώς θα είναι οι δημοσκοπήσεις, τι θα γίνουν, ποιος θα φέρει από τον κόμμα να πάει. Αυτά.
0: Δεν θα χωράνε πια του πίνακε του τηλεοπτικού στα κόμματα.
1: Αυτά θα γίνουν τώρα.
0: Κάναμε προχθές τις πίνακες των άξεων και λέγαμε όταν θα γίνουν άλλα τρία κόμματα, πώς θα του φτιάχνουν του πίνακε, θα γίνουν τόσοι. Και πρέπει να του φτιάχνουν όλου.
1: Και όμως θα είναι λιγότερα από άλλε εποχέ τα κόμματα που θα κατέβουν. Γιατί έχουν μεγαλύτερε προϋποθέσεις. Πιο δύσκολε υποθέσει.
0: Τι έχουν πάρει?
1: Καταθέτουν κάποια λεφτά παραπάνω και λοιπά.
0: Που αν δεν πιάσουν από αυτό, δεν τα δίνουν, δεν τα παίρνουν πίσω.
1: Για να πάρει λεφτά πίσω, ξέρω 30 έως 100 χιλιάδες ευρώ, πρέπει να πάρει πάνω από 1,5 έως 3, αν δεν πει στη Βουλή.
0: Τόσο πολύ είναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν και πριν αυτό. Αλλά τώρα πληρώνει παράβολα που είναι πολύ παραπάνω. Πήγαινε με 20 ευρώ.
0: Κάθε πολεμένο και λέει: θα κατέβω. Κόμμα χοντρών. Το κόμμα των χοντρών. Το θυμάσαι.
1: Και μετά τώρα.
0: Τι ψηφίσαμε εμείς?
1: Θα σας πω, ξέρω αν θυμάμαι καλά, είναι 20.000.
0: Ναι. Και πρέπει να πάρει. Νομίζω 0,5% πρέπει να πάρει για να πάρει πίσω το παράβολο μετά.
1: Αυτό σου λέω. Δεν είναι αυτά πράγματα.
0: Δεν βάζει 20.000 για να έτσι. Εκτό αν. Εντάξει, είναι κάποιο που άμα του περισσεύουν 20.000 για να κάνει πλάκα, μπορεί. Λοιπόν. Μπας σε περιπτώσει, καλό θα περάσουμε. Καλά θα περάσουμε κι εμείς. Έχουν να φάνε τραπέζια στρογγυλά. Με πω, πω, Παναγία μου. Αυτά τα πάντα τα θυμάσαι που τα βάζουμε τα μεσονύχτια, γιατί είναι υποχρεωτικά, ξέρεις, από τα ΕΣΟΥΡΟΥ να έχουν, και βάζουν τα πιο μικρά κομμάτια και κάνουν κάτι πάντα τα οποία είναι οι εκπρόσωποι των κυνηγών, των αυτών,
1: ναι, ναι, το βράδυ.
0: Στις 3 το πρωί, 2.30 το πρωί.
1: Να σου βάλω ένα θέμα να δεις πόσο δύσκολα θα είναι τα βάζεις, πράγματα.
0: Και δεν πάει δύσκολα.
1: Λοιπόν, θα το γράψω.
0: Θα είμαστε υποψήφοι.
1: Λοιπόν, να το βάλω. Ναι. Ξέρεις ότι τα νέα κόμματα δεν έχουν το δικαίωμα να πάρουν μέρος στο debate των πολιτικών αρχηγών?
0: Α, ναι. Μόνο τα κοινοβουλευτικά.
1: Και τις Ευρωβουλίες. Πού ναι. Έχουν εκπροσωπήσει την Ευρωβουλή. Άρα δηλαδή, αν θα γίνει ένα debate, θα είναι χωρίς τον Τσίπρα, χωρίς την Καριστιανό και χωρίς τον Σαμαρά να κάνουν κόμμα.
0: Αυτό είναι, άμα το συμφωνήσουν.
1: Πώς θα το συμφωνήσουν, αφού αυτό είναι ο νόμος. Θα πρέπει να αλλάξουν.
0: Ναι, άμα υπάρχει συμφωνία θα τους
1: πάρουν. Ναι, και γιατί θα είναι ο άλλος δηλαδή που θα κάνει κόμμα? Ένας άλλος κύριος Χ, πώς δεν θα είναι δηλαδή? Ποια είναι η ισοτιμία σε αυτά?
0: Ειδικά στη δημόσια τηλεόραση. Το ειδικό κανάλι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ναι. Αλλά στη δημόσια τηλεόραση, ναι, η αλήθεια είναι.
1: Και ποιος θα πάει, αν μπορεί να μην αποφύγει.
0: Και αυτό έχει κανόνες εκλογές. Όχι, όχι, όχι. Μπαίνουν κανόνες από την Διακομματική Επιτροπή που γίνεται. Δεν κάνει ό,τι θέλει το ειδικό κανάλι. Έχει το χρόνο των κομμάτων. Τα. Είπα σαν χρονάρα.
1: Μπορεί να κάνει όμως ένα ειδικό debate και όμως έχει όλους μέσα. Που δεν θα πάνε στο άλλο debate. Δεν ξέρω πώς θα το λύσουν.
0: Θα πάνε σε ένα γήπεδο.
1: Λέω λοιπόν ένα θέμα. Ναι. Το οποίο είναι απολύτως υπαρκτό.
0: Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ αυτό.
1: Δεν το ξέρω.
0: Γιατί θα κάνουν την debate χωρίς τον Τσίπρα, τον Σαμαρά και την Καριστιανού? Τι debate ήταν αυτό? Από τρία κόμματα τα οποία δημοσκοπικά συγκεντρώνουν, φαίνεται συγκεντρώνουν δημοσκοπικά, ξέρω 20-25% αυτά τα τρία κόμματα.
1: Τώρα,
0: μαζί. Ναι. Τώρα. Γιατί θα ψηφίζουν και αυτοί που ψηφίζουν και άλλα κόμματα μαζί. Ναι. Δηλαδή δηλώνουν και αυτά, δηλώνουν και τα άλλα. Ναι.
1: Υπάρχουν, όχι, όταν γίνεται σε αυτό δεν δηλώνουν.
0: Δεν τους βάζουν μαζί στις δημοσκοπήσεις.
1: Υπάρχουν ναι. Σε αυτές που βλέπω εμείς δεν τους βάζουν μαζί.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Στις άλλες έχουν και άλλες που.
0: Πού τους βάζουν?
1: Και σωστά δεν τα δίνουν στη δημοσιότητα.
0: Δώσανε κάποια φορά. Ναι, φορά έγινε αυτό, αλλά δεν ξαναγίνει.
1: Ήταν unfair, ήταν έξω από κάθε λογική.
0: Δεν
1: του σωματείου που έχουν οι άνθρωποι που κάνουν τις δημοσκοπήσεις, που τα απαγορεύει και σωστά το απαγορεύει. Ένα κόμμα που δεν υπάρχει δηλαδή, δεν έχει ανακοινωθεί δημοσίως, πώς θα το μετράει?
0: Σωστά, έχεις δίκιο. Λοιπόν, πολλά δίκαια έχει σήμερα, μ' αρέσει αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις, ήρθε η στιγμή να τα αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Ιστορήματα, ποιήση, παιδικά, ακόμα και audiobooks, οι σελίδες που σε εμπνέουν και αξίζουν την ψήφο σου. Και να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη, ωραία εμπειρία. Να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά, τρομερή εμπειρία. Όμως και ταξίδι και τελικός ανεπανάληπτο. Αλλά και εφικτό. Γιατί με την Κοσμοτέ TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Καλημέρες πολλές όσους μας στέλνετε μηνύματα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας κύριε Μαντενίδη μας, καλημέρα σας κύριε Δημήτρη μας. Δεν έχει νόημα. Α, κύριε Οικονομάκη, ναι, εγώ ήθελα να σας δώσω μια. Λέει, ο αγαπημένος μου Σωτήρης στον Κεμάλ πήγε, στον Λένιν πήγε, στους βασιλικούς τάφους του Τατόη, στο λόφο του Παλαιοκάστρου έχει πάει, άρα γίνεται να τον πάω εγώ. Ο φαραγωγός της καρδιάς σας. Δεν έχω πάει στους βασιλικούς τάφους του Τατόη, τους έχω πληρώσει όμως. Όταν βγήκε η αποζημίωση για τη βασιλική οικογένεια, πόσα ήταν, 2-3 δισεκατομμύρια δραχμές τότε, και από τους φόρους μου κάτι πήρε και ο Άνακτας και από μένα, έτσι, όπως και από σένα.
1: Εγώ πάει νεαρότερο δημοσιογράφο. Όταν γινόταν, θυμάσαι που βγάζανε τα μπαούλα και τις αποσκευές και τα πέραναν από το Τατόι.
0: Ναι, ναι,
1: τα φορτώναν τα φορτηγά. Τότε ήταν μια κοτέινα. Η εφημερίδα που δούλευα και μήγε στείλει εκεί και δεν ήξερα και να πάω βασικό.
0: Στο Τατόι. Δεν είχε και GPS τότε. Στα κοτέινερ. Όμως πρέπει να πω ότι τον Τέος Βασιλέα, αείμνηστος πλέον, και έτυχε να τον γνωρίσω ένα τραπέζι και όπως έχω ξαναπεί και δημοσίως εδώ, είχα πάει πολύ προκατηλημένος εγώ, αν και ναι, δεν είμαι αριστερός. Εν τότε βρήκα ένα πολύ φιλικό, ζεστό και πολύ έτσι ανθρώπινο πρόσωπο
1: άνθρωποι,
0: που ήταν στην παρέα, πάρα πολύ καλός, ευχάρις και
1: άνθρωποι,
0: καθόλου μου έκανε μεγάλη θετική εντύπωση.
1: Αυτά είναι ιστορία πια, δεν είναι.
0: Τότε στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004 που συμμετείχε και ενεργά κλπ. Τότε σε ένα τραπέζι τέτοιο που είχε γίνει και βρέθηκα πολύ κοντά του και μιλήσαμε κιόλας και πάντα είναι πρώτη και τελευταία φορά που μίλησα μαζί του. Αυτά ήθελα να πω. Καλημέρα στον Τζίμι, ρε ξενάκητη, ευχαριστή στο Μαρινάκη. Αυτός παρουσίασε το κυβερνητικό έργο. Αυτός πρέπει να σε ευχαριστήσει. Τι θέλεις να κάνουμε, δηλαδή.
1: Οποιονδήποτε παίρνουμε συνεδρίες, πρέπει να ευχαριστούμε. Όμως συνομίλησε μαζί μας και νομίζω ότι είναι αυτονόητο.
0: Ναι, δεν είναι
1: και τυπικό, αλλά είναι και ουσιαστικό.
0: Όπως θα κάνουμε την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, που θα την έχουμε σε λίγο.
1: Έχουμε μία αρχή σαν εκπομπή, νομίζω και σαν ραδιόφωνο. Όταν ο άλλος τελειώνει τη συνέντευξη, δεν το σχολιάζουμε θετικά ή αρνητικά. Έτσι. Λέμε τις ειδήσεις, ναι. Ό,τι έχουμε να το πούμε θετικό ή αρνητικό, το λέμε ενώπιον.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: δεν είναι.
0: Ναι, ναι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι, λέει,
0: για την ώρα η φανέλα κάποιον εντρώνει μόνο την αγωνία σου να κοινώνει κάτι τόσο οικοβέσαι. Εν τω μεταξύ, να μην ξεχνάμε ότι η φανέλα δεν γράφει πιανουδού, πλέον γράφει Πασό Κώστα Δημήτρη, λέει ο Δημήτρη. Καλά, τώρα είναι μια υπερβολή αυτό, αλλά δεν πειράζει. Συγγνώμη, σε σχολιάζω κιόλα τώρα, έτσι.
1: Ο Δημήτρη λέει. Λίγο Δημήτρη.
0: Μα πίνουν το αίμα με του έμεσου φόρου, μα πετάνε ψίχουλα και τολμά να μα λένε ότι μείωσαν φόρου. Όχι όμω εμά του επιχειρηματίε. Επίση, να διαβάσω κάνα δύο ακόμα. Ο Γιώργο λέει την καλημέρα μου, υγεία, καλή δύναμη, φιλαράκια. Δεν έχει ένα βγει τη Νέα Δημοκρατία να πει κάναμε κάποια λάθη. Όλα καλά για αυτού.
1: Οι πολιτικοί το λένε.
0: Μετά λέει κάτι άλλο που δεν πάω να διαβάσω.
1: Συγγνώμη, οι πολιτικοί το λένε.
0: Κάναμε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, αλλά δεν πάω να διαβάσω. Γιατί λες κακά για συνάδελφο. Για πες.
1: Κάναμε και λάθη.
0: Τι κάναμε και λάθη.
1: Αυτό, τι λάθη κάνατε, ρε παιδιά.
0: Δεν λένε καν τη λέξη λάθη.
1: Μου είσαι και σαν ραδιόφωνο. Όταν ο άλλο τελειώνει τη συνέντευξη, δεν το σχολιάζουμε θετικά ή αρνητικά. Λέμε τι ειδήσει, ό,τι έχουμε να το πούμε θετικό ή αρνητικό, το λέμε ενώπιον. Έτσι δεν είναι. Αυτό.
0: Ναι, λέει, για την ώρα η φανέλα κάποιον εντρώνει μόνο την αγωνία σου να κοινώνει κάτι τόσο οικοβέσαι. Εν τω μεταξύ, να μην ξεχνάμε ότι η φανέλα δεν γράφει πιανουδού, πλέον γράφει Πασό Κώστα Δημήτρη, λέει ο Δημήτρη. Καλά, τώρα είναι μια υπερβολή αυτό, αλλά δεν πειράζει. Συγγνώμη, σε σχολιάζω κιόλα τώρα, έτσι. Ο Δημήτρη λέει.
1: Λίγο Δημήτρη.
0: Μα πίνουν το αίμα με του έμεσου φόρου, μα πετάνε ψίχουλα και τολμά να μα λένε ότι μείωσαν φόρου. Όχι όμω εμά του επιχειρηματίε. Επίση, να διαβάσω κάνα δύο ακόμα. Ο Γιώργο λέει την καλημέρα μου, υγεία, καλή δύναμη, φιλαράκια. Δεν έχει ένα βγει τη Νέα Δημοκρατία να πει κάναμε κάποια λάθη. Όλα καλά για αυτού.
1: Οι πολιτικοί το λένε.
0: Μετά λέει κάτι άλλο που δεν πάω να διαβάσω.
1: Συγγνώμη, οι πολιτικοί το λένε.
0: Κάναμε ευχαριστώ και... για τα καλά σου λόγια, αλλά δεν πάω να διαβάσω. Γιατί λες κακά για συνάδελφο. Για πες.
1: Κάναμε και λάθη.
0: Τι κάναμε και λάθη.
1: Αυτό, τι λάθη κάνατε, ρε παιδιά.
0: Δεν κάναμε. Δεν λένε καν τη λέξη λάθη κάποια.

0: Μέρα μου, υγεία, καλή δύναμη, φιλαράκια. Δεν έχει ένας βγει της Νέας Δημοκρατίας να πει κάναμε κάποια λάθη. Όλα καλά για αυτούς.
1: Οι πολιτικοί το λένε.
0: Μετά λέει κάτι άλλο που δεν πάω να διαβάσω.
1: Συγγνώμη, οι πολιτικοί το λένε.
0: Κάναμε ευχαριστώ και... για τα καλά σου λόγια, αλλά δεν πάω να διαβάσω. Γιατί λες κακά για συνάδελφο. Για πες.
1: Κάναμε και λάθη.
0: Τι κάναμε και λάθη.
1: Αυτό, τι λάθη κάνατε, ρε παιδιά.
0: Δεν λένε καν τη λέξη λάθη κάποιοι. Λένε αστοχίες.
1: Ναι,
0: ούτε καν τη λέξη λάθος δεν λένε κάποιοι. Αστοχίες. Πες ρε παιδάκι που δεν κάνει λάθος. Κανείς ουδής άσφαλτος που λέγει και η Άντζελα Δημητρίου. Όλοι κάνουν κάποιο λαθάκι. Είμαστε εντάξει, πρέπει να διαβάσω τίποτα. Πρέπει. Όχι, τελείωσαμε αυτό έτσι. Δεν είναι. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Και τα πολιτικά σου φρονήματα δυστυχώς πολύ αμφίβολα.
3: Ακούτε Ionian FM.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
3: Συντροφιά σας κρατάει το Ionian FM.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Καραμάνο, δεν γίνονται διακρίσεις. Και επιστήμονα είσαι, σκατά θα καθαρίσεις.
2: Λούπα και παραλλαγή ταινία.
3: Φοβερή ταινία.
2: Ταινιάρα. Ξέρεις, υπηρέτησα εκεί ένα μέρος ταινίας μου και εγώ. Στο Υπηρεσία Κινηματογραφίας Στράτου.
3: Τι είναι ο σκηνοθέτης.
2: Είναι στο. Όχι, παρουσιαστή. Παρουσιάζει την εκπομπή με το. Πώς το λένε, με αρετή και τόλμη. Με αρετή και τόλμη. Την παρουσιάζει την εκπομπή για ένα χρόνο περίπου.
3: Με παρουσιάστρια.
2: Τι είχε τρεις υπαξιωματικούς της πολεμικής αεροπορίας, του πολεμικού ναυτικού και του στρατού ξηράς. Η μία δε ήταν με πουλάδες και τέτοια. Εγώ ήταν μεταξύ μου γραφέα διαβιβάσεων. Φαντάζεσαι τώρα έτσι. Αν με βάζει κάτι πλάκο στο ξύλο η άλλη με τις πουλάδες εδώ.
3: Και τώρα βλέπω. Για πες. Ποιοι θα μιλήσουν εκεί με τον Αλέξη Τσίπρα στην Ρεματιά στο Παναχαλάνδρη τη Δευτέρα.
2: Ναι.
3: Βλέπω Κωνσταντίνος Αλεξάκος. Αυτό ήταν με τον Πέτρο Κόκαλη. Ναι. Και βλέπω και την Άννα Παπαδοπούλου, την αναπληρώτρια του Μέρη του Πασόκου που αποχώρησε το Πασόκ πριν από λίγο διάστημα.
2: Κάνε δεξιό, βλέπεις.
3: Όχι.
2: Επειδή άκουσα. Ποιο το άκουσα. Άκουσα. Τι? Δεν θέλω να δικήσω, αλλά άκουσα στο σταθμό μας. Το άκουσα. Δεν θυμάμαι το οποίο το είχε πει. Ότι θα γίνει μια εκδήλωση στην οποία θα εμφανιστούν και κανένα δύο πρόσωπα του χώρου τη κεντροδεξιά. Ξέρεις κάτι εσύ από αυτό.
3: Όχι.
2: Δεν θυμάμαι ποιο το είπε. Άμα το θυμόμουν θα το έλεγα.
3: Δεν θυμάμαι ποιο το είπε. Αν θε να κάνω και θα σου πω τη Δευτέρα.
2: Κάνε και πες μου τη Δευτέρα, σε παρακαλώ, ρώτα τον κύριο Τσίπρα. Λοιπόν, να σου πω. Λοιπόν, καλημέρα. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Σκουρή, λέει ο φίλος μας ο κύριος Κέφαλος. Συγγνώμη, είπα τώρα το όνομα επιθέτω του. Ενώ υπογράφουμε το μικρό το όνομα, δεν πειράζει. Ότι μπορεί να μην χρειαστούν δεύτερες εκλογές, αλλά όχι για το λόγο που λέει εκείνος. Δεν μας δει το λόγο. Η ΑΕΚΑΡΑ καλά πάει παρά το παραπάτημα από τον ΠΑΟ. Ελπίζω να μην αυτοκτονήσει και αν είσαι από νέα φιλαδελφία. Λοιπόν, συγγνώμη που το επίθετο, με συγχωρείτε μου ξέφυγε. Τι θέλω να πάρω, δεν είναι τίποτα κακό, δεν είπε τίποτα κακό άνθρωπος. Θα τα πούμε με το Σόμογλου αυτά.
3: Μετά.
2: Μετά γιατί τώρα.
3: Έχουμε την κυρία Νάντια Γιανακοπούλο.
2: Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στο δυτικό τομέα της Β' Αθηνών. Ναι, στη δυτική Αθήνα που λέμε. Από τα κορυφαία στελέχη του κόμματος. Καλημέρα σας, κυρία Γιανακοπούλου.
4: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
3: Πριν πάμε στη κεντροαριστερά, να σας ρωτήσω τι γνώμη έχετε για αυτή την επίθεση του κύριου Γεωργιάδη ενώπιον του Πρωθυπουργού προς τον κύριο Δένδια.
4: Να σας πω, νομίζω ότι βλέπουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα και ένα κόμμα το οποίο έχει αγγίξει τα ωριά του. Εγώ θα μιλήσω συνολικά για τη Νέα Δημοκρατία και για την εικόνα η οποία έβγαλε με τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και βεβαίως μέσα σε αυτή την εικόνα συμπεριλαμβάνεται και η εν λόγω επίθεση την οποία μου αναφέρετε. Για εμένα αυτό το οποίο ήταν απολύτως φανερό είναι ότι πλέον δεν έχει ούτε τις δυνατότητες ούτε τα κάψιμα σε καμία περίπτωση προκειμένου να μπορέσει να κάνει την υπέρβαση που μας λένε ότι θα κάνουν προκειμένου να ανεβάσουν τα ποσοστά τους πόσο μάλλον. Και αυτό είναι κάτι επίσης το οποίο θεωρώ ότι είναι πασιφανές, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάρουν και την αυτοδυναμία. Μάλιστα. Με όλη αυτή την εικόνα φαίνεται ότι οι δυνάμεις της μειώνονται, φαίνονται και αναδεικνύονται ακόμη περισσότερο τα ισοκομματικά της προβλήματα και η επίθεση του κύριου Γεωργιάδη νομίζω μέσα σε όλα αυτά, σε όλο αυτό το καμβά των ισοκομματικών προβλημάτων φαίνεται. Τώρα μάθαμε ότι δεν θα πάει ούτε ο κύριος Καραμαλής στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αναμενόμενα ήταν όλα αυτά. Υπάρχει μέσα σε όλα αυτά και η γκρίνια, η πολύ μεγάλη γκρίνια και στο κόμμα αλλά κατά κύριο λόγο στην κοινωνία για την οικονομία, για την ακρίβεια, για τις νέες αυξήσεις τιμών, για το ότι συνεχίζει η κυβέρνηση να μην μιλάει για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
2: Ωραία.
4: Και της φιλοκοπηδιάς. Άρα νομίζω ότι δείχνει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει.
3: Αλλού θα ήθελα να το πάμε, αλλά ο Σωτήρης έχει ερώτηση τώρα.
2: Η ερώτησή μου προήλθε από την απάντηση της κυρίας
3: Γιανακοπούλου.
2: Επειδή η κυρία Γιανακοπούλου επικαλέστηκε εκείνη τις δημοσκοπήσεις τώρα απαντώντας. Στις ίδιες ακριβώς δημοσκοπήσεις είναι και το κόμμα σας. Εσείς είστε ευχαριστημένοι με την εικόνα τη δημοσκοπική του κόμματός σας? Που θέλει να είναι πρώτο με μία ψήφο διαφορά μέσα στον επόμενο χρόνο.
4: Αυτό είναι ο στόχος που έχει εκταρσώς διατυπώσει ο πρόεδρος μας ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Ναι.
4: Και όλοι παλεύουμε γι' αυτόν.
2: Σωστά.
4: Όλοι προσπαθούμε γι' αυτό. Εγώ θεωρώ και είμαι αισιόδοξη, κύριε Ξενάκη. Είμαι αισιόδοξη ότι θα μπορέσουμε να δούμε πολιτική ανατροπή, να επιτύχουμε για την ακρίβεια πολιτική ανατροπή. Η εικόνα που υπάρχει Είναι μια εικόνα πολύ μεγάλης πολιτικής ρευστότητας.
2: Ναι, αλλά επικαλεστήκατε ποτέ δημοσκοπήσεις για την κυβέρνηση και είναι ίδιες και για εσάς. Και
4: οι δημοσκοπήσεις, η κυβέρνηση έχει πέσει 3 μονάδες και το Πασόκ έχει ανέβει 2,5 με 3 μονάδες.
2: Είναι στο 14%, 15% σας παλόγω.
4: 14,5% και 16%.
2: Αυτό είναι ποσοστό κόμματος που θέλει αυτοδυναμία. Συγγνώμη, δηλαδή ένα χρόνο πριν τις εκλογές.
4: Προφανώς σας το λέω και δεν μας ικανοποιεί ακόμα αυτή η εικόνα. Προφανώς θέλουμε κάτι πολύ περισσότερο, πολύ καλύτερο, όμως να μην τα κάνουμε και όλα ίσιωμα. Είναι διαφορετικό όταν πριν από κάποιους μήνες ήμασταν στο 12, πολύ διαφορετικό να σε δίνει στο 15, 14,5, 16. Νομίζω ότι δείχνει μια δυνατότητα την οποία έχουμε. Δείχνει αυτή τη δυνατότητα και ξέρετε κάτι, εμείς προσπαθούμε.
2: Στις εθνικές εκλογές είχατε πάρει 11,5% έτσι και τώρα είστε 14,5. Αυτές οι τρεις μονάδες δεν είναι μεγάλη διαφορά πάντως για 3 χρόνια. Αυτό θέλω να σας πω. Στις προηγούμενες εκλογές πήρατε 11,5%.
4: Εγώ νομίζω ότι με όλη αυτήν, όπως σας είπα πιο πριν, εικόνα ρευστότητας που υπάρχει, με την τεράστια γκρίζα ζώνη, είναι στο 1/4 σχεδόν του εκλογικού σώματος, άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονται πολιτικά ανέστη, πολιτικά ανέκφραστοι και οι οποίοι αναμένουν να δουν τι γίνεται. Με το ότι η ρευστότητα που σας είπα πιο πριν εκφράζεται και από το γεγονός ότι ακόμα και αυτοί που σου λένε ότι ξέρω ότι θα ψηφίσω και θα ψηφίσω αυτό, το 60% αυτών των ανθρώπων σου λέει ότι μπορεί να αλλάξω άποψη με τις εκλογές. Αν ήταν το Πασόκ επιμείνει στην θετική του πρόταση, αν εστιάσει στη θετική του πρόταση, και αν μη τι άλλο, από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης είμαστε οι μόνοι που αυτή τη στιγμή έχουμε εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Αν μείνουμε σε αυτό, αν μπορέσουμε να κινηθούμε δυνατά και δυναμικά, είμαι αισιόδοξη ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε.
3: Μια δεύτερη θέση και η δυνατότητα, και κυρίως σε ποσοστά, σαν αυτά που βλέπουμε σήμερα στις δημοσκοπήσεις, θα είναι αποτυχία για το Πασόκ.
4: Καθίστε να δούμε, κύριε Σκουρή, εγώ δεν προδικάζω σε καμία περίπτωση κανένα αρνητικό ποσοστό. Εγώ παλεύω και δίνω όλη μου τη μάχη και όλο
3: τον αγώνα για να είναι
4: θετικά. Δεν υπάρχει κανένα όριο και δεν μπαίνω σε μια κουβέντα απεσιοδοξίας και πονηρή κουβέντα, πονηρή ερώτηση, κύριε Σκουρή. Το αντιπαρέρχομαι λοιπόν.
3: Αυτό πρέπει να κάνω. Αυτό που ζητάει το κύριο Μαρινάκη.
4: Καλά κάνετε, αλλά όχι. Δεν θα.
2: Κάναμε την ίδια ερώτηση ακριβώς στον κύριο Μαρινάκη. Τον ρωτήσαμε πριν από λίγο πώς με 25, 27, 28% μιλάει για αυτοδυναμία Νέα Δημοκρατία.
4: Και τώρα.
2: Ναι, το ίδιο ακριβώς, έτσι, για να μην νομίζετε ότι το κάνουμε μόνο σε εσάς.
4: Μπορεί κανείς να πει ότι είναι η πιστία και μπορεί να γνωρίζει κάτι.
2: Δημοσκοπήσεις βλέπουμε όλοι τις ίδιες. Δημοσκοπήσεις βλέπουμε.
4: Λοιπόν, κάνουμε αγώνα. Οι δημοσκοπήσεις είναι ξεκάθαρες.
2: Φωτογραφία της στιγμής.
4: Είναι η φωτογραφία της στιγμής. Κάτι να πούμε τώρα, όσες φορές και να το πούμε, είναι αλήθεια. Μπορεί, εμείς αγωνιζόμαστε για να υπάρξει πολιτική ανατροπή. Περιμένετε και θα τα δείτε. Και θα τα δούμε όλα. Ο χρόνος είναι πυκνός μέχρι τις εκλογές. Τα γεγονότα και οι εξελίξεις είναι αμήλικτα. Εμείς επιταχύνουμε. Έχουμε αυτόν τον στόχο που ο πρόεδρός μας έχει θέσει. Να βγούμε πρώτοι, να διευρυνθούμε αμφίπλευρα, πρωτίστως στην κοινωνία και βεβαίως και στα στελέχη. Και νομίζω ότι με βάση τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, θεωρώ ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια.
3: Ερώτηση. Η αποχώρηση του κυρίου Καστανίδη και η δηλώση του εναντίον του κυρίου Ανδρουλάκη, πιστεύετε ότι βοηθάει το Πασό?
4: Σίγουρα μπορώ να σας πω πώς αισθάνομαι. Και είναι κάτι το οποίο ήταν και είναι στενάχωρο. Δεν μπορώ να σας πω ότι χαίρομαι και ούτε νομίζω ότι κανείς χαίρεται με αυτήν την εικόνα και με την αποχώρηση του Χάρη, ενός συντρόφου που για μένα είναι πάρα πολύ αγαπημένος και προσωπικά είναι ένας τέλεχος ιστορικό, μεγάλης προσφοράς. Και προφανώς θα ήθελα αυτή τη μάχη να τη δίναμε μαζί, γιατί είναι η πιο κρίσιμη μάχη για το Πασόκ και θα τον ήθελα μαζί μας. Από εκεί και πέρα όμως, τι να σας πω, πήρε η όποια πρωτοβουλία μάλλον ανήκε σε αυτόν, στον ίδιο. Προχωρούμε και σίγουρα νομίζω κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι αυτό είναι κάτι ευχάριστο ή είναι κάτι το οποίο προσφέρει στο
3: Πασόκ. Είδα μια πρόταση του κυρίου Ρέπα, ο οποίος έλεγε ότι μπορεί να υπάρχει μια εξαίρεση, όπως έγινε για παράδειγμα όταν έλεγε ότι οι νομάρχες δεν κατεβαίνουν υποψήφιοι βουλευτές και ο Γιώργος Φλωρίδης επισημείτη κατέβηκε υποψήφιος βουλευτής. Δηλαδή, μια τέτοια. Τη συζητούσατε, θα τη βλέπατε θετικά μια τέτοια πρόταση?
4: Μου μιλάτε για πρόσωπα τα οποία σέβομαι απεριόριστα. Όπως ο Δημήτρης ο Ρέπας, που έχει τον απεριόριστο σεβασμό μου. Όμως ξαναλέω, ότι εγώ το ακούω με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή αυτό το οποίο είπε ο κύριος Ρέπας, όμως δεν ανήκω εγώ στα αρμόδια όργανα. Δεν συμμετέχω ούτε στην Επιτροπή Διεύρυνσης και όλα αυτά, και ειδικά στο ανώτατο επίπεδο, όλη αυτή η διαχείριση των βουλευτών, των πρώην βουλευτών, των ευρωβουλευτών, όλη αυτή ανήκει νομίζω στον πρόεδρο. Αποκλειστικά. Άρα Σωτήρης... δεν θα ήθελα να κάνω κάποιο
5: ένα νόημα.
2: Ο Σωτήρης έχει εδώ τώρα.
5: Ένα ερώτημα σας κάνω. Αν πιστεύετε ότι η παρουσία του κύριου Τσίπρα στις επόμενες εκλογές θα σας κάνει ζημιά.
4: Καταρχάς, καθίστε να δούμε. Καθίστε να. Εγώ δηλαδή, μέχρι και να αναγορευτείτε, μέχρι να βγει και να πει. Κάνω κόμμα και το κόμμα μου πρεσβεύει. Δεν έχει πει ότι κάνω κόμμα και το κόμμα μου πρεσβεύει αυτά τα πέντε διαφορετικά νέα πράγματα και με στελεχώνουν αυτοί. Αν με ρωτάτε για το μανιφέστο, που οφείλω να σας ομολογήσω ότι ό,τι διάβασα από τις εφημερίδες, εντάξει, δεν έκανα να το διαβάζω, αλλά δεν είδα και κάτι τόσο διαφορετικό. Κάτι γενικόλογα πράγματα είδα. Είδα κάτι φρέσκο, κάτι διαφορετικό, κάτι που θα με έκανε να πω αυτό είναι κάτι διαφορετικό που όντως η κοινωνία θα το κοιτάξει και θα το δει διαφορετικά. Δεν μπορώ να σας πω ότι δεν με προβληματίζει ή δεν τον παρακολουθώ με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Βεβαίως, και νομίζω ότι οποιοδήποτε θα έλεγε ότι δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς θα ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Όμως όχι, δεν φοβάμαι. Δεν φοβάμαι γιατί θεωρώ ότι το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο όχι απλά έχει αντοχές, ιστορικές αντοχές και έναν κόσμο που αναγνωρίζει την προσφορά του και τη δουλειά που έχει κάνει στη χώρα, αλλά κυρίως γιατί θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα το οποίο μπορεί να δώσει εναλλακτική και προοπτική στον τόπο με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, γιατί ο κύριος Τσίπρας, καλός ή κακός, νομίζω ότι έχει ακόμα ανοιχτούς λογαριασμούς με το παρελθόν του και με τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ.
2: Να συγκυβερνήσετε μαζί του ως ΠΑΣΟΚ, θέλω... πώς τον βλέπετε, να συγκυβερνήσετε μαζί του?
4: Εγώ δεν είμαι δογματική, κύριε Ξενάκη. Δεν είμαι δογματική.
2: Ναι.
4: Για εμένα το πιο βασικό και ο αγώνας μου εντάσσεται αυστηρά σε ένα πλαίσιο, στο να φέρω και εγώ με τη σειρά μου και με τις δυνάμεις μου να συμμετέχω σε αυτόν τον αγώνα για να φέρουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα, ναι, έστω και με μία ψήφο διαφορά, αυτό το οποίο λέει ο πρόεδρός μας. Και από εκεί και πέρα είμαστε εδώ πέρα για να μπορέσουμε και με βάση τη συνταγματική διαδικασία, αν με ρωτάτε για το θέμα των συνεργασιών, βεβαίως με βάση το πρόγραμμά μας, να δούμε όταν θα πάρουμε την ερευνητική εντολή, αν ο κύριος Τσίπρας κάνει το κόμμα του και αν και αν και αν μπορεί να συμφωνήσει με βάση την πρότασή μας. Βεβαίως έχουμε διαφωνήσει, έχουμε πει με κάθε κατηγορηματικότητα ότι κανένα απολύτως περιθώριο συνεργασίας δεν υπάρχει με τη Νέα Δημοκρατία, και να είναι σαφές, όπως επίσης και με ακραίες δυνάμεις. Καθίστε να δούμε τι θα γίνει στις εκλογές. Εμείς είμαστε
2: σε μισό λεπτάκι.
4: Πιστεύουμε θα είμαστε μπροστά και από εκεί και πέρα να συζητήσουμε για
2: μισό λεπτάκι. Είναι υποθετική ερώτηση, θα δούμε και αυτό, και δεν είναι πονηρή. Είναι ουσιαστική όμως και το καταλαβαίνετε. Την κυρία Τσάγκρη μπορείτε να τη φανταστείτε πίσω στο Πασό? Απάντησε.
4: Εγώ είτε τη φανταστώ είτε δεν τη φανταστώ. Ξαναλέω, είμαι μια απλή βουλευτής. Υπάρχουν τα αρμόδια όργανα.
2: Μάλιστα.
4: Υπάρχει η Επιτροπή Διεύρυνσης και ο πρόεδρός μας που αποφασίζει για αυτά για τα στελέχη, τέλος πάντων, υποτίθεται της πρώτης γραμμής. Αλλά νομίζω ότι στο Πολιτικό Συμβούλιο, όταν συζητήθηκε πριν από 2-3 μέρες υπόθηκε ότι ο κανόνας της 20ετίας, αυτό νομίζω, αυτό διάβασα,
2: γι' αυτό, έτσι, γι' αυτό το λόγο,
4: ισχύει για όλους. Τώρα τι να σας πω, ξαναλέω, δεν είμαι εγώ αυτή η οποία παίρνει τις αποφάσεις.
2: Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιάννη Κοπούλου.
4: Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, γεια σας.
2: Σου απάντησες.
5: Εγώ είμαι ένας απλός δημοσιογράφος.
2: Λοιπόν, συγγνώμη κιόλας, αλλά εγώ έτσι το ξέρω πώς απάντησε αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πήρες καινούριο αυτοκίνητο, προσέχεις το παλιό σου να είναι σαν καινούριο. Σίγουρα πάντως το έχεις επιλέξει ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες τώρα στο κοσμοτέ.gr, σύγκρινε προγράμματα από τα κανένα ασφαλιστικές και απόκτησε την πιο οικονομική ασφάλεια με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και επειδή Σαββατοκύριακο έρχεται. Και σήμερα Παρασκευή μάλιστα έχουμε και μπασκετάκι ο Παναθηναϊκός, έτσι, για να καθαρίσει
5: ενδεχομένως σήμερα και να μην χρειαστεί να
6: γίνει την βασίλισσα στον τελικό.
5: Ποια βασίλισσα στον τελικό? Α, την ΑΕΚ.
6: Την ΑΕΚ.
5: Εντάξει. Σε πιο μικρό θεσμό. Έχουμε μαζί μας τον Αλέξανδρο Σωμόγλου. Γεια σου, Αλέξανδρο. Καλημέρα. Τον επικεφαλής του αθλητικού ρεπορτάζ των παραπολιτικών.
7: Θα σας βλέπω πολύ τις τελευταίες μέρες, τις επόμενες μέρες.
5: Θα μας δεις αμέσως μετά το διάλειμμα. Θα κάνουμε τώρα. Να μιλήσουμε λίγο και για τις μπαλίτσες, τις πορτογαλίτσες, πρόμαυρες και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
8: Ionion FM.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Ξυλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Ξυλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Ξυλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και 30 φιλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
6: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Θανασάκη!
6: Ναι, ναι, μαμά.
7: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
8: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
9: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
10: Ακούτε Ionion FM.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Αλέξανδρος Όμογλου, όπως σας είπαμε, ο επικεφαλής των αθλητικών τμήματων των Παραπολιτικών. Από πού θέλετε να αρχίσουμε, κύριε Διευθυντά?
2: Να πω κάτι.
1: Να πεις ό,τι θες.
2: Ήθελα να το πω. Στενοχωρεί, ρε παιδί μου, που τελειώνει λεωφόρος σκεκισμένων των θυρών. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει
3: αυτό. Γιατί έχει κάνει μια νομική κίνηση.
2: Ναι, δεν με ενδιαφέρουν τα. Δεν με ενδιαφέρουν τα ποδοσφαιρικά.
3: Ναι, συμφωνώ.
2: Του Ολυμπιακού και οτιδήποτε. Μιλάμε για μια ιστορία.
1: Δεν έχει άλλο μάτι στην Λεωφόρο. Αυτό ήταν το μάτι.
3: Θα ήταν το τελευταίο. Αν είναι και κλεισμένο το θυρών με τον ΠΑΟΚ, το τελευταίο παιχνίδι που έγινε με κόσμο στη Λεωφόρο ήταν αυτό με την ΑΕΚ.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να πω με την ΑΕΚ ή με τον Παναθηναϊκό.
3: Με την ΑΕΚ ήταν.
2: Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι κρίμα μια ιστορία ολόκληρη, μια ολόκληρη γενιά. Εμείς μπορεί να είμαστε και τελευταίοι που ζήσαν την Λεωφόρο.
1: Πώς έχεις πιάσει ένας φίλος μου.
2: Όπως είναι, ναι, δεν το αξίζει.
1: Που το περίμενε πώς και πώς.
2: Και αν τελικά μείνει και κλεισμένο των θυρών, ναι, θα πρέπει να κάνει ένα μεγάλο αγώνα, κάτι να κάνει. Αλλά τίποτα δεν θα είναι όπως είναι το πρωτάθλημα τώρα.
3: Δεν είναι, είναι άλλο, άλλο, άλλο το επίσημο.
1: Υπάρχει περίπτωση. Μια φορά έχει γίνει τον Άρη, νομίζω αυτό.
3: Καταρχάς, υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να ξέρει και ο κόσμος ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να αγωνιστεί και πάλι σε επίσημο παιχνίδι στη Λεωφόρο.
1: Ναι.
3: Γιατί το ρεπορτάζ αναφέρει ότι.
1: Το ΑΚΑΤ.
3: Όχι, όχι. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι. Σαν φιλοξενούμενος όμως. Ότι υπάρχει περίπτωση του χρόνου μέχρι να ολοκληρωθεί το Βοτανικό ο Παναθηναϊκός να παίζει το ΑΚΑ και η Κηφισιά να μετακομίσει από τη Νεάπολη στη Λεωφόρο.
1: Α, και να πάει ένα
3: παιδί. Για να είναι πιο κοντά στο δικό της δήμα.
2: Εντάξει, δεν θα είναι το ίδιο.
3: Όχι. Εγώ λέω απλώς ότι υπάρχει πίσω να ξαναδούμε.
1: Έκανε μια ένσταση και νομίζω μια φορά με τον Άρη έχει γίνει δεκτή αυτό. Δεν είναι. Μια φορά με τον Άρη γίνει δεκτή και την έκανε μετά ο Άρης.
3: Πριν πάμε στα του Σαββατοκύριακου και των επόμενων ημερών, να πω και κάτι δυσάρεστο γιατί βγήκε πριν από λίγο. Ο Ιουσούφ Γιαζίτσι, ο άσος του Ολυμπιακού, υπέστη για δεύτερη φορά μέσα στην αγνώ ρήξη χιαστού. Έγινε η ενημέρωση πριν από λίγο. Πολύ άδικο παιδί.
1: Πού παίζει τώρα?
3: Στον Ολυμπιακό.
1: Τον έχει ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, συγγνώμη, εκεί στη Ρεάλ τι έγινε?
3: Που πλακωθήκαν στο ξύλο. Ναι, πλακωθήκαν στο ξύλο. Πρώτη φορά είναι στη Ρεάλ.
1: Είναι πρώτη, έτσι δεν είναι και με διαφορά.
3: Η Ρεάλ είναι.
1: Η
3: Μπαρσελόνα είναι πρώτη. Η Ρεάλ έχει αυτό το πρόβλημα διαχρονικά στα αποδυτήρια. Ναι. Όταν μαζεύει, να το πω λίγο έτσι, τόσες ντίβες μέσα, τόσες ισχυρές προσωπικότητες, οι μισοί δεν παίζουν. Και όταν ένας αθλητής δεν παίζει, τρελαίνεται.
1: Γι' αυτό με τη Λίμπαρ θέλει 23 παίκτες.
3: Εννοείται.
1: Δεν θέλει παραπάνω.
3: Εννοείται.
1: Για να μην έχει να διαχειριστεί και αυτό το πράγμα.
3: Όλοι οι προπονητές θέλουν λίγο μικρό ρόστερ. Ναι. Όλοι. Ναι. Όλοι οι προπονητές. Ναι. Και τον Μπαρτζόκ, άμα ρωτήσεις, και τον Μπράντοβιτς, άμα ρωτήσεις. Όλοι
1: ξέρω, αυτούς εμπιστεύω.
3: Θέλουν να έχω αυτούς για να μην έχω μουρμούρες στα αποδυτήρια. Απλά είναι τόσο μεγάλες οι απαιτήσεις πλέον και χρειάζεσαι πολύ.
1: Τραυματισμοί.
3: Και ο Μπαρτζόκ αυτό έχει φανταστεί. Δεν μου αρέσει, αλλά πρέπει να έχω 16 παίκτες πλέον.
1: Ναι. Πάμε λοιπόν
3: στην επόμενη. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
1: Καλά, η ΑΕΚ χθες πέρασε τα ημιτελικά. Αύριο θα δούμε, αύριο είναι τελικό.
3: Αύριο για το βράδυ.
1: Έκπληξη νομίζω.
3: Με
1: και η ΑΕΚ.
3: Του Λιθουανού τη Ρήτα.
1: Και η Ρήτα. Και οι δύο δηλαδή.
3: Η ΑΕΚ όχι τόσο πολύ. Εντάξει, γιατί δεν είναι καλά η Μάλαγα. Αλλά η... και έχει την τεχνογνωσία των, ναι, Final Four. Η Ρήτα ήταν έκπληξη.
1: Ναι.
3: Η Ρήτα ήταν έκπληξη.
1: Εντάξει.
3: Τώρα, για σήμερα. Κοίταξε. Δεν πρέπει ο Παναθηναϊκός.
1: Με
3: τη Βαλένθια, 9 και 4, δεν πρέπει ο Παναθηναϊκός να δώσει τη δυνατότητα στους Ισπανούς να αντιδράσουν για δεύτερη φορά. Όπως γράψαμε χθες ένα άρθρο.
2: Πολύ καλά.
3: Θυμίζει λίγο γενικά την ιστορία Ρόκι Ντράγκο. Ξέρεις, έχεις τον πυγμάχο με τις φυσικές δυνάμεις, τον νεανικό ενθουσιασμό και την αλαζονία που ήταν. Και έχεις τον πολύπυρο πυγμάχο. Δεν πρέπει να τον αφήσεις. Πρέπει να το στριμώξει σήμερα στα Σχοινιά.
1: Ναι.
3: Δεν με πείθει η Βαλένθια ότι έχει το ειδικό βάρος να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Ακόμα και στο τρίτο παιχνίδι που κυριάρχησε, όταν στο τέλος αισθάνθηκε ότι ξαναπάει να πάρει τη σειρά στα χέρια της, λίγο ψύχησε,
1: ναι,
3: και δεν έχασε.
1: Λίγο ήθελε για να χάσει.
3: Ένα σουτ. Ναι. Μιλάμε για.
1: Επίσης, εμένα μου κάνει κάτι ακόμα εντύπωση. Η εξέδρα, ρε παιδί μου, δεν πολύ βοήθησε την Ολυμπιακή Παναθηναϊκό όπως άλλες φορές.
3: Όχι, ήταν. Όσοι βρέθηκαν στο γήπεδο.
1: Ναι.
3: Δεν ξέρω, από την τηλεόραση, όσοι βρέθηκαν στο γήπεδο.
1: Στην τηλεόραση που το είδα, μου φάνηκε λίγο πιο. Και έλεγα το περίμενα πιο τρεχόμενο.
3: Ξέρουμε τις δύο, Ολυμπιακός Ρεάλ. Σήμερα νωρίτερα η Φενέρμπαχτσε στο Κάουνας με τη Ζαλγκύρη. Μπορεί σήμερα το βράδυ να έχει ολοκληρωθεί το καρέ του Final Four και από τη Δευτέρα να συζητάμε.
2: Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Παναθηναϊκός
3: Ρεάλ.
1: Ρεάλ.
3: Μάλιστα. Αυτά που με Ολυμπιακό και είναι 22 Παρασκευή, 22 Μαΐου, 6 ώρα πιθανότατα το Ολυμπιακός Φενέρ, 9 η ώρα πιθανότατα το Παναθηναϊκός Ρεάλ.
1: Πάμε στην παλίτσα την άλλη, την κανονική λέω, την ασπρόμαυρη.
3: Στην παλίτσα θα πω τα μαθηματικά δεδομένα, ότι είναι η πρώτη Κυριακή που μπορεί να έχουμε και μαθηματικά πρωταθλητρία την ΑΕΚ, αν κερδίσει η ΑΕΚ το Παναθηναϊκό και έρθει ισόπαλο το ντέρμπι στο Καρέσκα. Και εδώ, κύριε Σκουρή μου, έρχεται η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου στον κύριο Ξενάκη.
1: Ναι.
3: Αν υπάρξει νικητή στο Καραϊσκάκη,
1: ναι,
3: ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός, Ποιον προτιμάς αντίπαλο της ΑΕΚ για τον τίτλο τις δύο τελευταίες αγωνιστικές? Τον ΠΑΟΚ που έχεις να πας στην Τούμπα.
2: Τον ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ.
3: Περίμενε. Τον ΠΑΟΚ που έχεις να πας στην Τούμπα ή τον Ολυμπιακό που θα έρθει τελευταία αγωνιστική?
1: Είναι δύσκολο το θέμα.
3: Για τα δύσκολα.
1: Θα σου πω γιατί ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Εντάξει, προφανώς είναι βελτιωμένος, θα είναι και πιο πλήρες από όταν τις προηγούμενες φορές. Και γιατί με τον Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφεια η αλήθεια είναι πως έχουμε ένα χτυκιό. Δηλαδή, χτυκιάζουμε για να κερδίσουμε και πιο εύκολα να κερδίσουμε στο Καραϊσκάκη παρά στο Φιλαδέλφεια.
3: Άρα, αν υπάρξει νικητή, προτιμά τον ΠΑΟΚ?
1: Όχι τον Ολυμπιακό, προτιμά
3: τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
3: Γιατί έχει να πάει στην Τούμπα.
1: Γιατί, ναι, αυτό. Τι να σου πω τώρα, όπως το βλέπω εγώ.
3: Είναι λογική προσέγγιση.
1: Όπως το βλέπω εγώ. Δεν, έτσι, και όπως είναι οι ομάδες αυτή τη στιγμή που παρακολουθούν.
3: Και εγώ νομίζω ότι την ΑΕΚ τη.
1: Δεν παίζει καμία μπαλάρα καμία από τις τρεις ομάδες για να πω την αμαρτία μου. Έχει τις αδυναμίες της κάθε μία ομάδα.
3: Η ΑΕΚ, ναι, είναι πολύ καλύτερη.
1: Εντάξει, έχει κάποιες αδυναμίες.
3: Αλλά μέσα στο 26 με τη άλλη.
2: Είναι το γούρι του Άστον.
3: Η άλλη δεν
1: είναι τόσο. Ναι, ωραία, είναι στην πιο καλή
3: ηλικία. Δεν είναι ότι είναι η ΑΕΚ η ομαδάρα που έχει
1: αποτυχία ομάδα. Τη πρώτη χρονιά του Αλμέιδα που σάρωνε και αυτό κλπ. Εντάξει, δεν παίζει αυτή την
3: μπαλά. Διαφορά η τότε χρονιά του Αλμέιδα, η πρώτη με την πρώτη του Νίκολιτς. Γιατί ο Αλμέιδα είχε την πολυτέλεια να δίνει ένα παιχνίδι την εβδομάδα σε όλη τη σεζόν.
1: Ναι,
3: ο Νίκολιτς κατάφερε και την ΑΕΚ να φτάσει ψηλά στην Ευρώπη,
1: ναι,
3: και να πάρει και ένα πρωτάθλημα που ξεκίνησε όταν το καλοκαίρι έλεγε ότι η ΑΕΚ θα πάρει πρωτάθλημα μετά το περσινό στραπάτσο στα playoff.
1: Θα γελώσεις,
3: δεν θα, ναι, το πίστευε κανείς.
1: Επίσης η Ράγιο που αποκλειστήκαμε, ναι, για ένα γκολ, πάει τελικό, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, ναι, ναι. Αυτό που είναι φοβερό στα φετινά.
1: Στο conference.
3: Αυτό που είναι φοβερό στα φετινά κύπελλα Ευρώπης, μιας και ξέρουμε και όλα τα ζευγάρια των τελικών, μπορεί για πρώτη φορά στην ιστορία να κατακτήσουν τα τρία τρόπαια ομάδες που δεν έχουν κατακτήσει ποτέ στο παρελθόν. Η Arsenal δεν έχει πάρει ποτέ κύπελλο πρωταθλητριών, η Champions League ποτέ. Ποτέ. Στον τελικό η Βίλα. Η Βίλα ή η Φράιμπουργκ δεν το συζητάμε.
1: Ναι.
3: Η Βίλα έχει κατακτήσει κύπελλο πρωταθλητριών με τον Peter Weed, αν θυμάστε, ναι, αρχές δεκαετίας 80, και οι άλλες δύο στο είναι πρωτάρες.
2: Ναι. Λοιπόν, δεν θέλω να σας στενοχωρήσω, αλλά το καφενείο των φιλάθλων τελείωσε κάπου εδώ.
1: Λοιπόν, θα λέμε από Δευτέρα λοιπόν. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να θυμίσω ότι αύριο πρωί-πρωί στα παραπολιτικά, τα παραπολιτικά στα περίπτερα και μαζί τους εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά, το νέο τρέχος από το καλύτερο κυνηγητικό περιοδικό κυνήγει και σκοποβολή με μεγάλα αφιερώματα, δοκιμές, ανταποκρίσεις, αποεξολμήσεις, συμβουλές και μεγάλες κληρώσεις για πολλά και πλούσια δώρα. Και κάπου εδώ τελειώσαμε νομίζω.
2: Αφού σας πούμε για μία ακόμα φορά του να τον διαβάζετε τον κύριο Σόμογλου και στην τελευταία σελίδα της απογευματινής που κατά τη γνώμη μου δίνει έτσι ρεσιτάλ κάθε μέρα και στην Κυριακάτικη απογευματινή με τη σέλιδα.
1: Ο Αλεξάνδρος θυμίζει παλιούς δημοσιογράφους, ναι, που γνωρίσαμε και εκείνος που γνωρίζει, δεν και τόσο μικρός και αυτός, ναι, εμείς, οι οποίοι ρε παιδί μου ξέραμε τι ομάδα ήταν, αλλά δεν το δείχνανε ποτέ στη δημόσια παρουσία τους.
2: Διαβάζετε.
1: Όχι σαν τους πολιτικούς συντάκτες που είμαστε εμείς.
2: Λοιπόν, αμέσως μετά το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα και βεβαίως.
1: Είναι και λιμπεράκι, είναι μετά.
2: Ωραία.
1: Τα λέμε τη Δευτέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Σήμερα έχει να σου πω βροχή, μην πλύνει τα αμάξια, είπαμε.
4: Τι βροχή. Μεγάλη μας τιμή.
5: Σώπα.
4: Πολύ μεγάλη μας τιμή.
5: Αλήθεια.
4: Ξέρετε τι είστε εσείς για μας?
5: Δεν το ξέρω. Τώρα το μάθα κι εγώ.

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τα κυβερνητικά στελέχη θα έπρεπε να βγαίνουν μπροστά και σε αντιδημοφιλείς ατζέντες και όχι να περιορίζεται μόνο σε θέματα του χαρτοφυλακίου, τους δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και είπε πως ο Νίκος Δένδιας είναι εκ των βασικών συντελεστών που προώθησε την ατζέντα Μητσοτάκη σε θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Χαρακτήρισε πολιτικό γεγονός την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική με τη δημιουργία νέου κόμματος, σημειώνοντας ότι ουδής μπορεί να τον υποτιμήσει. Ανέφερε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός παίζει σε ένα άλλο γήπεδο, αυτό της δημαγωγίας των εύκολων και ανεφάρμοστων λύσεων και της αντιπαράθεσης. Αισιόδοξη ότι το Πασόκ θα πετύχει την πολιτική ανατροπή στις εκλογές, εμφανίστηκε στα Παραπολιτικά 90,1 η βουλευτής του κόμματος Νάντια Γιανακοπούλου, σημειώνοντας ότι θέλουμε κάτι περισσότερο και πολύ καλύτερο. Σε ερώτηση για την επίθεση του Άδωνη Γεωργιάδη στον Νίκο Δένδη, απάντησε ότι η Νέα Δημοκρατία και η κοινοβουλευτική ομάδα της έχει αγγίξει τα όρια της, δεν έχει τις δυνατότητες και τα καύσιμα ώστε να μπορέσει να ανεβάσει τα ποσοστά της. Αν δεχόμουν προανακριτική για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα δήλωνα ένοχο, τονίζει ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιος Λιβανός στο Vidcast Black Box και στο Θανάση Φουσκίδη. Σημειώνει ότι δεν σκοπεύει να απομακρυνθεί από την πολιτική, αν και εμφανίστηκε επιφυλακτικός για το ενδεχόμενο επιστροφής του ως υποψήφιος βουλευτής στην Αιτώλα Καρνανία. Έκανε λόγο για διαχρονικό σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ είπε πως το πραγματικό σκάνδαλο αφορά ανθρώπους που λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις μέσω μηχανισμών, στερώντας πόρους από τους πραγματικούς παραγωγούς. Στον αέρα η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις στα στενά του Ορμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγματα αντιπίνων κατά του Ιράν, ενώ η Τεχεράν υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν την εκεχηρία καθώς στόχευσαν ιρανικό πετρελοφόρο και ακόμη ένα πλοίο. Σωρός άνδρα αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε επιβατικό αυτοκίνητο σε περιοχή του Δομοκού. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Πέδου Αγγλία Κυριακού, νοσηλεύεται ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ κινούταν με ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο. Στη Λέσβο συνελήφθη αγρότης που μετέφερε παράνομα κοπάδι προβάτων που ήταν σε καραντίνα λόγω των κρουσμάτων αθώδους πυρετού στο νησί. Στη Διεθνή Ενημέρωση, 20 άνθρωποι, εκ των οποίων 9 από τη Σιγκαπούρη, αγνοούνται μετά από έκρηξη του ηφαιστείου Ντουκόνο στην ανατολική νήσο Χαλμαχέρα στην Ινδονησία. Στα αθλητικά, ο Αλέξανδρος Νανόπουλος ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με την ομάδα βόλεϊ ανδρών του Μίλωνα. Ομάδες από την Bundesliga έχουν κάνει κρούσεις στην Μπενφίκα για το Βαγγέλη Παυλίδη.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Ακούτε Ionion FM.

Καλημέρα σας, καλημέρα. 11 και 6 πρώτα λεπτά. Είναι Παρασκευή, έξω έχει μια μουντάδα σήμερα. Και αυτό το πράγμα που είναι χαρά Θεού Δευτέρα με Πέμπτη και Παρασκευή. Γιατί? Άδικο, νομίζω. Είστε στα Παραπολιτικά 90,1. Μαζί πάμε ως τις 12. Είμαι η Νίκη Λιπεράκη. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο και σήμερα και ετοιμάζεται για Μετάλλικα. Θα γίνει χαμός, ε. Να σε πάρω FaceTime, να ακούω τίποτα, να βλέπω. Στο Ολυμπιακό Στάδιο, ε. Τα νιάτα μας, η Όλγα Καλατζή έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ελένη Τάγκα περιμένει να επικοινωνήσετε στο 211-1080-880. Περιμένω και εγώ τα mail σας εδώ. Καθίστε να κάνω και τα... να προβώ τις δέουσες ενέργειες. Ναι, μπορείτε να τις πρώτες καλημέρες. radio@parapolitika.gr. Ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Συζητάμε, όσοι θέλουμε ακόμη να έχουμε τη μεγάλη εικόνα των πραγμάτων στο μυαλό μας, συζητάμε αυτό που έγινε χθες με την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων στον Περσικό κόλπο. Ο Τραμπ λέει ότι η εκεχηρία παραμένει ενισχύ. Όλα αυτά βέβαια όταν συμβαίνουν έρχονται να υπενθυμίσουν πόσο εύκολα μπορεί το πράγμα να ξανακυλήσει σε μια ανοιχτή σύγκρουση με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό και πέραν της περιοχής που εμπλέκεται. Θα μου πείτε ποιος να ασχοληθεί με όλα αυτά όταν εδώ έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη να λέει ότι ο κύριος Δένδιας, δεν τον κατονόμασε, αλλά εντάξει τώρα, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, ότι ο κύριος Δένδιας προκειμένου να μην μιλήσει θα πήγαινε ακόμα και στη Σελήνη. Έγινε χθες αυτή η πολύ αναμενόμενη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπόθηκαν πολλά μέσα έξω. Όσοι ας πούμε είμαστε σε μια επαφή λόγω δουλειάς, μπορούμε να σας βεβαιώσουμε ότι λέγονται πάρα πολλά και το κλίμα παραμένει δύσκολο για την κυβέρνηση στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της συμπολίτευσης. Ο κύριος Δένδιας δεν ήταν εκεί, ήταν στην Πορτογαλία. Αρκετοί θυμήθηκαν ότι προχθές ήταν στην τελετή του κυρίου Βενιζέλου, εκεί όπου ήταν και ο κύριος Σαμαράς και η κυρία Μπακογιάννη. Και το καυτηρίασε ο κύριος Γεωργιάδης, πρέπει να υδρώνουμε τη φανέλα, το είπε και ο Πρωθυπουργός. Οπότε ναι, ποιος να ασχοληθεί με τη Μέση Ανατολή όταν έχουμε τέτοια εσωτερικά φλέγοντα. Θα μιλήσουμε κατά το πρόγραμμα, θα αρχίσουμε σήμερα και με τα πολιτικά, αυτό που συνέβη χθες και με το κλίμα στη Νέα Δημοκρατία. Θα συνεχίσουμε με τις δημοσκοπήσεις, είχαμε 2 με 3 χθες, έχουν τη σημασία τους, αλλά επειδή σας πήρα μονότερμα, να πω και το αστέρι αυτού του επιτελείου, αυτής της ραδιοφωνικής ταπεινής παραγωγής, είναι ο Βασίλης Κρυμπάς με τις μουσικές του.

Kenny Rogers, Dolly Parton, πολύ πολύ αγαπημένο από τα παλιά. Η Dolly Parton που κάπως μας έχει ανησυχήσει, εμάς που την αγαπάμε, στα 80 της βέβαια, αλλά χρειάστηκε να ακυρώσει κάποιες συναυλίες γιατί δεν αισθανόταν πολύ καλά. Islands in the Stream, δεν υπάρχει τέχνη που να προκύπτει από παρθενογένεση. Αυτό έχει και ένα ριφάκι, έχει μια γέφυρα που είναι copy-paste το ακούς του Σάμπα. Θα θυμηθώ να γκουγκλάρω σήμερα ποιος το έγραψε πρώτος.

0: πάμε σιγά σιγά. Πριν περάσουμε σε διαφημίσεις, η συνταγματική αναθεώρηση έρχεται στο προσκήνιο. Δεν αρκεί όμως για να αλλάξει την ατζέντα και να φύγει η προσοχή από τα σκάνδαλα και τις ανοιχτές υποθέσεις. Άλλωστε, υπάρχει διάχυτος προβληματισμός και στην κυβέρνηση για τις ψηφοφορίες που έρχονται στη Βουλή. Αυτή η ιστορία με το όχι στην προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή έχει φέρει δυσαρέσκεια και στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας. Έχει μια αξία να βλέπει κανείς και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, ειδικά σε περίοδους σαν αυτή που διανύουμε. Εμείς θα συνομιλήσουμε στη συνέχεια με τον κύριο Αράπογλου από την PALS. Χθες παρουσιάστηκε στον Sky η δημοσκόπηση της εταιρείας, οπότε θα το αφήσω για λίγο αργότερα. Θα κρατήσω όμως κάποια από τα ευρήματα άλλης δημοσκόπησης που παρουσιάστηκε χθες για τον τηλεοπτικό σταθμό Open. Είναι η μέτρηση της MRB. Καταρχάς, 7 στους 10 πολίτες λένε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της. 8 στους 10 πολίτες, 80%, προσέξτε, δεν είναι λίγο αυτά, είναι ποσοστά Βόρειας Κορέας και κόλλησα τώρα. Πώς τον έλεγαν τον καθηγητή, τι έπαθα. Τον και ο καθηγητής Τσιόδρας. Αυτά μόνο ο Κιμ και ο Τσιόδρας τα πετυχαίνουν. Με ποσοστό 80% οι πολίτες λένε ότι θα έπρεπε να γίνει προανακριτική επιτροπή για τους δύο πρώην υπουργούς, τον υπουργό δηλαδή τον κύριο Λιβανό και την πρώην υφυπουργό την κυρία Ραμπατζή με τα προβατάκια που λέγαμε χθες. Το 71% λέει ότι είναι λάθος να είναι οι εμπλεκόμενοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ξανά υποψήφοι. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα βέβαια, γιατί όσο είσαι υποέρευνα, είσαι αθώος, έτσι δεν είναι? Γενικώς είσαι αθώος, αυτό λέει ο νομικός μας πολιτισμός. Είσαι αθώος μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Είναι μια δύσκολη εξίσωση αυτή. 7 στους 10 πολίτες θέλουν εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Η κυβέρνηση λέει όχι σε όλα. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα με το τι θα συμβεί στην ψηφοφορία για την προανακριτική για Λιβανό και Ραμπατζή. Δεν είναι λίγοι οι βουλευτές που διαπιστώνουν άλλη μεταχείριση. Δηλαδή είχαμε 13 άρσεις ασυλίας και κομματική γραμμή σαφή και ένα όχι σε προανακριτική όταν μιλάμε για πρώην μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Έρχεται στο μεταξύ σήμερα κατά το ρεπορτάζ και αυτή η τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης τη φέρνει, που θα προβλέπει ότι οι υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός 3 μηνών. Να δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει αυτό. Πάντως, είναι σαφές από αυτά τα ποσοστά ότι δεν δίνονται οι συγκεκριμένες απαντήσεις μόνο από πολίτες που πρόσκυνται στην αντιπολίτευση ή δεν δίνονται με κίνητρο αντιπολιτευτικό από πλευράς των πολιτών. Όταν 8 στους 10 λένε ότι πρέπει να γίνει προανακριτική, όταν 7 στους 10 λένε ότι πρέπει να γίνει εξεταστική για τις υποκλοπές πάλι, όταν 7 στους 10 λένε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει σωστά τη δουλειά της και λειτουργεί αμερόληπτα, εκεί είναι σαφές ότι υπάρχει μία δυσαρμονία μεταξύ της κυβέρνησης και του κλίματος που επικρατεί στην κοινωνία. Μετά τις διαφημίσεις, τις οποίες θα περάσουμε τώρα, κατά το πρόγραμμα θα συνδεθούμε με τον κύριο Ζεμπίλη. Ο κύριος Θανάσης Ζεμπίλης είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, εκλέγεται στην Εύβοια, ήταν από εκείνους που πήραν το λόγο χθες. Έφερε μάλιστα στο προσκήνιο μετεπιτάζος το θέμα του αριθμού των βουλευτών. Σας θυμίζω ότι είχε προηγηθεί μια τοποθέτηση που άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο να περάσει μειωμένος αριθμός εδρών στο κοινοβούλιο. Είναι κάτι που το δίνει και ως δυνατότητα το Σύνταγμά μας. Ο κύριος Ζεμπίλης το έθεσε. Προημερών ο κύριος Ζεμπίλης είχε συνυπογράψει και αυτήν την επιστολή των 5, αυτό που έμεινε στους τίτλους ως αντάρτικο στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, με σφοδρή κριτική για το επιτελικό κράτος, άρα εμέσως για την κεφαλή της κυβέρνησης. Με ενημερώνει η Όλγα Καλατζή ότι είχαμε εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνοια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, θα βρούμε και από το αστυνομικό ρεπορτάζ να δούμε λίγο περισσότερο τι έχει συμβεί εκεί. Αυτή είναι μια έκτακτη είδηση, κάτι που μόλις έφτασε εδώ σε εμάς. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Ακούτε Ionion FM.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για καραφλός ηλεκτρονέτ. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Επωφεληθείτε.
1: Ακούτε Ionion FM.

0: Επιστρέψαμε σχεδόν 25 λεπτά μετά τις 11, πάντα στα παραπολιτικά. Είστε συντονισμένοι, ο Σπύρος Δαρσινός, αστυνομικός μας συντάκτης, εδώ για να δούμε τι έγινε με αυτήν την είδηση για εμπριστική επίθεση σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στο κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα, Σπύρο.
1: Καλημέρα, Νίκη. Καλημέρα στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Ήταν σήμερα στις 4 η ώρα το πρωί, το ξημέρωμα, όταν σημειώθηκε έκρηξη μικρής ισχύως από αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό από ένα γκαζάκι στην ουσία επί της οδού Νέστρος, στο πίσω μέρος του πυρίου το οποίο ανέφερες. Από την έκρηξη σημειώθηκαν μικρές υλικές ζημιές. Έφτασε στο σημείο η πυροσβεστική, ωστόσο δεν χρειάστηκε να κάνει κάποια παρέμβαση. Δεν ήταν τόσο ισχυρή η έκρηξη ώστε να προκληθεί είτε πυρκαγιά είτε να σημειωθούν μεγάλες φτωχές. Να πούμε πως κατά διάρκεια της προανάκρισης αστυνομικοί και οι πυροσβέστες εντόπισαν συνολικά τρία ακόμη γκαζάκια, συνολικά δηλαδή τέσσερα, μόνο το ένα εξεράκι. Η υπόθεση περνάει βεβαίως στα χέρια της κρατικής ασφάλειας, της υποδιέμβησης αντιμετώπισης ρατσιστικής και εξτρεμιστικής βίας, όπως λέγεται πλέον η κρατική. Βεβαίως, σίγουρα το σημείο το οποίο σημειώθηκε η συγκεκριμένη επίθεση έχει και ένα συμβολικό χαρακτήρα, θα λέγαμε.
0: Ο ΠΚΠ,
1: ναι, αυτό ακριβώς. Ενδεχομένως να υπάρξει στην πορεία κάποια ανάληψη ευθύνης, αν και δεν συνηθίζεται σε τόσο μικρή ισχύω επιθέσεις να προκύπτει κάτι παρόμοιο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Για ό,τι νότερο βεβαίως επανασυνδεόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ, ο Σπύρος Δαρσινός, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Στο θέμα που προαναγγείλαμε και συζητούσαμε και νωρίτερα, το κλίμα στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Χθες η συνεδρίαση, ο κύριος Θανάσης Ζεμπίλης είναι βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, εκλέγεται στην Εύβοια. Του ζητήσαμε να είναι μαζί μας, γιατί είναι από εκείνους που πήραν το λόγο χθες. Είναι και ένας από τους 5 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος που προσυπέγραψαν την ανοιχτή επιστολή που από αρκετούς εξελίφθη, ερμηνεύθηκε ως αντάρτικο κατά το γνωστό δημοσιογραφικό κλισέ, και σε κάθε περίπτωση πέραν των ερμηνεών ήταν μια σαφής και αιχμηρή κριτική για το μοντέλο του επιτελικού κράτους. Καλημέρα σας, κύριε Ζεμπίλη, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ. Να ζητήσω συγγνώμη αν δεν έχω καλό σήμα. Είμαι σε μεγάλο υψόμετρο στη Δύρφη.
0: Είστε πολύ τυχερός, κύριε Ζεμπίλη, μακάρι να ήμασταν κι εμείς εκεί.
2: Λέτε, μα αυτή είναι μεγάλη ξεκούραση για εμάς μετά από μια έντονη εβδομάδα.
0: Κοιτάξτε, το ξεκινήσαμε καλά. Μήπως αρχίσατε περίπατο τώρα, γιατί εδώ και λίγα δευτερόλεπτα κάνει κάποιες διακοπές, αλλά στην αρχή ήταν καλά. Μόνο αν μπορείτε να μείνετε σταθερός σε ένα σημείο έτσι για λίγα λεπτά. Γίνεται, τι λέτε. Μας ακούτε? Καλά πήγε αυτό. Να ξαναπροσπαθήσουμε τον κύριο Ζεμπίλη, που είναι σε ένα μαγευτικό μέρος. Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι αρχικά μέχρι να μας πει που ήταν μια χαρά η γραμμή. Νόμιζα ότι είναι στο διπλανό δωμάτιο, αλλά... Έχει ενδιαφέρον, γιατί στη δική του τοποθέτηση, θα σας μιλάω μέχρι να ανακτήσουμε τη σύνδεση. Στη δική του τοποθέτηση χθες ο κύριος Ζεμπίλης έπιασε και ένα θέμα που έχει να κάνει με τη μείωση του αριθμού των βουλευτών και απέσπασε και μία δέσμευση από τον Πρωθυπουργό ότι τελικά δεν θα γίνει κάτι τέτοιο στην αρχή. Υπήρξε μία τοποθέτηση προς αυτή την κατεύθυνση, ότι θα μπορούσαν οι βουλευτές να μειωθούν κατά 50, να περάσουμε σε ένα κοινοβούλιο 250 εδρών. Έχει όμως και ενδιαφέρον το πώς τελικά μεταφράστηκαν ή δεν μεταφράστηκαν στη χθεσινή συνεδρίαση οι αντιρρήσεις και η κριτική και η γκρίνια που τις προηγούμενες ημέρες και δημόσια, αλλά πολύ περισσότερο και πολύ πιο σταθερά, ιδιωτικά διατυπώνεται από σειρά βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι μέχρι να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία μας με τον κύριο Ζεμπίλη.

Ακόμα προσπαθούμε, όπως επισημαίνει εδώ εύλογα και ο συνάδελφος που έχω απέναντί μου, να σε δώσω ή να μην πω. Δεν ξέρω, μήπως εκλειφθεί ως αντικαθεστωτικό σχόλιο. Διανύουμε την περίοδο της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, ψηφιακός μετασχηματισμός. Θα μου πεις, εντάξει, δεν είναι και στην Ομόνοια, ούτε από την Ομόνοια πιάνει βέβαια πολλές φορές το κινητό, αλλά είναι στο όρος Δύρφη. Ας μάθουμε και τίποτα. Είναι, λέει, η σημαντικότερη οροσειρά της κεντροανατολικής Εύβοιας. Στην εκλογική του περιφέρεια ήταν ο κύριος Ζεμπίλης. Αλλά δεν πιάνει εκεί. Δεν ξέρω αν ακούνε εκεί από το Υπουργείο. Πού είναι τώρα αυτό, είναι στο Υποδομών, είναι στο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα μας, γιατί έχει αντανακλαστικά εδώ το επιτελείο. Θα μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις και σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας ο κύριος Αράπογλου. Ελπίζουμε προϊόντος του χρόνου να κατέβει από το φουνό και ο κύριος Ζεμπίλης, να μπορέσουμε να τον πετύχουμε.

0: Πάμε λοιπόν, δημοσκοπήσεις. Σας ανέφερα κάποια από τα ευρήματα. Έχει όμως πάντα αξία σε τέτοιες περιόδους και ενώ φουντώνουν και τα σενάρια που θέλουν τις εκλογές να έρχονται αρκετούς μήνες νωρίτερα, ενδεχομένως λίγο μετά τη ΔΕΘ, να βλέπει κανείς αυτό που λέμε τη μεγάλη εικόνα. Δηλαδή το πώς διαμορφώνονται οι κομματικές ισορροπίες, το πώς σιγά σιγά αρχίζει και μια πρώτη αποτύπωση της πιθανής δύναμης κομμάτων που όπου να είναι θα ανακοινωθούν και επισήμως. Ο κύριος Γιώργος Αράπογλου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΛΣ, είχε την καλοσύνη να είναι μαζί μας. Χθες είδαμε τη μεγάλη δημοσκόπηση της εταιρείας σας, κύριε Αράπογλου, για τον Sky. Τι κρατάτε εισαγωγικά και να τα πάρουμε πια με τη σειρά τα ευρήματα της ερευνάς σας. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, κυρία Λιμπεράκη. Καλημέρα και στους ακροατές και στις ακροάτριές σας. Ξέρω ότι όλοι στέκονται στην πρόθεση ψήφου, ναι, αλλά ειδικά αυτή την περίοδο και μακριά από εκλογές, αλλά ακόμα περισσότερο, εγώ θα στεκόμουν στα συμπληρωματικά ερωτήματα. Νομίζω ότι είναι αποκαλυπτικά, ναι, και δείχνουν ακριβώς τις διαθέσεις που υπάρχουν στην κοινωνία μας και στο εκλογικό σώμα. Αναφέρομαι στην ανησυχία που παραμένει υψηλή για τις πολεμικές συγκρούσεις και για το διεθνές περιβάλλον, mm-hmm, και η οποία εστιάζεται κυρίως στην οικονομία. Ο δείκτης ανησυχίας για την οικονομία ενισχύεται, αυξάνει, πλέον φτάνει το 50% ως προτεραιότητα, ως πρώτο θέμα ανησυχίας φαίνεται να προκύπτει η οικονομία.
0: Παρά το γεγονός ότι τα φώτα, εννοείται ότι είναι το πρώτο θέμα παγκοσμίως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αλλά κάπως τα φώτα στη δική μας κάλυψη των γεγονότων έχουν ελαφρώς μετατοπιστεί μετά τις πρώτες 3-4 εβδομάδες. Παρ' όλα αυτά, η μέτρησή σας διαπιστώνει ότι οι πολίτες ανησυχούν το ίδιο ή και περισσότερο από ότι στην αρχή του πολέμου.
1: Αυτοί που ανησυχούν λιγότερο είναι ελάχιστα. Έχει αυξηθεί ελάχιστα αυτό το ποσοστό. Μειώθηκε βέβαια λίγο το περισσότερο. Έχει ενισχυθεί το ίδιο. Πάντως η ανησυχία αθρηστικά παραμένει υψηλή και αμετάβλητη. Και βέβαια η οικονομία όσον αφορά και το διεθνές περιβάλλον και τις πολεμικές συγκρούσεις και τις συνέπειες που θα έχει ενισχύεται, ενώ όπως είπατε έτσι και αλλιώς είναι το κυρίαρχο θέμα προβληματισμού. Φυσικά όλα τα θέματα έχουν την αξία τους. Δεν σημαίνει ότι αυτή η υψηλή ανησυχία εξαφανίζει όλα τα άλλα. Ναι. Όλα συνυπολογίζονται. Στα θετικά της κυβέρνησης φαίνεται να είναι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, τα οποία τουλάχιστον από τους μισούς κρίνονται στη σωστή κατεύθυνση, αν και σχεδόν όλοι λένε ότι χρειάζονται και άλλα, δεν είναι αρκετά. Mm-hmm. Επίσης η εξωτερική πολιτική, η άμυνα, οι συνεργασίες, όλα αυτά αξιολογούνται θετικά από το 50% του εκλογικού σώματος, βρίσκει ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση και ένα 40% βρίσκει ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση. Συν βέβαια όλα τα γεγονότα που απασχόλησαν την επικαιρότητα, είτε είναι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ είτε οτιδήποτε άλλο μας απασχόλησε το διάστημα από την προηγούμενη μας έρευνα, μας φέρνει στην αποτύπωση της πρόθεσης ψήφου, είναι το άθροισμα όλων των γεγονότων και της επίδρασής τους, που δείχνει μία υποχώρηση για το κυβερνών κόμμα κατά μία μισή μονάδα και μια λίγο πολύ σταθερότητα στο υπόλοιπο σκηνικό με διαφορές της τάξης της μισής μονάδας που δεν νομίζω ότι είναι κάτι δραματικό.
0: Με την αναγωγή που βρισκόμαστε?
1: Με την αναγωγή, την κατανομή των αναποφασίστων, mm-hmm, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 29,5, οριακά λίγο κάτω από το 30%. Έχουμε συνηθίσει να τη βρίσκουμε γύρω από το 30%, λίγο πάνω, λίγο κάτω, ανάλογα με τα θέματα και την επικαιρότητα. Το ΠΑΣΟΚ σταθερό στα κέρδη όμως που είχε καταγράψει στην προηγούμενη έρευνα μετά το συνέδριό του, το 14,5%, σταθερά από 9% η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση και 8% το ΚΚΕ. Πάνω από το όριο του 3% βρήκαμε το ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, τη Φωνή Λογικής με 3,5% και το ΜΕΡΑ 25% με 3%, και λίγο κάτω από το 3% τη Νίκη, τους Δημοκράτες, τους Καρτιάτες και τη Νέα Αριστερά. Αλλά νομίζω μεγάλο ενδιαφέρον έχει και το άλλο κόμμα που στην αναγωγή φτάνει το 13%. Mm. Και εκεί μέσα εκτιμώ ότι βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό ένα μέρος των έτοιμων ψηφοφόρων για τα κόμματα που αναμένουμε να επισημοποιηθούν.
0: Μετράτε τρεις, έτσι, και τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού. Αυτά τα δύο έχουν προαναγγελθεί. Μετράτε και τον κύριο Σαμαρά.
1: Σωστά.
0: Ναι. Τι βρίσκεται εκεί και πόσο, να σας κάνω έτσι και μια λίγο πιο θεωρητική ερώτηση, πόσο πρέπει να στεκόμαστε σε αυτά τα ευρήματα εμείς οι πολίτες στις δημοσκοπήσεις όταν μιλάμε ακόμη για κόμματα που Δεν ξέρουμε ούτε το όνομά τους, ούτε την ταυτότητά τους, ούτε τον πολιτικό τους λόγο. Εντάξει, στην περίπτωση των δύο πρώην πρωθυπουργών έχουμε ένα σημαντικό στίγμα. Είναι άνθρωποι με μακρά πορεία. Αλλά στην περίπτωση της κυρίας Καριστιανού, που μοιάζει να διατηρεί ένα σημαντικό αποτύπωμα στις μετρήσεις, δεν ξέρουμε πολλά για αυτό το νέο φορέα. Πόσο πρέπει να στεκόμαστε στα ευρήματα αυτή την περίοδο, πριν ακόμη δούμε περί τίνος πρόκειται?
1: Για όλους τους πολύ σωστούς λόγους που αναφέρατε, νομίζω ότι πρέπει να στεκόμαστε λίγο. Είναι μια πρώτη ένδειξη, ενημέρωση των διαθέσεων του εκλογικού σώματος. Θα πρέπει να την εκλαμβάνουμε ως ενδεικτική. Σε καμία περίπτωση δεν είναι πρόθεση ψήφου. Θα πρέπει να υπάρξουν τα κόμματα επίσημα για να, και να αφομοιωθεί αυτό στη συνείδηση των πολιτών, για να μπορέσουμε μετά εμείς να έρθουμε με την πρόθεση ψήφου και να το καταγράψουμε. Και αυτό δεν θα συμβεί απόλυτα αξιόπιστα και αντιπροσωπευτικά με την πρώτη φορά. Θα πρέπει να επαναληφθεί και 2-3 φορές για να έχουμε μια σωστή εικόνα.
0: Ωραία. Τι βρίσκεται λοιπόν για αυτές τις τρεις περιπτώσεις, τα τρία κόμματα
1: Με την ερώτηση της πιθανότητας ψήφου, που είναι ένα βήμα από αυτό που μετρούσαμε μέχρι τώρα, που ήταν απλώς η διάθεση των πολιτών απέναντι στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος. Βλέπουμε ότι ένα νέο κόμμα υπό τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και υπό την κυρία Μαρία Καριστιανού φαίνεται να έχουν μια σίγουρη διάθεση να το υποστηρίξουν, ένα σίγουρα ναι στην ερώτηση αν θα το ψήφιζαν, από περίπου ένα 10%, λίγο κάτω από το 10%, 9% είναι για το κόμμα υπό τον κύριο Αλέξη Τσίπρα και 8% για ένα κόμμα υπό την κυρία Μαρία Καριστιανού. Φαίνεται ο πρώην Πρωθυπουργός να έχει λίγο πιο περισσότερους έτοιμους ψηφοφόρους να το υποστηρίξουν. Απ' την άλλη όμως, η κυρία Καριστιανού φαίνεται να έχει λίγο μεγαλύτερο περιθώριο, δεξαμενή, γιατί αυτοί που λένε μάλλον ναι για τον πρώην Πρωθυπουργό είναι 11, ενώ αυτοί που λένε μάλλον ναι για την κυρία Καριστιανού είναι 13%.
0: Έχετε τρόπο να διαπιστώσετε και από ποια δεξαμενή προέρχονται? Είναι, ας πούμε, κατά κύριο λόγο αναποφάσιστοι? Είναι πολίτες που επισήμως απαντούν σε κάποιες άλλες ερωτήσεις κάποιο από τα κόμματα που ήδη υπάρχουν?
1: Βεβαίως. Μπορούμε με οποιαδήποτε άλλη ερώτηση να διασταυρώσουμε το αποτέλεσμα και να έχω απάντηση σε ό,τι με ρωτάτε. Αυτό που εμείς παρουσιάσαμε ήταν με βάση τον πολιτικό αυτοχαρακτηρισμό, όπου είδαμε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός είναι πολύ ισχυρός στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς μετά, ενώ η κυρία Καριστιανού φαίνεται να έχει μια απήχηση η οποία απλώνεται λίγο ή πολύ σε όλους τους πολιτικούς χώρους, αν και σε χαμηλότερα ποσοστά. Όσον αφορά από κόμματα, αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι ένα κόμμα υπό τον πρώην Πρωθυπουργό φαίνεται να έχει πολύ ισχυρή επίδραση σε πρώην ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ του 2023 του Ιουνίου. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτών των ψηφοφόρων φαίνεται να αντιμετωπίζει θετικά το ενδεχόμενο δημιουργία νέου κόμματος από τον Άλεξη Τσίπρα.
0: Μας είπατε ότι τα κοιτάμε με μια σχετική επιφύλαξη. Η αίσθησή σας είναι ότι με την είσοδο αυτών των δύο ή τριών κομμάτων, βάζω και τον κύριο Σαμαρά μέσα, αλλάζει, αναδιατάσσεται το πολιτικό σκηνικό? Χθες το βράδυ στην εκπομπή στο Μέγκα, στη Μεγάλη Εικόνα, ο κύριος Τεμπονέρας, για παράδειγμα, έλεγε ότι η δεύτερη θέση είναι ανοιχτή με διεκδικητή αξιώσεων και τον κύριο Τσίπρα. Μπορεί να δούμε μια τέτοια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού?
1: Θα έλεγα ότι αν, όταν θα μετρηθούν, θα ανακοινωθούν επίσημα τα κόμματα και θα τα μετρήσουμε στην πρόθεση ψήφου, επιβεβαιωθούν οι αριθμοί που μας δείχνουν πιθανότητα ψήφου, κάτι το οποίο βέβαια, όπως είπαμε, δεν είναι βέβαιο, διότι δεν είναι πρόθεση ψήφου, είναι όμως πιθανό. Αν λοιπόν επιβεβαιωθεί αυτή η εικόνα, ναι, η δυναμική που φαίνεται να έχουν τα κόμματα, η απήχηση μάλλον που φαίνεται να έχουν τα κόμματα, τα νέα κόμματα αυτά στο εκλογικό σώμα, είναι ικανή για να διαφοροποιήσει το πολιτικό σκηνικό, δηλαδή αξιόλογα, όχι απόλυτα, όχι δραματικά. Δεν βλέπω κάποια ανατροπή. Η πρώτη θέση είναι πάρα πολύ ισχυρή για το κυβερνών κόμμα και με μεγάλη διαφορά. Σίγουρα όμως από εκεί και κάτω μπορεί να υπάρξουν διαφοροποιήσεις. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα αξιόλογο ποσοστό. Το 14,5% που καταγράψαμε στην τελευταία δημοσκόπηση είναι ένα από τα υψηλότερα που έχουμε καταγράψει για το ΠΑΣΟΚ το τελευταίο
0: διάστημα.
1: Θυμάμαι
0: μόνο μετά τις εσωκομματικές εκλογές, τότε που είχε αναπτύξει μια δυναμική το ΠΑΣΟΚ, μόνο τότε είχαμε δει ποσοστά υψηλότερα, πάνω από το 15%.
1: Έχετε δίκιο, έτσι ακριβώς είναι. Αν λοιπόν το ΠΑΣΟΚ διατηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα, έχει ισχυρά έτσι, ρίσματα να διατηρήσει την δεύτερη θέση. Αν όμως η παρουσία των νέων κομμάτων ασκήσει πιέσει στο ποσοστό του, τότε πράγματι η δεύτερη θέση μπορεί να γίνει μια σκληρή μάχη, η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί αυτή τη στιγμή, ούτε ποιος θα έχει πλεονέκτημα, αλλά και ποιος τελικά θα επικρατήσει σε βάθος χρόνου. Γιατί όπως είπαμε, η πρώτη αποτύπωση δεν είναι σίγουρα αυτή που θα δούμε να διατηρείται σε βάθος χρόνου.
0: Κυρία Ράπογλου, μιλήσαμε για τις συνέπειες του πολέμου, μιλήσαμε για την οικονομία, την αξιολόγηση που κάνουν στα μέτρα οι πολίτες. Υπάρχει κάποιο κομμάτι της έρευνάς σας που εστιάζει λίγο και στο κλίμα αυτό της σκανδαλολογίας, δηλαδή αυτών των ανοιχτών υποθέσεων και της διαχείρισής τους?
1: Όχι, δεν διερευνήσαμε με κάποιο ειδικό ερώτημα αυτό το κομμάτι. Αποτυπώνεται φυσικά το σύνολο των γεγονότων και των θεμάτων και της ιεράρχησης που κάνουν οι πολίτες στην πρόθεση ψήφου.
0: Ναι,
1: δεν είχαμε πάντως κάποιο ιδιαίτερο ερώτημα αυτιασμένο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ράπογλου. Ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ εγώ, κύριε.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Γιώργος Ράπογλου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΛΣ, με ενημερώνει η Όλγα Καλατζή ότι έχουμε τον κύριο Ζεμπίλη, θυμίζω βουλευτής Εύβοιας με τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Θανάσης Ζεμπίλης. Συνδεθήκαμε πριν, μας εξήγησε ότι είναι στην Οροσειρά, είναι στη Δύρφη, στην Εύβοια. Ήταν κακό το σήμα. Κύριε Ζεμπίλη, για να δοκιμάσουμε άλλη μια φορά.
2: Ευτυχισμό στην Αγία Ειρήνη.
0: Πολύ ωραία.
2: Γεια
0: σας.
2: Είναι μια πανέμορφη περιοχή.
0: Είναι αλήθεια.
2: Είναι χαρακτηριστικό. Πριν κάποια χρόνια είχαμε εδώ 70 οικογένειες κτηνοτρόφων και τώρα έχουμε μόλις 3. Και εμείς οι πολιτικοί εδώ πρέπει να δίνουμε το παρόν. Και όχι στο κολονάκι, στο ψυχικό. Εδώ χτυπάει η καρδιά της πραγματικής Ελλάδας.
0: Κύριε Ζεμπίλη, δεν λέτε και στους συναδέλφους σας εκεί στα συναρμόδια Υπουργεία το υποδομών, είναι το ψηφιακής διακυβέρνησης, κάτι να γίνει με αυτή την ιστορία που δεν πηγαίνει πουθενά το κινητό στη χώρα? Γιατί και εκεί ζουν άνθρωποι, εργάζονται
2: πρόβλημα.
0: Άνθρωποι και εκεί που είστε.
2: Μπράβο. Ναι. Δηλαδή, από τη μια λέμε η Ήπεθρος, η ερήμωση της Ήπεθρου, η πραγματική Ελλάδα, η παραγωγική Ελλάδα, οι κτηνοτρόφοι. Και από την άλλη στερούνται των βασικών υποδομών. Όχι μόνο των υποδομών των οδηγών της προσβασιμότητας, ναι, αλλά ακόμα και των ψηφιακών. Mm. Καταργούνται ΛΤΑ, καταργούνται υπηρεσίες και λένε παρά το γεγονός ότι είναι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που ενδεχόμενα είναι και ψηφιακά αγράμματοι, πλην όμως έστω και έτσι να τους παρέχουν κάποιες βασικές
0: συνδεσιμότητες
2: για να παραμείνουν στον τόπο τους.
0: Να σας ρωτήσω τώρα, εσείς είχατε συνυπογράψει μαζί με άλλους 4 συναδέλφους σας ένα κείμενο ιδιαίτερα αιχμηρό που ασκούσε κριτική στο επιτελικό κράτος.
2: Σκληρό δεν θα έλεγα.
0: Δεν θα λέγατε εσείς, θα το λέγαμε εμείς που το διαβάσαμε και σχηματίζουμε τη δική μας εντύπωση ο καθένας. Μιλούσατε για πυρήνες υπερσυγκέντρωσης εξουσίας, για τους μη εκλεγμένους κλπ. Χθες πήρατε το λόγο. Σε άλλο τόνο επιλέξατε να κινηθείτε?
2: Δεν νομίζω, στον ίδιο τόνο. Εγώ έθεσα ένα βασικό ερώτημα. Mm-hmm. Και το βασικό ερώτημα ποιο είναι? Το βασικό ερώτημα πριν συζητήσουμε για τη συνταγματική αναθεώρηση είναι τι είδους δημοκρατία θέλουμε, τι κοινοβουλευτικισμό θέλουμε. Αν η αντιπροσώπευση που επιλέγουμε είναι τυπική ή ουσιαστική.
0: Εσείς πώς απαντάτε σε αυτό, ως βουλευτής, πώς αισθάνεστε? Η αντιπροσώπευση σήμερα είναι τυπική ή ουσιαστική?
2: Τυπική. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι εκ των προτέρων να πειθαρχούμε στις οδηγίες και στις κατευθύνσεις και στις πρωτοβουλίες τις νομοθετικές της κεντρικής της εκτελεστικής εξουσίας.
0: Άρα αυτό που λέει το Σύνταγμα για ψήφο κατά συνείδηση και ελευθερία ανεξαρτησία γνώμης, στην πράξη λέτε δεν εφαρμόζεται?
2: Να μπορούμε έστω να συνδιαμορφώνουμε απόψεις, όχι έστω τα νομοσχέδια, αλλά κάποιες πινελιές, κάποιες παρατηρήσεις ή ακόμα, όπως είπε και ο αντιπρόεδρος ο κ. Κατηδάκης, κάποιες τροπολογίες να μπορούμε να θέτουμε ανεξαρτήτως έγκρισης του Υπουργού, αν βεβαίως αυτές δεν έχουν οικονομικές επιπτώσεις. Δηλαδή να υπάρξει μια δυνατότητα στον βουλευτή έτσι ώστε να συνδιαμορφώσει πολιτικές. Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό ήταν σε σχέση και με το επιτελικό κράτος. Οι περιθώρια δηλαδή έχουν στις μέρες μας οι βουλευτές, οι οποίοι εκφράζουν άμεσα το λαό, εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, να μπορούν να τοποθετηθούν και να συνδιαμορφώσουν πολιτικές.
0: Έχει υποβαθμιστεί ο ρόλος και τα περιθώρια του βουλευτή?
2: Αυτό είναι ένα γενικό φαινόμενο λόγω της επέλασης των τεχνοκρατών. Όμως σίγουρα το βλέπουμε έντονα και στην χώρα μας. Είναι πολύ σημαντικό ότι στις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση με το άρθρο 60 προτείνεται η ενδυνάμωση, η ενίσχυση του ρόλου του βουλευτή.
0: Με ποιον τρόπο όμως στην πράξη, κύριε Ζεμπίλη?
2: Θεωρώ ότι, όπως σας είπα και πριν, στην πράξη αυτό το οποίο μπορεί να γίνεται είναι, παραδείγματος χάρη, όπως έχουμε τις τροπολογίες, να μπορούν οι βουλευτές να καταθέτουν τροπολογίες. Στον έλεγχο, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ένας βουλευτής της πλειοψηφίας να μπορεί να καταθέσει μια επερώτηση χωρίς να θεωρηθεί αντάρτης για ένα γενικότερο θέμα, γιατί ξέρετε, είναι από ένα σημείο και πέρα και θέμα γενικότερης κουλτούρας.
0: Αυτό λογοκρίνεστε οι βουλευτές για να αποφύγετε τέτοιες ερμηνείες?
2: Αυτό ναι, σίγουρα, διότι κοιτάξτε, έχουμε το κίνδυνο, αν εκφράσουμε μια άποψη, είτε να θεωρηθούμε αντάρτες, είτε να θεωρηθούμε ότι έχουμε υπαρξιακά προβλήματα. Άλλοι λέγανε ότι έχουμε το άγχος της εκλογής. Υπόψιν δε ότι οι πέντε που υπογράψαμε, οι τρεις είμαστε πρώτοι βουλευτές με διαφορά μεγάλη σε ψήφους, αλλά και οι άλλοι δύο είναι με πάρα πολύ ψηλή σταθεροδοσία. Δηλαδή πάντοτε κανείς δεν, λίγοι ασχολούνται με αυτά που λέμε, με τα επιχειρήματά μας, κυρίως προσπαθούν άλλοι ότι ξέρω εγώ είμαστε διάφορα διαπλεκόμενα συμφέροντα είναι από πίσω.
0: Κύριε Ζεμπίλη, χθες βάλατε και το θέμα του αριθμού των βουλευτών. Είχε ανοίξει μια συζήτηση για το ενδεχόμενο να μειωθούν. Υπάρχει και συνταγματικά αυτή
2: αυτό,
0: η δυνατότητα.
2: Αυτό εκτέθη ναι. σε συνδυασμό με το άρθρο 81, ναι. σε σχέση δηλαδή με το συμβίβαστο των βουλευτών των υπουργών, το οποίο αν εφαρμοστεί πρέπει να εφαρμοστεί κατά τη διεθνή βέλτιστη πρακτική με τον αυθεντικό τρόπο.
0: Άρα και όχι όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Κοιτάξτε, διαφορετικά κινδυνεύουμε να πάμε σε κοινοβουλευτικά μορφώματα, σε βουλές όπως παραδείγματος χάρη στην κοινοβούλια, όπως η Βουλή των Λαζάρων του 1917. Άρα πρέπει να ακολουθήσουμε τη διεθνή βέλτιστη πρακτική. Όμως σε σχέση με αυτό που μπήκε και το θέμα της μείωσης των βουλευτών.
0: Γιατί να μην μειωθούν οι βουλευτές, να γίνουν 250?
2: Αυτό το οποίο είπα είναι ότι. Πού διαφωνώ. Mm-hmm. Διαφωνώ στο γεγονός ότι οι υπόψεις αυτές ενισχύουν ακροδεξιές απόψεις. Δηλαδή, αν δείτε. Από τις αντιδημοκρατικές ακροδεξιές δυνάμεις ή όπως ήταν τότε και το οι περίφημοι αγανακτισμένοι, αυτοί που δεν πιστεύουν στον κοινοβουλευτισμό, αυτοί θέτουν τέτοια είδου ζητήματα. Δεν είναι τυχαίο ότι πρωτοστάτησε ο Όρμπαν σε τέτοιες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Άρα θέλω να πω ότι στη δημοκρατία το ζητούμενο είναι η ποιότητα και όχι η ποσότητα.
0: Εν προκειμένου βέβαια αυτό το ναι. θέμα το άνοιξε ο Πρωθυπουργός, έτσι δεν είναι?
2: Νομίζω, ναι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ναι. Νομίζω είχα διαβάσει δηλώσεις ναι. του και εγώ εξέφρασα την απόλυτη διαφωνία μου και βεβαίως πήρα του λόγου και ο Πρωθυπουργός και είπε ότι δεν είναι στις προτάσεις της συνταγματικής ανατέρωσης, γιατί πράγματι το Συνταγμά μας προβλέπει ήδη από 200 έως 300 έδρες. Όμως, επειδή αυτό έχει τεθεί από το κυβερνητικό εκπρόσωπο σε σχέση με το άρθρο 81, δηλαδή με το συμβίβαστο βουλευτή υπουργού, και δεδομένου ότι οι βουλευτές που θα υπουργοποιηθούν θα έχουν αναπληρωτές, γι' αυτό να μειώσουμε τον αριθμό των βουλευτών. Όμως,
0: ναι.
2: το επιχείρημά μου ήταν ότι σε μια τέτοια περίπτωση τι θα γίνει, τι θα συμβεί. Θα έχουμε συνήθως όπως συμβαίνει τώρα, γιατί μόνο ένας υπουργός είναι υπουργός από την επαρχία. Άρα λοιπόν. Θα έχουμε υπουργούς κυρίως από το αθηνοκεντρικό κράτος. Αυτοί οι υπουργοί θα ανακληρώνονται πάλι από βουλευτές της Αττικής. Και ποιοι θα μειωθούν στην ουσία? Θα μειωθούν
0: οι βουλευτές
2: της επαρχίας. Ναι. Άρα λοιπόν εκεί που έχουμε ήδη υποεκπροσώπηση της επαρχίας και της υπαίθρου σε όλα τα κέντρα αποφάσεων και στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα το έχουμε πλέον και στη Βουλή.
0: Εμένετε.
2: Οι βουλευτές επαρχίας, τι σημαίνει αυτό για την επανάπτυξη, αλλά και την ερήμωση της Πέθρου, όπως σας είπα πριν, και για τον οικισμό εδώ που βρίσκομαι σήμερα, της Αγίας Ειρήνης, στους Τρόμπονες.
0: Κύριε Ζεμπίλη, χθες, στο βαθμό που έχω γνώση, εν πάση περιπτώσει, δεν σταθήκατε τόσο στα σημεία που στυλιτεύσατε με την πρόσφατη επιστολή σας. Δηλαδή, σε υπερσυγκέντρωση εξουσίας σε μη εκλεγμένους και σε στενούς πυρήνες, σε υποβάθμιση του βουλευτή που γίνεται στην πραγματικότητα όργανο προηλημένων αποφάσεων. Πώς αισθάνεστε γι' αυτά, παραμένετε στις απόψεις που διατυπώσατε?
2: Βέβαια, δεν νομίζω ότι είμαστε. Εγώ ακριβώς η τοποθέτησή μου ήταν ο ρόλος του βουλευτή. Και αναφέρθηκα μάλιστα, δεν ξέρω, ακούγομαι γιατί έχει και λίγο
0: θόρυβο εδώ. Ακούγεστε, αλλά ακούγεται ναι. και ένας κύριος από το βάθος. Δεν πειράζει.
2: Ναι, εντάξει, χίλια συγγνώμη.
0: Όχι, αλίμονο.
2: Χίλια συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει, άλλη μόνο κυρία Ζεμπίλη.
2: Συνέβη και με την κυρία Κωνσταντοπούλου που λοιπόν, με τις μηχανές. Αυτό είπα και τώρα. Δηλαδή πριν ένα σημείο της επιστολής, το οποίο επισήμανα και στο οποίο ουσιαστικά ανέλησα τις υπόψεις μας, ήταν αυτό που λέγαμε ότι πριν μιλήσουμε για τη συνταγματική αναθεώρηση, να απαντήσουμε σε ένα βασικό ερώτημα. Τι είδους δημοκρατία θέλουμε, τι κοινοβουλευτισμό θέλουμε, τι αντιπροσώπηση θέλουμε και ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή.
0: Να σας ρωτήσω.
2: Αυτό ήταν ο ρόλος του βουλευτή σε σχέση με το επιτελικό κράτος.
0: Κύριε Ζεμπίλη, έχει ανοίξει μία συζήτηση για το πώς επιφυλάσσεται με αλφαγιώτα άλλη μεταχείριση στους βουλευτές και άλλοι στους υπουργούς ή τους πρώην υπουργούς. Με 38 παράδειγμα της άρσης ασυλίας των 13 για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το όχι που θα πει η κοινοβουλευτική σας ομάδα, ακολουθώντας φαντάζομαι την, ναι, τη γραμμή που δίνει, κοιτάξτε, η κυβέρνηση, στην προανακριτική για τους κυρίους Λιβανό και Αραμπατζή.
2: Να σας πω χαρακτηριστικά, ναι, χτες μιλήσαμε περίπου 45 βουλευτές, ναι, τοποθετηθήκαμε σχεδόν επί παντός επιστητούλα, δηλαδή είναι λογικό ο καθένας από θέματα περιφέρειας, επαρχίας, κεντρικά πολιτικά, ναι, ζητήματα. Νομίζω ότι κανείς βουλευτής και ορισμένοι βουλευτές που πήραν το λόγο από τους 13, δηλαδή εξ εκείνων που ήρθαν οι ασυλίες τους, ουδείς αναφέρθηκε στο θέμα αυτό. Διότι νομίζουμε ότι από ένα σημείο και πέρα η κατάσταση αυτή αρχίζει να ξεφεύγει. Βλέπουμε μια τοξικότητα η οποία είναι πρωτόγνωρη.
0: Ορθώς δεν γίνεται. Εσείς θα ακολουθήσετε κάποιοι... την γραμμή, να πείτε όχι στην προανακριτική. Πιστεύετε θα υπάρξουν διαρροές από συναδέλφους σας?
2: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ένα δημοκρατικό κόμμα. Σε επίπεδο άποψης και γνώσης και γνώμης μπορεί να εκφράζουμε αντιρρήσεις. Όμως νομίζω ότι και αυτή είναι η υποχρέωσή μας σε κεντρικές πολιτικές γραμμές να επιθαρχούμε, πολλό δε μάλλον όταν συμφωνούμε κιόλας με αυτό.
0: Να σας θέσω όμως μία παράμετρο. Να σας θέσω μία παράμετρο, ναι, και θα ήθελα, ναι, το σχολείο σας, μας πιέζει σιγά σιγά και ο χρόνος, κύριε Ζεμπίλη. Ναι, χθες, ναι, έγινε μία δημοσκόπηση της MRB που λέει ότι 8 στους 10 πολίτες θέλουν να γίνει αυτή η προανακριτική. 7 στους 10 πολίτες θέλουν να γίνει η εξεταστική για τις υποκλοπές. Εκεί ετοιμάζεται η κυβέρνηση να πει όχι δια της πλαγίας με εθνική, ναι, ασφάλεια που δεν τη βάλατε. Το κόμμα σας δεν την έβαλε στην προηγούμενη εξεταστική για τις υποκλοπές. Και αυτό ίσως χρήζει επεξήγησης. Ναι. Και 7 στους 10 θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει πολύ καλά τη δουλειά της, ανεπηρέαστη. Δεν είστε λίγο κόντρα στην βούληση και την τοποθέτηση του,
2: να
0: του κόσμου?
2: Να σας πω ότι...
0: Είναι και δική σας ψηφοφόρη στο 80%, έτσι εύλογο, δεν χρειάζεται.
2: Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κατά την άποψή μου, εκφράσεις που, και απόψεις που εκφράζονται από συναδέλφους, όπως ακόμα και του Μάκη του Βορύδη, εγώ διαφωνώ. Είναι ένας θεσμός ευρωπαϊκός, δεν μπορούμε εμείς να ενισχύουμε και να είμαστε υπέρ της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης σε ό,τι αφορά ακόμα και μάλιστα και με την τροποποίηση που προτείνουμε για στη συνταγματική αναθεώρηση, να τασσόμεθα προφανώς κατά της, υπέρ της ανεξαρτησίας της ελληνικής δικαιοσύνης, της ενίσχυσης του κύρους του θεσμού, και απ' την άλλη να λέμε κατά της κυρίας Κοβέσκη.
0: Τώρα όμως να σας πω κάτι, όταν τοποθετήσετε έτσι και λέτε αναγνωρίζω το έργο και την αμεροληψία της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης, επί της αρχής δηλαδή σέβομαι αυτή τη διαδικασία και το όργανο, αλλά την ίδια ώρα λέτε ότι αυτό που σας ζητάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ελεγχθεί δεν θα το ελέγξετε. Εκεί δεν υπάρχει μια αντίφαση.
2: Θα σας πω το εξής, επειδή είμαι και νομικός. Ναι. Όταν αυτό το οποίο ποινικοποιείς, ποια είναι? Είναι η παρέμβαση του βουλευτή. Δηλαδή ότι ο βουλευτής, εν πάση περιπτώσει, παρενέβη σε μια υπηρεσία.
0: Για τους υπουργούς τώρα λέμε.
2: Όταν, ναι, ναι, ναι, όταν ακόμα και δεν έκανε κάτι παράνομο.
0: Γιατί δηλαδή, να μην ελεγχθεί, να μην υπάρχει καμία σκέψη.
2: Δηλαδή να φανταστείτε, εγώ έστελνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν είχα ένα πρόβλημα κτηνοτρόφου, γιατί του είχε μειωθεί η επιδότηση, έστελνα εγώ ένα σημείωμα και λέγα για ελέγξε αυτή την περίπτωση, του μειώθηκε.
0: Θεσμικά ή παίρνατε τηλέφωνο και λέγατε πληρώστε τον, χεράτα?
2: Όχι, όχι, όχι. Σε ό,τι με αφορά, όχι. Αλλά υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις που αναφέρεστε. Αλλά υπήρχαν και άλλες περιπτώσεις, οι οποίες ουσιαστικά ήταν μια διεκπαιρέωση ενός αιτήματος.
0: Συμφωνεί. Γιατί να μην ερευνηθεί? Δεν λέει κανείς να διωχθεί κάποιος χωρίς έρευνα, που το κάνατε και αυτό στην περίπτωση Τριαντόπουλου Καραμανλή, υποχωρώντας σε πολύ μαζικές πιέσεις του κόσμου. Αλλά πώς φτάνουμε από το μοντέλο Τριαντόπουλου στο μοντέλο Βορύδια Βγενάκη, Λιβανού Αραμπατζή?
2: Η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, νομίζω.
0: Δεν θεωρείτε ότι είναι αντιφατικό να λέτε από τη μια βεβαίως σέβομαι το έργο και από την άλλη όταν σας ζητάει η εισαγγελέας όχι να διώξετε, να ερευνήσετε,
2: ναι,
0: να πείτε
2: αλλά,
0: όχι
2: αλλά
0: δεν ερευνώ?
2: Από την άλλη, κοιτάξτε, ναι, ότι η Βουλή με βάση το ελληνικό σύνταγμα είναι πλέον αρμόδια να αποφασίσει. Αν έλεγε το Σύνταγμα ότι σε κάθε περίπτωση όταν έρχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή από την Ελληνική Εισαγγελία, ναι, οποιαδήποτε υπόθεση, η Ελληνική Βουλή δεν έχει δικαίωμα να κρίνει.
0: Σας προβληματίζει ότι 8 στους 10 πολίτες λέει να ερευνηθεί? Σας προβληματίζει ότι 8 στους 10 πολίτες λέει πρέπει να ερευνηθεί, πρέπει να γίνει προανακριτική?
2: Κοιτάξτε,
0: και εσείς λέτε όχι.
2: Ακούστε, ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία και τοξικότητας, αλλά βεβαίως και οι πολίτες, υπάρχει ένα κλίμα αφισβήτησης θεσμών και στο πλαίσιο αυτό τοποθετούνται. Από εκεί και πέρα όμως, ξέρετε, κάθε δημοσκόπηση είναι και δείχνει... Συγγνώμη τώρα.
0: Ναι.
2: Συγγνώμη.
0: Παρακαλώ.
2: και ούτε είναι σωστό. Οι πολιτικοί πρέπει να είναι ταγοί, πρέπει να βλέπουν μπροστά τους και να καθορίζουν αυτοί οι πολιτικές. Όπως αντιλαμβάνεστε, εγώ και λίμον για κάθε ζήτημα να βλέπουμε μια δημοσκόπηση και ανάλογα με αυτό το οποίο λένε οι πολίτες να ακολουθούν την ίδια γραμμή.
0: Κύριε Ζεμπίλη,
2: θα λέω και ως νομικός.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε αρκετή ώρα ακόμη. Σας ευχαριστώ πολύ και σας χαιρετώ. Ο κύριος Θανάσης Ζεμπίλης, βουλευτής Ευβοίας με τη Νέα Δημοκρατία. Κλείσαμε. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις που θα μας πάνε στην κορυφή της ώρας και στο δελτίο των ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ακολουθεί Στέλλα Καντώνα και ο Θανάσης Φουσκίδης. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
3: Ionion FM.

0: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Διαβάστε στην απογευματινή, τα είπαν και ξεθύμαναν στην κοινοβουλευτική ομάδα, τα μηνύματα Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση και οι αιχμές βουλευτών κατά Κοβέσης, Κέρτσου, Δένδια. Κατάργηση προανακριτικών, νέος τρόπος εκλογών ανώτατων δικαστών και δημοσιονομικός κόφτης. Αναλυτικά οι αλλαγές στο Σύνταγμα που προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Στα βαρέα και ανθυγιεινά 100.000 νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών και ΜΕΕΣ. Τα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας στην Ελλάδα. Ποιοι κλάδοι δίνουν ήδη μισθούς άνω των 2.000 ευρώ. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
4: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
3: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
9: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις αποδείξεις, η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα σε όλες και όλους. 4 λεπτά μετά τις 12. Εδώ οι ενδείξεις αποδείξεις. Γιώργος Φάκος στο μικρόφωνο, Χρήστος Ξημητούλιας στη ρύθμιση του ήχου. Όπως βέβαια σε κάθε εκπομπή, ό,τι πει ο Χρήστος. Άμα δε ο Χρήστος δεν πει κάτι, η εκπομπή δεν μπορεί να γίνει. Όλα περνάνε από το χέρι του. Λοιπόν, για όσους είστε εδώ στην περιοχή Γαστούνης, Βαρθολομιού και περί αυτών, να ξέρετε ότι στη διασταύρωση Γαστούνης Βαρθολομίου, λίγο μετά τη διασταύρωση Γαστούνης Βαρθολομίου, υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη, όπου σταματάει όλα τα αυτοκίνητα ζητώντας άδεια, δίπλωμα και ασφάλεια. Βέβαια, σε ένα από αυτά ήμουν και εγώ, όπου έπιασα την κουβέντα με το αστυνομικό, ένα ευγενικότατο παιδί. Μου είπε ότι έχουν έρθει από την Ιωάννινα. Είναι μια ομάδα αστυνομικών που ήρθε από τα Ιωάννινα. Και ελέγχει, τώρα δεν ξέρω τι ελέγχουν και τι ψάχνουν να βρούνε. Με ρώτησε βεβαίως αν έχω και εκκρεμότητα δικαστική και τέτοια, που δεν έχω εγώ τέτοια πράγματα. Αυτό το κάνανε βέβαια σε όλους τους οδηγούς. Τον ρώτησα τι γίνεται με την υπόθεση με το κάψιμο του μαγαζιού προχθές, πριν λίγες μέρες, του ανθρώπου που είχε φάει το ξύλο τον περασμένο Φεβρουάριο και το συνέτερό του, τον ακούσατε στην προηγούμενη εκπομπή που μίλησε. Είπε ότι κάτι γίνεται, δηλαδή ότι τους έχουν σταμπάρει προφανώς αυτούς. Το ζήτημα όμως είναι ότι δεν θα κάτσουν και πάπυρον εδώ οι αστυνομικοί, έτσι. Θα φύγουν κάποια στιγμή. Τι γίνεται μετά? Δηλαδή, όταν δημιουργείται ένα επεισόδιο εκ των υστέρων, εντάξει, έρχονται αστυνομικοί, γίνονται έλεγχοι, αλλά αυτό θα σταματήσει. Τι θα γίνει μετά? Θα ξαναμπούμε πάλι σε ένα κύκλωμα ανασφάλειας. Σε ένα παιχνίδι φόβου, τρομοκρατίας, οι άνθρωποι που είναι εκεί στη Γαστούνη δηλαδή, για αυτούς αναφέρομαι περισσότερο, που θα φοβούνται να βγαίνουν έξω, να κυκλοφορούν τη νύχτα, θα πρέπει να πάρθουν βεβαίως μέτρα, έτσι. Δεν μπορεί ο πολίτης να νιώθει ανασφάλεια στο σπίτι του, να νιώθει ανασφάλεια στην πόλη του. Δεν μπορεί κάποιοι να παίρνουν τον νόμο στα χέρια με το «έτσι θέλω». Δεν ξέρω τι να πω. Όλα αυτά τα οποία γίνονται τώρα, εντάξει, καλώς γίνονται και οι έλεγχοι και τα λοιπά, αλλά θα γίνει μετά από λίγες μέρες που θα φύγουν. Διάβαζα προχθές μία ανακοίνωση του Αντρέα του Μαρίνου, του πρώην δημάρχου. Δεν ξέρω αν αληθεύει ότι τα έχουν βρει με τον Καστρινό και θα κατέβουν μαζί σε επόμενες εκλογές. Είναι ένα ερώτημα που πλανιέται έντονα και συζητιέται πολύ έντονα. Αν δούμε τέτοιο χάλι από αυτούς τους δύο να κατεβαίνουν μαζί μετά τα όσα έχει πει ο ένας για τον άλλον, αλλά θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Που ζητάει, λέει, έκτακτο δημοτικό συμβούλιο να συζητήσουμε. Τι να συζητήσετε, ρε παιδιά? Έχετε κάνει ένα σωρό δημοτικά συμβούλια, έχετε μαζέψει τον κόσμο εκεί, έχετε ακούσει τα προβλήματα, τα παράπονα. Πάλι νέο διέκτακτο δημοτικό συμβούλιο να κάνετε? Δηλαδή, γελάει ο κόσμος με αυτά που γράφετε και λέτε. Ακούσαμε και τις δηλώσεις Καστρινού εχθές για το θέμα του καψίματος, το επεισόδιο που έγινε με το κάψιμο του μαγαζιού. Και δεν ξέρω, ο άνθρωπος πρέπει να είναι εκτός τόπου και πραγματικότητας, και δεν τα λέω εγώ, τα λένε αυτοί που γράψαν από κάτω τα σχόλια. Δηλαδή, πλήθος αρνητικών αντιδράσεων προκάλεσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι δηλώσεις που έκανε. Οι πρόσφατες αυτές δηλώσεις λοιπόν του Δημάρχου σε τηλεοπτικούς σταθμούς και αθηναϊκούς πυροδότησαν ένα κύμα σχολείων με πολλούς χρήστες να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για το περιεχόμενο και τον τρόπο τοποθέτησής του, ζητώντας πιο σαφείς απαντήσεις και ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ασφάλεια στην περιοχή. Έχω μερικά από αυτά τα σχόλια εδώ μπροστά μου. Θα σας διαβάσω κάποια από αυτά. Δήμαρχε στο Λευκοχώρι η Γαστούνη στην προεκλογική σου ομιλία υποσχέθηκε λύσεις στο θέμα των Ρωμά και δεν βλέπουμε καμία λύση παρά μόνο χειροτέρευση της κατάστασης και της ανομίας στο Δήμο Γαστούνης και όχι μόνο στην πόλη της Γαστούνης. Δεν σε έβγαλαν οι Ρωμά, Δήμαρχο, όλοι οι υπόλοιποι σε βγάλαμε για να κάνεις αυτό που είπες. Οι Ρωμά πληρώθηκαν και ψήφισαν την αντίπαλη υπόψη η Φία Δημοτική Παραρχή. Υποσχέθηκε ο Δήμαρχος, λέει ένας άλλος, χαχαχαχα, με γελάκια δηλαδή. Ένας άλλος, υπήρξε τρομερή διαφορά σε τι, στις κλήσεις που έριχναν στον κόσμο, γιατί σε αυτούς δεν είδα να κάνουν κάτι. Και εσύ, αγαπητέ δήμαρχε, αρχή του τόπου είσαι, η εκλογή των τοπικών αρχόντων δεν πρέπει να στηρίζεται στους γύφτους, αλλά να δείτε τρόπους να τους διώξετε. Π.χ. να τους διώχνετε από τα μαγαζιά σας, ούτε να ψωνίζουν ούτε να πίνουν καφέ. Μπορείτε. Όλη η παρανομία γύρω από το δημαρχείο, λέει ένας άλλος, και η αστυνομία έξω στα βοσκοτόπια της Γαστούνης. Ο Πλούταρχος ο ιστορικός έλεγε: οι μεγάλες τύχες όπως οι σφοδέροι άνεμοι δημιουργούν μεγάλα ναυάγια. Η Γαστούνη έχει ναυαγίσει και χρειάζεται καπετάνιο. Είναι μόνο μερικά από τα σχόλια τα οποία γράφτηκαν με αφορμή τις δηλώσεις του Δημάρχου. Χθες το βράδυ, αργά, ένας έγραψε ένα άλλο κείμενο στη σελίδα του στο Facebook. Και λέει τα εξής: άκουσα τον Δήμαρχο Γαστούνης να λέει δημοσίως ότι το πρόβλημα της κατάληψης της πόλης του από συμμορίες αφορά την αστυνομία και έμεινα κόκαλο. Εν συντομία, κάποιος πρέπει να του μάθει πρώτον. Ό,τι συμβαίνει σε μια πόλη αφορά τον Δήμαρχο, και όταν δεν λύνεται, ο Δήμαρχος δημιουργεί κοινωνικό μέτωπο και συγκρούεται με όλα τα συστήματα για να υπερασπιστεί τη ζωή και τις περιουσίες των συμπολιτών του. Ας διαβάσει λίγο το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Αμερική και την Ευρώπη ενάντια στην εγκληματικότητα και ίσως καταλάβει πόσο ανεύθυνες ήταν οι δηλώσεις του. Δεύτερον, επειδή δεν έχω όρεξη για πολλά, διότι χρόνια τώρα καταγγέλλω ότι οι εκλεγμένοι του τόπου μας στέλνουν κάθε μέρα τον τόπο πίσω αντί για εμπρός, τελειώνω με αυτό. Ο πολιτικός λόγος έχει και παιδαγωγικό χαρακτήρα. Κάποτε δε αυτό ακριβώς πρέπει να το επιβάλλουμε σε τέτοιους δημάρχους για το χατήρι των παιδιών μας που δεν ξέρουν πια πού να στρεφούν. Αυτά λοιπόν ήταν μερικά από τα σχόλια τα οποία γράφτηκαν μετά τις δηλώσεις που με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε ο Δήμαρχος Πηνιού Αλέξης Καστρινός, ο οποίος και αυτός είχε κάνει ένα σωρό συσκέψεις. Εγώ το θυμάμαι, είχα παρακολουθήσει κάποιες από αυτές, έκτακτα δημοτικά συμβούλια με παρουσία του αστυνομικού διευθυντή του τότε κλπ. Και τι έγινε? Τίποτα. Μηδέν. Άλλα λόγια, όπως λέει και ο ίδιος, να αγαπιόμαστε έτσι, να δείχνουμε στον κόσμο ότι κάτι κάνουμε, ότι κάνουν και κάποιοι άλλοι δηλαδή, έτσι, πολιτικά όντα, τα οποία κάνουν καμιά σύσκεψη, γράφουν κανένα δελτίο τύπου. Και εντάξει, όλα μια χαρά είναι, βγάζουμε και τις φωτογραφίες για να δείχνουμε στον κόσμο τη μάπα μας, μη και μας ξεχάσει. Εντάξει, όπως έγινε μία προχθές, κάλεσε εκεί την Αυγερινόπουλο Καστρινός, και μιλήσανε, λέει, εκεί και με άλλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες, μιλήσανε, λέει, για το παραλιακό μέτωπο, νομίζω κάτι τέτοιο εκεί. Άλλη ιστορία αυτή την ακούω χρόνια. Σχέδια δηλαδή επισχεδίων, συσκέψεις επί συσκέψεων, δελτία τύπου επί δελτίων τύπων, λέξεις μεγάλες, υποσχέσεις, νόριμες, αλλά στην πράξη ποτέ τίποτα. Τα έργα που με περισσή ευκολία εξαγγέλλονται κατά καιρούς παραμένουν στάσιμα την ώρα που η επικοινωνία δίνει και παίρνει. Γιατί αν υπάρχει κάτι να ξέρετε στον νομό Ηλίας, είναι ότι διαπρέπει διαχρονικά. Και που διαπρέπει διαχρονικά δεν είναι οι παρεμβάσεις στα έργα υποδομής, αλλά είναι η παραγωγή φωτογραφιών. Παίζει να είμαστε και μοναδικός νομός στη χώρα που καταφέρνει να παράγει τόσες πολλές εικόνες πολιτικών και αιρετών χωρίς αντίστοιχη παραγωγή αποτελέσματος. Δυστυχώς όμως, κυρίες και κύριοι, πίσω από τα χαμόγελα και τις χειραψίες, πίσω από τα στημένα κάδρα και τις δηλώσεις αισιοδοξίας, η ουσία απουσιάζει. Και όσο οι ίδιες οι συζητήσεις επαναλαμβάνονται, τόσο απομακρύνεται η προοπτική ουσιαστικής ανάπτυξης. Ξέρετε, θυμίζει έντονα το «βεβαίως, βεβαίως», το ύμνης του Βασίλη Τσαγανέα, μια φράση που στην περίπτωση της Ηλίας μοιάζει να έχει μετατραπεί σε πολιτική πρακτική. Όλα λέγονται, αλλά τίποτα δεν γίνονται. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στο νομό Ηλίας. Και να το πάω και λίγο παραπέρα, αν θέλετε, γιατί έχω κουραστεί, ειλικρινά έχω κουραστεί από το 98 που ασχολούμαι με αυτού του είδους τα θέματα πολιτικο-κοινωνικά, να βλέπω, καλά ότι βλέπω τα ίδια πρόσωπα στα περισσότερα χρόνια, να ακούω τα ίδια και τα ίδια λόγια. Στην Ηλία έχουμε αναγάγει την πολιτική παράσταση σε τοπικό σπόρο. Δεν χρειάζονται έργα εδώ. Αποτέλεσμα ούτε κανένα σχέδιο. Αρκεί μια φωτογραφία σε υπουργικό γραφείο, ένα δελτίο τύπου γεμάτο βαρύγδουπες λέξεις, και αμέσως αρχίζει και η γνωστή λιτανία από τους γνωστούς αγνώστους. Μπράβο, συγχαρητήρια, θεμβολογίες, σημαντική συνάντηση, γόνιμος διάλογος, θέσαμε τα προβλήματα του νομού, κολοκύθια. Γιατί μετά τι ακολουθεί? Σιωπή. Τα ίδια προβλήματα, η ίδια εγκατάλειψη. Οι ίδιες υποσχέσεις ανακυκλώνονται κάθε 6 μήνες, σαν πολιτικό φυλάδιο προηγούμενης δεκαετίας. Το πιο τραγικό όμως όλη αυτή η ιστορία είναι αυτό που έλεγα την προηγούμενη φορά. Δεν είναι αυτή η πολιτική. είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας συνεχίζει να χειροκροτεί αυτούς χωρίς να απαιτεί τίποτα. Χωρίς να κάνουν μια ερώτηση στον πολιτικό, ρε παιδί μου, να του πούνε τι ακριβώς πετύχατε, για πέστε μας, ποιο είναι το έργο που εγκρίθηκε, πότε ξεκινάει ένα έργο, πότε θα τελειώσει, ποιος θα λογοδοτήσει αν δεν γίνει. Αντί γι' αυτό τα κοινωνικά δίκτυα γεμίζουν αποθεωτικά σχόλια από κομματικούς φίλους, υπαλλήλους των γραφείων τους. Γιατί αν δείτε τα σχόλια που, τα likes που παίρνουν, είναι τα περισσότερα από τους υπαλλήλους τους, έτσι. Τους βάζουν εκεί να κάνουν για να κάνουν μπούγιο, να δείχνουν μπούγιο. Από εξαρτημένους μικροπαράγοντες και επαγγελματίες χειροκροτητές της τοπικής μιζέριας. Άνθρωποι αυτοί, όλοι αυτοί που συμπεριφέρονται, λες και υποχρέωση ενός βουλευτή να πιέζει υπουργεία, είναι κάποιο ιστορικό κατόρθωμα. Δεν είναι κατόρθωμα η συνάντηση, αγαπητοί μου. Κατόρθωμα είναι το αποτέλεσμα. Κατόρθωμα είναι να βλέπει ο πολίτης ένα έργο στον δρόμο, δουλειές στον τόπο του, υποδομές που λειτουργούν, νέους ανθρώπους που μένουν στον τόπο και δεν έχουν αναγκάζονται να φύγουν. Δεν είναι να βλέπουν φωτογραφίες, χαμόγελα και χειραψίες. Είναι κάτι που θα σας πω πάλι, και δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε σε όλη την Ελλάδα, ότι η Ηλία είναι ένας ευλογημένος τόπος. Έχει μοναδική φύση, ακτογραμμή, αγροτική παραγωγή, ιστορία, θρησκευτικά μνημεία, παγκόσμια κτηνοβολία μέσω αρχαίας Ολυμπίας και αρχαίας Ήλιδας. Και όμως καταφέρνει πάντα να βρίσκεται πίσω από νομούς με πολύ λιγότερα πλεονεκτήματα. Γιατί? Γιατί εδώ μάθαμε να επιβραβεύουμε την εικόνα αντί την ουσία. Να βαπτίζουμε επιτυχία την επίσκεψη ενός πολιτικού σε ένα υπουργικό γραφείο και όχι το αποτέλεσμα. Μάθαμε να ζούμε με χαμηλές απαιτήσεις και ακόμη χαμηλότερη μνήμη. Έτσι λοιπόν να ξέρετε ότι κάθε φορά που αποθεώνουμε το τίποτα γινόμαστε συνένοχοι στη στασιμότητα αυτού του τόπου. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί τα παιδιά μας φεύγουν, γιατί η αγορά μαραζώνει, γιατί η Ηλία δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Δεν θα σταματήσω να το λέω και να το γράφω. Στην Ηλία του τίποτα εμείς επιβραβεύουμε αυτό το τίποτα. Διότι μια φωτογραφία αρκεί, ένα δελτίο τύπου γεμάτο μεγαλόστομες φράσεις αρκεί, μια συνάντηση εργασίας αρκεί για να ξεκινήσει το γνωστό πανηγύρι αυτοθαυμασμού στα κοινωνικά δίκτυα. Έχουμε συνηθίσει δυστυχώς τόσο πολύ στη μετριότητα, ώστε πολλές φορές αντιμετωπίζουμε την αυτονόητη υποχρέωση ενός πολιτικού σαν σπουδαίο επίτευγμα. Λες και ο ρόλος τους είναι να βγάζουν φωτογραφίες σε γραφεία υπουργών και όχι να φέρνουν χειροπιαστό αποτέλεσμα σε έναν τόπο. Και κάπως έτσι η κοινωνία έχει μπει σε ένα φαύλο κύκλο, επιβραβεύει το τίποτα, εισπράττει τίποτα και μετά απορεί γιατί ο νόμος μένει πίσω. Η αλήθεια, ξέρετε, πονάει, αλλά πρέπει όμως να υποθεί. Στην Ηλία του τίποτα, πολλοί έχουν μάθει να αρκούνται στα φτηνά υποκατάστατα της πραγματικότητας. Θυμόσαστε κάποια κινέζικα αρώματα, κάτι φωτ μπιζού κινέζικα, που μοιράζονταν σε Ινδιάνους, Ηλίους. Τα θυμόσαστε αυτά την περασμένη προεκλογική περίοδο. Και κάποιοι βράγαν παραλαμάκια γιατί πήραν ένα κινέζικο φωτ μπιζού. Ξέρετε, για να κλείνουμε, η Ηλία δεν είναι φτωχός τόπος. Φτωχές έχουν καταντήσει οι απαιτήσεις μας. Και όσο συνεχίζουμε να χειροκροτούμε φωτογραφίες, δημόσιες σχέσεις και πολιτικά φομπιζού, τόσο θα βυθιζόμαστε στη στασιμότητα που ήδη ανεχόμαστε. Επομένως, μην κατηγορούμε κανέναν παρά μόνο τον εαυτό μας. Και όπως έλεγε ο ύμνηστος Χάρι Κλίν, πήγαινε μπροστά στον καθρέφτη και ρίξε μια μούτζα στον εαυτό σου για την ψήφο εκεί που πήγες και την έδειξες. Δεν γίνομαι μηδενιστής, δεν θέλω να πω ότι όλοι συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν και κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις. Πολιτικές φωτεινές εξαιρέσεις όμως χάνονται μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, το γενικότερο κλίμα που υπάρχει. Υπάρχουν και άξιοι, εντάξει, και πολιτικοί, δεν τους μηδενίζω όλους. Υπάρχουν και δήμαρχοι, έτσι εξαιρετικοί, αλλά χάνονται δυστυχώς σε όλο αυτό το γενικότερο. Σε όλη αυτή η γενικότερη κατάσταση που επικρατεί. Πάμε σε διαφημίσεις, 19 λεπτά μετά τις 12, σε χορηγούς μάλλον πάμε, έτσι Χρήστο μου, ναι. Πάμε σε χορηγούς και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Κιλίνη, ένα λιμάνι φιλόξενο, γεμάτο φως και ταξίδια κάθε εποχή του χρόνου. Το Λιμενικό Ταμείο Κιλίνης φροντίζει καθημερινά να είναι ένας σύγχρονος, ασφαλής και φιλόξενος προορισμός για τους ταξιδιώτες και όλους τους ανθρώπους της θάλασσας. Ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Χατζής. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 2622 77 13 48.
2: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
1: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελαστρών. Επικοινωνία www.ioas.gr. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Λοιπόν, όταν σας λέω ότι η κατάσταση είναι τραγική, έχει ξεφύγει πλέον και εντάξει, ξέρω γιατί τα λέω. Γιατί τα ζω από το 98 όλα αυτά. Εχθές, να σας πω ένα άλλο τώρα για να καταλάβετε το πώς το παιχνίδι έτσι παίζεται πάρα πολύ ωραία και πάτε και βαράτε παλαμάκια εσείς. Συνεχίζετε. Ενώ υπονομεύετε το μέλλον σας. Μόνοι σας το υπονομεύετε το μέλλον σας. Το μέλλον και καλά το δικό σας μέσα στο καλό. Το παιδιό σας τη φταίει, τα παιδιά σας τη φταίνε. Στη συνεδρίαση της Τετάρτης στις 4 Μαΐου, πριν λίγες μέρες, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ακούστε τώρα, αποφάσισε να ορίσει δικηγόρο με αμοιβή 10.000 ευρώ, προκειμένου να παραστεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της εκδίκασης της προσφυγής που είχαν κάνει οι κάτοικοι της Ποινίας, των 6 κοινοτήτων. Ενάντια στη δημιουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου στις παραλίμνες εκτάσεις της λίμνης Ποινιού. Το διαβάσατε πουθενά αυτό, το ακούσατε? Όχι. Μόνο η Λαϊκή Συσπήρωση Δυτικής Ελλάδας βγήκε με ανακοίνωση και καυτηριάζει όλη αυτή την συμπεριφορά. Θέλετε το πιο τραγικό να μάθετε ποιο είναι? Ότι ο αντιπολιτευόμενος του Φαρμάκη, ακούστε τώρα, ο αντιπολιτευόμενος του Φαρμάκη και Αδαρέσης, που έχει στο μυαλό του θα γίνει κάποτε περιφερειάρχης, ψήφισε αυτό. Ενώ Λευκό έριξε ο καρπέτας. Να μας τα πει καλύτερα ο Άγγελος ο Κολόσακας, ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Λαϊκής Εισπύρωσης, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Κολόσακα.
3: Καλή σας ημέρα κύριε Φάγκο, καλημέρα.
0: Για πέστε μας τώρα εκεί στη συνεδρίαση, τι ακριβώς έγινε, να πείτε να τα ακούει ο κόσμος, να μπας και ξυπνήσει κανένας εδώ σε αυτόν τον νομό.
3: Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Υπήρχε θέμα ημερήσιας διάταξης, ο καθορισμός της αμοιβής του δικηγόρου, ο οποίος είχε επιλογή για να παραστεί την εκδίκαση της έφεσης για την αγωγή που είχαν κάνει 50 κάτοικοι, αν θυμάμαι καλά, όχι μόνο κάτοικοι και διάφοροι άλλοι, ενάντια στην εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών στη λίμνη του
0: Να παραστεί δικηγόρος κατά της...
3: Από τη μεριά, της περιφέρειας,
0: ναι, κατά, το,
3: κατά της προσφυγής που είχαν κάνει οι κάτοικοι. Δηλαδή να αποδομήσει, να αντιπαρατηθεί με την προσφυγή.
0: Αυτό που έχουμε πει, ότι ο Φαρμάκης θέλει να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά πάνω στην Ποινία.
3: Εγώ δεν ξέρω αν είναι ο Φαρμάκης ή είναι κάποια άλλα οικονομικά συμβαίνοντα. Εγώ λέω ότι κάποιοι οικονομικοί παράγοντες, σε εισαγωγικά, θέλουν να αλώσουν την περιοχή. Να αλλάξουν τη χρήση γης, να εγκαταστήσουν τα φωτοβολταϊκά με μοναδικό σκοπό το κέρδος. Το ζήτημα ποιο είναι τώρα εδώ, γιατί αξίζει να το δούμε. η υπόθεση αυτή έχει σπάσει σε κομμάτια για να μην υπάρχει η υποχρέωση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το συγκεκριμένο έργο. Όταν σπάς λοιπόν σε 50-70, δεν θυμάμαι ακριβώς εγώ πόσα κομμάτια το έργο, έτσι δεν χρειάζεται να γίνει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, είχε προχωράει απρόσκοπτα το έργο. Εμείς τι είπαμε ως λαϊκή συσπήρωση εκεί. Λέμε η περιφέρεια να μην καθορίσει αμοιβή δικηγόρου, γιατί δεν πρέπει να ορίσει δικηγόρο. Να μην ορίσει δικηγόρο. Να γίνει η εκδίκαση της υπόθεσης, να μην υπάρχει αντίθετο.
0: Στην ποινία.
3: Ναι, εγώ δεν ξέρω αν είναι ο Φαρμάκης ή είναι κάποια άλλα οικονομικά συμβάντα. Εγώ λέω ότι κάποιοι οικονομικοί παράγοντες, σε εισαγωγικά, θέλουν να αλώσουν την περιοχή. Να αλλάξουν τη χρήση γης, να εγκαταστήσουν τα φωτοβολταϊκά, το μοναδικό σκοπό, το κέρδος. Το ζήτημα ποιο είναι τώρα εδώ. Γιατί αξίζει να το δούμε. Η υπόθεση αυτή έχει σπάσει σε κομμάτια για να μην υπάρχει η υποχρέωση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το συγκεκριμένο έργο. Όταν σπάς λοιπόν σε 50-70, δεν θυμάμαι ακριβώς εγώ πόσα κομμάτια το έργο, έτσι δεν χρειάζεται να γίνει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, είχε προχωράει απρόσκοπτα το έργο. Εμείς τι είπαμε ως λαϊκή συσπήρωση εκεί. Λέμε η περιφέρεια να μην καθορίσει αμοιβή δικηγόρου, γιατί δεν πρέπει να ορίσει δικηγόρο. Να μην ορίσει δικηγόρο. Να γίνει η εκδίκαση της υπόθεσης, να μην υπάρχει αντίθετος αντίπαλος

0: χρειάζεται να γίνει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, είχε προχωράει απρόσκοπτα το έργο. Εμείς τι είπαμε ως λαϊκή συσπήρωση εκεί? Λέμε η περιφέρεια να μην καθορίσει αμοιβή δικηγόρου, γιατί δεν πρέπει να ορίσει δικηγόρο. Να μην ορίσει δικηγόρο. Να γίνει η εκδίκαση της υπόθεσης, να μην υπάρχει αντίθετος αντίπαλος προς την προσφυγή των κατοίκων, και έτσι να εκδικαστεί η υπόθεση υπέρ των κατοίκων. Δηλαδή να ακυρωθεί το έργο. Πρακτικά τώρα. Αυτό δεν έγινε φυσικά αποδεκτό. Έγινε αποδεκτό μόνο από τους 5 περιφερειακούς συμβούλους της λαϊκής συσπήρωσης, και βέβαια εδώ είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση για να φαίνεται όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη ποιος είναι ραδιόν. Εκεί στην πράξη λοιπόν, γιατί ξέρετε, μπορεί να πάνε και εν ώψη περιφερειακών εκλογών, όταν γίνουν περιφερειακές εκλογές ή βουλευτικές εκλογές, θα περνάνε διάφοροι από τα χωριά εκεί, από τις 6 χειρότες, και θα χτυπάνε στην πλάτη τους κατοίκους, ναι. Θα τους λένε εμείς είμαστε μαζί σας.
1: Μία ανωτελεία βάλτε, να πω λίγο στον ηχολήπτη μου. Χρήστο, πες στο τηλεφωνικό κέντρο να πάρουν τον κύριο Σκιαδάρη στη τηλέφωνο. Να δούμε τι έχει να μας πει. Ναι, συνεχίστε κύριε Κολόσακα, γιατί αυτά, αν δεν βγάζατε την ανακοίνωση ως λαϊκή συσπήρωση χθες, δεν τα ξέρει κανένας.
0: Ναι, μπορεί τώρα να πει κάποιος το εξής εδώ, ότι εμείς κουβεντιάζαμε, γιατί το θέμα ήταν καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, οι 10.000, γιατί αυτό ήταν ένα σημείο της αντιπαράθεσης. Και λέω, εμείς είπαμε το εξής, γιατί να πάμε στον καθορισμό της αμοιβής και να μην το πιάσουμε το νήμα από πιο παλιά? Πρώτον, να δούμε τι είναι αυτό το έργο. Να δούμε ποια θέση θα πάρει η περιφερειακή αρχή απέναντι στο έργο, να δούμε αν θα πρέπει να ορίσουμε δικηγόρο, θα πρέπει να δούμε ποια στάση θα κρατήσουμε απέναντι στην προσφυγή των κατοίκων κλπ.
1: Κύριε Κολόσακα, επιτρέψτε μου να σας πω κάτι, γιατί ίσως να μην το γνωρίζετε, δεν πρέπει να ήσταν εκείνο το βράδυ. Πριν από 3-4 χρόνια, όταν είχε φουντώσει, ήταν ακόμα δήμαρχος ο Λιμπέρης στην Αμαλιάδα, είχε έρθει ο Φαρμάκης στην Αμαλιάδα, σε Δημοτικό Συμβούλιο, και είχε υποστηρίξει στεναρά τη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου από την Ένωση Αγρινίου. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι ο Φαρμάκης θέλει τα φωτοβολταϊκά.
0: Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Αγρινίου.
1: Ναι, λοιπόν, αυτή φαίνεται μπροστά. Ο Φαρμάκης λοιπόν ήρθε εκεί και μάλιστα έγιναν και επεισόδια μέσα, ξεσηκώθηκαν. Α, ήσασταν, δεν τα ξέρετε. Επομένως, ο Φαρμάκης θέλει την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών για δικούς του λόγους βεβαίως στην Πινία. Συνεχίστε.
0: Η συγκεκριμένη απόφαση που πάρθηκε είναι ακριβώς στηρίζει, βάζει πλάτη στην εγκατάσταση, στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Αυτό ακριβώς είναι η απόφαση. Η απόφαση λοιπόν του Περιφερειακού Συμβουλίου που λέει εμείς βάζουμε δικηγόρο, γιατί δεν βάζουμε δικηγόρο? Να υποστηρίξει την προσφυγή των κατοίκων, όχι, να αντικρούσει την προσφυγή των κατοίκων. Αυτό βάζει δικηγόρο. Άρα λοιπόν τάσσεσαι απέναντι από αυτό που θέλουν οι κάτοικοι. Ποιος είναι αυτός που είναι απέναντι από τους κατοίκους? Είναι η συγκεκριμένη εταιρεία, η Ένωση, είναι δεν ξέρω, και που ξέρουμε τώρα και ποιος είναι εκεί πέρα και ποιος είναι μπροστά και ποιος είναι και πίσω.
1: Μα δεν μας ενδιαφέρει εμάς.
0: Εμάς μας ενδιαφέρει ότι θα αλώσουν την περιοχή, θα αλλάξει χρήση γης εκεί πέρα στην περιοχή αυτή. Υπάρχουν κτηνοτρόφοι. Δεύτερον, από την περιοδία που κάναμε με τους κατοίκους μας είπαμε το εξής, ότι υπάρχουν και πολλοί μελισσοκόμοι οι οποίοι έχουν τα μελίσσα στην περιοχή αυτή, γιατί είναι πλούσια σε λιγαριά η περιοχή εκεί, και στην περίοδο της ανθοφορίας έχουν εγκαταστήσει εκεί τα μελίσσα τους. Δηλαδή είναι και ζήτημα οικονομικό, πέρα από το οικολογικό, το περιβαλλοντικό, είναι και θέμα οικονομικό. Και σε τελευταία ανάλυση, εάν θέλουν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της Πινιάς, θα φροντίσουν να μείνουν οι κάτοικοι εκεί, να μην ξεκινηθούν οι κτηνοτρόφοι, γνωστά τα ζητήματα με το καταρροϊκό πυρετό, να φτιάξουν το κέντρο υγείας, να μην πεθαίνουν και σαν το σκυλί στα μπέλη οι κάτοικοι της περιοχής, να υπάρχουν δουλειές, να υπάρχουν
1: να φτιάξουν τις υποδομές που καταστράφηκαν όλες στην κακοκαιρία.
0: Που χρειάζεται φυσικά για να μην είναι κάτοικοι. Και να αφήσουν τα φούμαρα τώρα ανάπτυξη της Πινίας. Την ανάπτυξη αυτή τη μετράνε με την αύξηση των καπιταλιστικών κερδών. Αυτό εννοούν όταν λένε ανάπτυξη. Εμείς λοιπόν είμαστε αντίθετοι, καταθέσαμε την πρόταση, δυστυχώς μόνο εμείς την υιοθετήσαμε, την άποψη αυτή, οι υπόλοιποι δεν την υιοθετήσαμε, είτε Λευκό είτε...
1: Ο Σκαρδαρίσης ψήφισε υπέρ από ό,τι κατάλαβα και ο Καρπέτας Λευκό, έτσι.
0: Ναι. Λευκό για το ζήτημα της αμοιβής, δηλαδή αν είναι πολλά τα 10.000 και τα 8.000 και θα πάρουν...
1: Αλλά όχι επί της ουσίας, όχι επί της ουσίας.
0: Όλοι κλείνουν σε όλες τις τόσεις το ζήτημα της ανάπτυξης, της καπιταλιστικής ανάπτυξης. όλοι δίνουν.

0: δείγματα γραφής δίνουν όρκους πίστης σε αυτό το πράγμα. Πρέπει ο ελληνικός λαός λοιπόν να καταλάβει ότι όταν θα αντιπαρατεθεί όχι με τα πρόσωπα αλλά με την ουσία της πολιτικής, τότε μπορεί να δει μια άσπρη μέρα να ελπίζει σε κάτι καλύτερο.
1: Έχετε δίκιο.
0: Η λαϊκή συσφαίρωση θα είναι προστάρη σε αυτούς τους αγώνες και μέσα σε περιφερειακά συμβούλια και έξω από αυτά.
1: Σας ευχαριστώ για τα όσα μας είπατε, κύριε Κολόσακα. Να είστε καλά και εσείς. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Σκεδάρεση. Είναι κάπου εκεί, λέμε, τον Πατριάρχη. Κάτι μου έλεγε εδώ το τηλεφωνικό κέντρο. Αλλά κολοκύθια. Αλλά αν θυμάμαι καλά, ο Σκεδάρεσης πριν από κάποιους μήνες είχε πάει στην ποινία και είχε δηλώσει υποστήριξη των ανθρώπων στον αγώνα που έκαναν. Τώρα μαθαίνουμε από τη Λαϊκή Συσπήρωση Δυτικής Ελλάδας ότι ψήφισε να δοθούν τα λεφτά στο δικηγόρο για να πάει κατά των ανθρώπων που διεκδικούν τη ζωή τους. Έτσι, διεκδικούν το δικαίωμα να ζήσουν στην ποινία και να μεγαλώσουν και να φροντίσουν τις οικογένειές τους κτλ. Δεν ξέρω μερικοί τι θέλετε να τους διώξετε από εκεί. Και μετά βγαίνετε και λέτε να στηρίξουμε τα χωριά και να κάνουμε. Τι να στηρίξετε, αφού οι ενέργειές σας οδηγούν προς το αντίθετο, αντίθετη κατεύθυνση. Και βεβαίως οι υποδομές συνεχίζουν να είναι κατεστραμμένες εκεί πάνω και θα παραμένουν για πάρα πολύ καιρό κατεστραμμένες. Από την κακοκαιρία, γιατί η κακοκαιρία ήταν καλή, εντός εισαγωγικών, με την έννοια ότι έδειξε τη γύμνια όλων αυτών οι οποίοι βγαίνουν κατά καιρούς και κάνουν μεγαλόστομες δηλώσεις. Για να θέλω να το δέσω και με αυτά που σας έλεγα νωρίτερα. Ποια βουλευτής έβγαινε και έλεγε κάτι εκατομμύρια τρελά που θα δοθούν για τη λίμνη του Πηνιού, για ανάπτυξη κτλ. Τα θυμόσαστε αυτά ή τα ξεχνάτε, αλλά στην Ηλία έχουμε ασθενή μνήμη. Τραβάτε κορόιδα και βάζετε παλαμάκια σε αυτούς που υποβαθμίζουν τη ζωή σας. Αλλά τι σας φτάνει και οι υπόλοιποι όμως να τραβάνε αυτά από τη δική σας την αμυαλωσιά, ας να το πω έτσι. Αδόκιμος όρος, αλλά να το χρησιμοποιήσω. Πάμε σε διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Ιόνιον FM.

0: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Διαβάστε στην απογευματινή, τα είπαν και ξεθύμαναν στην κοινοβουλευτική ομάδα, τα μηνύματα Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση και οι εχμές βουλευτών κατά Κοβέση, Σκέρτσου, Δένδια. Κατάργηση προανακριτικών, νέος τρόπος εκλογών ανώτατων δικαστών και δημοσιονομικός κόφτης. Αναλυτικά οι αλλαγές στο Σύνταγμα που προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Στα βαρέα και ανθυγιεινά 100.000 νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών και ΜΕΕΣ. Τα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας στην Ελλάδα. Ποιοι κλάδοι δίνουν ήδη μισθούς άνω των 2.000 ευρώ. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
6: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
7: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
8: Όλες οι ειδήσεις.
7: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
9: Στο freegr.gr.
10: Η πύλη της τεχνολογίας.
11: Το hotspot του ίντερνετ.

0: Λοιπόν, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη σύσκεψη που έχει συγκαλέσει ο Δήμαρχος Αντίτσενας Κρεσθένων, ο Σάκης Ομπαλιούκος, για το κάμπο Μακρυσίων Καλυβακίων, που θυμόσαστε, υπέστη όλη η περιοχή εκεί μεγάλες καταστροφές από την κακοκαιρία του χειμώνα. Όχι ότι τώρα δεν έχουμε χειμώνα, γιατί σήμερα δεν ξέρω στις άλλες περιοχές, αλλά στην Ηλία είχε ένα ψηλόβροχο αέρα και όχι κρύο βέβαια, αλλά είχε έναν δυνατόν αέρα. Τώρα δεν ξέρω έξω τι γίνεται, θα το δω σε λίγο. Ακόμα και τώρα που έχει φτάσει Μάης μήνας, τα νερά είναι μέσα στα χωράφια και οι άνθρωποι εκεί δεν μπορούν να καλλιεργήσουν. Έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές και γίνεται αυτή η σύσκεψη. Έχουν καλεστεί από το Σάκη τον Μπαλιούκο όλοι οι φορείς και εκπρόσωποι της κυβέρνησης και ο Περιφερειάρχης, ο Νεκτάριος, ο Φαρμάκης και οι αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες κλπ. Ο πρόεδρος του ΓΟΕΒ, για να συζητήσουν τώρα, να δουν τι θα γίνει. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να καλλιεργήσουν, πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι λοιπόν σε εξέλιξη, εκεί βρίσκεται καλά ο Σάκης Ομπαλιούκος και όλη η δημοτική αρχή βεβαίως. Είναι και ο Νίκος Κοροβέος, αντιπεριφερειάρχης, γι' αυτό και δεν μπορούμε να συνομιλήσουμε σήμερα μαζί του για το θέμα του επιταλίου που ακούσατε και πολύ σωστά τα έλεγε ο Μάκης Νοδάρος εχθές και προχθές. Πιθανό να είναι και ο πρόεδρος του επιμελητηρίου εκεί, ο κ. Λευμπέντης, να συμμετέχει σε αυτή τη σύσκεψη, γι' αυτό και ο ίδιος και επίσης δεν μπορεί να βγει. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή, να πάμε στη Μεσσηνία κάτω, στον συνάδελφο τον Γιάννη τον Μποζίκα, να δούμε τι γίνεται εκεί στη Μεσσηνία. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα. Λίγο βροχερός ο καιρός. Α, εντάξει, όμως είναι
0: κανονικά. Υποφερετός πάντως.
1: Για την περιοχή μας, μια και που αναφέρθηκες πριν, καλημέρα και στους ακροατές μας, στο θέμα των εξελίξεων για τα χωράφια, για τις καλλιέργειες που έχουν πρόβλημα, όπως είναι από την περιοχή την Ελαία ως το Γεννητσοχώρι, ολοκληρώνονται οι εκτιμήσεις του ΕΛΓΑ, ήταν και αυτή την εβδομάδα για ζημιές και από τις καλλιέργειες αλλά και από πρόσφατο παγιδό στην Πελοπόννησο και στην περιοχή της Τριφυλίας. Περιληπτικά να σας δώσω όμως και μερικές ειδήσεις. Είμαστε σε αντιπυρική περίοδο. Όμως οι χρηματοδοτήσεις φαίνεται ότι είναι λειψές. Οι υπερνυχρές χρηματοδοτήσεις έχουν προβληματίσει πάρα πολύ και θα αποτελέσουν θέμα στα δημοτικά συμβούλια. Μάλιστα την Τριφυλία το ποσό φέτος μειώθηκε και έφτασε στις 19.000 ευρώ. Μεγάλο πραγματικά το θέμα, το οποίο έχει ουσιαστικά αφορά και την ευρύτερη περιφέρειά μας. Στους αρχαιολογικούς χώρους μαθαίνουμε ότι υπάρχει ένα ειδικό σχέδιο διαχείρισης που εντάσσεται ο ναός του Επικούρη Απόλλωνα, αλλά και εδώ στην περιοχή της Κυπαρισίας θα γίνει και ένας σταθμός εντοπισμού φωτιάς για προληπτική πυροπροστασία του αρχαιολογικού χώρου της Περιστεριάς. Θυμίζω ότι ο αείμνηστος κύριος Κορές, μαθητής του Μαρινάτου, μας είχε πει ότι στην περιοχή Περιστεριάς Κυπαρισίας, όπως αναφέρεται και στα ομηρικά έπι, δεν έχει ανακαλυφθεί το 1/10 από αυτά που υπάρχουν. Αφορά την περιοχή του Κυπαρισιακού κόλπου, του αρχαίου λιμάνι Κυπαρισίας, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την περιοχή της Ηλίας. Απλώς το αναφέρω στα πολιτιστικά.
0: Μες.
1: Κατά τα άλλα, είδαμε μια προκήρυξη για συντηρήσεις εθνικού οδικού δικτύου από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Πάτρα, Πύργος και Παρισία. Θα δούμε για αυτόν τον πολύπαθο δρόμο. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ερωτήσεις πάλι ζητούν όχι στο διοικητικό υποβιβασμό του νοσοκομείου της Κυπαρισίας. Μεγάλο πραγματικά το θέμα για την περιοχή μας. Και έχουμε και φυσικά την απεργία των δικηγόρων, η οποία συνεχίζεται για το πρωτοδικείο Κυπαρισίας. Είναι η παράλληλη έδρα της Κυπαρισίας, ναι. Και λένε ότι το πρόβλημα υπάρχει. Πρόβλημα υπάρχει και στο εφετείο της Καλαμάτας, όπου λέει και ο Σύλλογος της Καλαμάτας. Καταλαβαίνουμε ότι το θέμα με τα πρωτοδικεία λόγω έλλειψης υπαλλήλων, αυτών που συνταξιοδοτούνται δηλαδή, αλλά δεν αναπληρώνουν τις θέσεις, δημιουργείται εύλογο πρόβλημα. Και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό για όλους.
0: Μάλιστα.
1: Επί του παρόντος και κάποια στιγμή θα τα πούμε λίγο και για τους συνταξιούχους.
0: Θα τα πούμε τη Δευτέρα για τους συνταξιούχους, ναι. Γιατί έχει στείλει και κάποιες δηλώσεις, αλλά είχαμε ένα θεματάκι, δεν τις ετοιμάσαμε. Δεν ξέρω αν θες να πεις μια κουβέντα.
1: Ετοιμάζουν, ναι, κινητοποιήσεις. Ναι. Τη Δευτέρα μάλιστα κλιμάκιο της ΑΔΔΗ για την απεργία που γίνεται Τετάρτη, 14 Μαΐου.
0: Όλες οι συνταξιούχοι και στις οργανώσεις νομίζω συμμετέχουν σε αυτή την...
1: Όλες. Οργανώσεις θα ετοιμάζονται εκεί οι συνταξιούχοι, υπάρχει πραγματικά μεγάλο το θέμα. Και επειδή πριν στην εκπομπή σου αναφέρθηκες και στα προβλήματα αποτύπωσης ουσιαστικά από το πνεύμα που υπάρχει στην Ηλία, ακριβώς το ίδιο αντίκτυπο έχει και εδώ η κοινή γνώμη, γιατί εμείς την κοινή γνώμη μεταφέρουμε τα λοιπά. Δεν αναφέρουμε την δική μας υποκειμενική γνώμη και άποψη και η γνώμη της Τριφυλίας, ακριβώς τα ίδια προβλήματα, τα παλαμάκια όπως είπες και τις χάντρες τους ηθαγενείς για αυτούς που ψηφίζουν και με τα βαρύκτουπα δελτία τύπου και μια φωτογραφία παράγεται πολιτικό έργο. Το έργο όμως δεν παράγεται εκεί, παράγεται στην ουσία στην καθημερινότητα του πολίτη που βιώνει όλες αυτές τις εξελίξεις. Να ευχηθώ ένα καλό Σαββατοκύριακο στους ακροατές μας. Λίγο προσοχή στους δρόμους χρειάζεται σήμερα, γιατί βρέχει ο δρόμος και το πύργο Κυπαρισίας. Χρειάζεται προσοχή και το καλό νερό τσακώνα. Εντάξει.
0: Λοιπόν, έντονα, αλλά... να σε καλημερίσω και να σε ευχαριστήσω, αλλά θα σου πω μην κλείσεις το τηλέφωνο, να μιλήσεις λίγο με τον Χρήστο στο τηλεφωνικό, τον ηχολήπτη, κάτι που του έχω πει να σου πει. Εμείς θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα. Γιάννη, να είσαι καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από το Γιάννη τον Μποζίκα. Τελικά, το ότι η τρέλα δεν είναι βέβαια και χαζομάρα μόνο στην Ελλάδα, έχει ξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο. Ξέρετε ότι μια γυναίκα συνελήφθη στη Βραζιλία, ένα απίστευτο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε σε κομμωτήριο όταν μαχαίρωσε τον κομμωτή. Γιατί λέτε, γιατί σας άρεσε, λέει, το κούρεμα. Ήταν, πρόκειται για μια 27χρονη, η οποία εμφανίστηκε στο κομμωτήριο του ανθρώπου, δυσαρεστημένη, λέει, με το κούρεμα το οποίο το είχε κάνει πριν ένα μήνα. Όταν το έκανε ήταν όλα μια χαρά, αλλά μετά άρχισε να του στέλνει μηνύματα του τύπου ότι δεν με κούρεψες καλά, ποιος ξέρει τι του λέγε μέσα, και ξαφνικά πάει στο κομμωτήριο και κάτι βγάζει από τη τσάντα και τον χτύπησε στον αυχένατον άνθρωπο. Δεν ξέρω αν δείτε το βίντεο, μπείτε στο newsgf.net, στο site μου, θα το δείτε μέσα και το έχω δημοσιεύσει. Εντάξει, θα της είπε ο γκόμενος, φαίνεται ότι δεν είναι όμορφη, έτσι όπως κουρεύτηκε, και αυτή θα γρίεψε και πήγε και κάθωσε τον ευτυχώς άνθρωπος, δεν έπαθε τίποτα. Ήταν επιφανειακό το τραύμα, ευτυχώς βέβαια, αλλά η τρέλα, εντάξει, έχει κυριεύσει όλο τον κόσμο από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, σε χορηγούς, Χρήστο, έτσι, πάμε σε χορηγούς, στους χορηγούς της εκπομπής να ακούσουμε και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Κιλίνη. Ένα λιμάνι φιλόξενο, γεμάτο φως και ταξίδια κάθε εποχή του χρόνου. Το Λιμενικό Ταμείο Κιλίνης φροντίζει καθημερινά να είναι ένας σύγχρονος, ασφαλής και φιλόξενος προορισμός για τους ταξιδιώτες και όλους τους ανθρώπους της θάλασσας. Ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Χατζής. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 2622 77 1348. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Φεύγοντας προχθές εδώ από την Παρασκευή, μάλλον από την εκπομπή, πριν από. Όχι την Παρασκευή, τη Δευτέρα ήταν, τη Δευτέρα που έφυγα από την εκπομπή, σταμάτησα στη γέφυρα του Βαρθολομιού. Στην παλιά γέφυρα του Βαρθολομιού, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση. Είχα δει κάτι δηλώσει εκεί της Δημοτικής Αρχής που πανηγύριζε για την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης στη γέφυρα της Γλύφας. Και βέβαια καλά κάνει και πανηγύριζα, μπράβο τους που τη φτιάξαν τη γέφυρα της Γλύφας, αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα είναι η παλιά γέφυρα του Βαρθολομιού που παραμένει εδώ και χρόνια σε κατάσταση πλήρους εγκατάλειψης. Γενικά το Βαρθολομιό είναι σε μια κατάσταση εγκατάλειψης και αναρωτιέμαι αν αυτό είναι έτσι ένα σχέδιο της Δημοτικής Αρχής, επειδή από ό,τι ξέρω δεν τη στήριξε στις προηγούμενες εκλογές δημοτικές και ίσως αυτό να είναι εκδικητικό, δεν πάω να το καταλάβω. Εν πάση περιπτώσει, να γυρίσουμε στη γέφυρα. Γιατί μία υπήρξε χρηματοδότηση και φτιάχτηκε, για την άλλη εδώ και χρόνια παραμένει εγκαταλειμμένη γέφυρα. Υπάρχει ένας θρύλος, μύθος ή θρύλος, δεν ξέρω, μου το είχαν πει πριν πολλά χρόνια, ένας μεγαλωμένος ηλικία που λέει ότι κατά την αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων από την περιοχή, όταν η ανατίναξη των γεφυρών αποτελούσε την πάγια τακτική τους για να επιβραδύνουν τις συμμαχικές δυνάμεις, η συγκεκριμένη γέφυρα σώθηκε γιατί ο διοικητής ο Γερμανός ήταν ερωτευμένος με μια Βαρθολομία η οποία αυτή τον παρακάλεσε να μην ανατινάξει τη γέφυρα όπως και το έκανε. Δηλαδή δεν την ανατίναξε ο Γερμανός διοικητής. Ο λόγος δηλαδή ήταν ένας έρωτας. Τώρα, αλήθεια, ψέματα, αυτό έχει λίγη σημασία. Σημασία έχει ότι αυτή η γέφυρα που στέκεται ακόμα, όχι μόνο ως κατασκευή αλλά και ως φορέας μνήμης, κάποια στιγμή θα πέσει. Αν πάτε κοντά να τη δείτε και τα νερά που περνάνε από κάτω διαβρώνουν σιγά σιγά το υλικό το οποίο στηρίζεται αυτή η γέφυρα. Και είναι κρίμα γιατί είναι ένα σημείο το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει και πόλο έτσι, τουριστικής έλξης, αλλά κανείς δεν έχει ενδιαφερθεί από όλες τις δημοτικές αρχές. Δεν έχει κάνει κάτι για αυτή τη γέφυρα. Έτσι λοιπόν, ούτε συντήρηση, ούτε ανάδειξη, ούτε ένταξε κάποιο πρόγραμμα έτσι, πολιτιστικής ανάπτυξης που θα μπορούσε να υπάρξει. Από τη μία λοιπόν έργα προβάλλει η Δημοτική Αρχή που δικαίως ολοκληρώνονται και πρέπει να γίνονται, αλλά από την άλλη υπάρχουν και μνημεία που σιγά σιγά καταραίουν, έτσι. Και είναι κρίμα αυτό να γίνεται και είναι κρίμα όταν η γέφυρα αυτή θα πέσει και να δω τότε τα μούτρα όλων αυτών των κυρίων. Αν μου πεις πιο παχύδερμο τώρα, έχει ευαισθησία πάνω του. Αυτά λοιπόν μέχρι στιγμής, για σήμερα μάλλον, θα πάμε να ακούσουμε για ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε να σας χαιρετήσουμε ή μάλλον να το κάνουμε από τώρα για να μην κόψουμε το τραγούδι. Να σας πω ότι την Κυριακή εορτάζει το εκκλησάκι που είναι εκεί στο λιμάνι της Κυλλήνης. Είναι ο εορτασμός ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Νικολάου. Νομίζω κάπου είναι σε 9 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, αν θυμάμαι καλά. Όσοι από εσάς έτσι το έχετε με τη θρησκεία και σας αρέσουν αυτά, μπορείτε να πάτε. Κάποιες εκδηλώσεις θα γίνουν εκεί. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Έχει στείλει το Λιμενικό Ταμείο μία ανακοίνωση. Εντάξει. Καλά είναι. Ωραία είναι να γίνονται και αυτά. Λοιπόν, τίποτα άλλο. Αποδείξεις, αποδείξεις. Γιώργο Φάκουρο στο μικρόφωνο και Χρήστο Ξημητούλια στη ρύθμιση του ήχου. Τίποτα άλλο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Να έχετε ένα υπέροχο καλό Σαββατοκύριακο και μην πτωείστε αν ο καιρός λίγο μας τα χάλασε. Να είστε πάντα καλά.

Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

0: Μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Άλμα στο 5,4% σημείωσε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Απρίλιο, έναντι 3,9% το Μάρτιο, αποτυπώνοντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ. Σύμφωνα με την Ελστάτ, η μεγάλη αύξηση προήλθε κυρίως από την άνοδο 4,4% σε είδη διατροφής και αλκοολούχων ποτών, 13,8% στη στέγαση και 10% στις μεταφορές. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην πόλη Σιτσίνκ στη Γερμανία, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη ομοιρία σε τράπεζα μετά από επίθεση χρηματαποστολή. Τα κυβερνητικά στελέχη δεν πρέπει να περιορίζονται σε θέματα του χαρτοφυλακίου τους, θα έπρεπε να βγαίνουν μπροστά και σε αντιδημοφιλείς ατζέντες, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Είπε πως δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και πως ο Νίκος Δένδιας είναι εκ των βασικών συντελεστών που πρόθεσε την ατζέντα Μητσοτάκη σε θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Ακόμη και ως υπουργός έβγαινα και μιλούσα, όχι μόνο για τα θέματα του Υπουργείου, μου είπε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη. Ανέφερε πως οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών είναι δύσκολο να μιλούν για όλα, καθώς από τα χαρτοφυλάκια τους οφείλουν να διαφυλάτουν την ηρεμία και την ενότητα. Για τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, είπε πως δεν έχει δουλειά με τους βουλευτές, εκτός αν κάποιος βουλευτής τον καλέσει και του πει ότι έχει πρόβλημα ή δεν μπορεί να βρει κάποιον υπουργό. Την πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προανήγγειλε στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Είπε επίσης πως η νέα ρύθμιση θα προβλέπει υποχρεωτική ασφάλιση και για την οικιαζόμενα πατίνια. Μικρές υλικές ζημιές προκλήθηκαν από έκρηξη εμπριστικού μηχανισμού που τοποθέτησαν άγνωση σε κτίριο που στεγάζεται παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνια. Στη Διεθνή Ενημέρωση, δεν παρετούμε, δηλώνει ο κ. Στάρμερ μετά το σοβαρό πλήγμα για το κυβερνών εργατικό κόμμα στις τοπικές και περιφερειακές εκλογές στη Βρετανία. Στα αθλητικά απόψε, στις 9 και 4, το Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τη Βαλένθια για το Game 4 της μεταξύ του σειράς, έχοντας την ευκαιρία να κλειδώσει την πρόκληση στο Final Four της Ευρωλίγκας. Παρελθόν από την ομάδα βόλεϊ του Μίλωνα, ο Γιώργος Πετρέας.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
4: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
3: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.
10: Αγκούρια.
11: Και πιστεύω ότι και πάλι στις επόμενες εκλογές εμάς θα εμπιστευτούν.
12: Θα εμπιστευτούν εμάς. Προφανώς αυτούς θα εμπιστευτούμε, δεν έχουμε και κανέναν άλλον για να εμπιστευτούμε. Λογικό, αντικαταστήσαμε τα κουλούρια και το κουλούρι, γιατί το είχαμε και στον Ενικό και στον Πληθυντικό από τον ίδιο άνθρωπο, από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Οπότε νομίζω χρειαζόταν μια τέτοιου τύπου αντικατάσταση, γιατί έγινε η κοινοβουλευτική ομάδα χτες, συνεδρίασαν και βγήκαν ενωμένοι όλοι σαν γροθιά, που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οπότε τι θα ακολουθήσει στις εκλογές που θα γίνουν και αν κερδίσουν, τι θα δώσουν? Κουλούρια συνήθως δίνουν, αυτή είναι η αξία των αυξήσεων των πολυδιαφημισμένων, αλλά εμείς το τροποποιούμε και το φέρνουμε στην πραγματικότητα. Το κουλούρια γίνεται αγκούρια, γιατί τελικά αυτό παίρνει ο Έλληνας λαός, που έλεγε και ο Γιώργος Παπανδρέου. Μάλλον το κόμμα του Τσίπρα θα λέγεται Πηξίδα. Η νέα Πηξίδα παίζει κάτι με την Πηξίδα. Χτες λοιπόν ο Μητσοτάκης, για να του το κλέψει, για να το ακυρώσει, να το κάψει, μίλησε και αυτός για τις Πηξίδες.
11: Αλλά βέβαια είναι και ένας οδικός χάρτης που, όπως είπαμε, πολλές επιμέρους πηξίδες.
13: Και αυτή τη στιγμή να ξέρετε ότι αποτελούμε και μια πηξίδα.
14: Είστε οδηγός και πηξίδα μου για τα πάντα από εδώ και πέρα.
13: Πηξίδα.
11: Πολλές επιμέρους πηξίδες.
13: Πηξίδα.
11: Πολλές επιμέρους πηξίδες. Και δείχνει τη διάθεση της παράταξής μας και μια μεγάλη φυγή προς τα μπός.
12: Άντε πάλι, πάμε να ντυθούμε. Πάμε στα μαγαζιά να ψωνίσουμε. Έτσι, εκεί μας οδηγεί, εκεί μας έχουν φτάσει. Να πηγαίνουμε να ψωνίζουμε μάρκες, γιατί χωρίς μάρκες δεν ντύνεσαι, όπως λένε κάτι οι κινέζικες παροιμίες. Παλιότερες θα κερδίσουν τις εκλογές. Αυτό βγήκε χθες ως συμπέρασμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, θα μπουν όλοι στα ψηφοδέλτια. Ας εκκρεμούν οι υποθέσεις, ας λέει η Ρουμάνα, η Κοβέση, του Τσαουσέσκου, διάφορα τα δικά της. Όχι. Εδώ θα μπουν όλοι και ο λαός θα αποφασίσει, όπως έγινε με τον Καραμαλή. Τα κάστρα δεν πέφτουνε κτλ. Και θα βγουν και από την πρώτη Κυριακή.
15: Εγώ ξαναλέω σοβαρά τώρα, παιδιά, ακούστε τώρα. Εάν δεις τη χώρα από μακριά και μόνο βλέπουν οι έξω, και όπου πας σου λένε πώς τα κατάφερε η Ελλάδα σε 7 χρόνια, και από εκεί που την είχαμε όλοι για πλάκα, έγινε αυτή η χώρα που λένε πώς τα κατάφερε, και συζητάμε τώρα θα ξαναγίνει τις εκλογές με Μητσοτάκη, με συγχωρείς.
16: Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.
15: Δηλαδή. Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.
16: Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.
15: Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.

0: Αυτοδυναμία από την Κυριακή.
1: Σας λέω ότι σκοτίστηκα. Σας το λέω σοβαρά δηλαδή αυτό.
2: Τι λέει ο Λοβέρδος, σκοτίστηκε. Τι σκοτίστηκε, εδώ μας αφορά όλους. Θα έχουμε εκλογές στο φθινόπωρο. Να βγουν από την πρώτη Κυριακή, να μην έχουμε δεύτερο μήνα. Αυτά τα είπε ο Άδωνης το πρωί που ήταν στον Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο. Και τον ακούσαμε εδώ σίγουρος, με βεβαιότητα, με ιδρωμένη τη φανέλα όλοι βεβαίως, για να βγουν από την πρώτη Κυριακή. Οπότε αλλάξαμε μουσικό κλίμα από τα Κουλούρια, τα Αγκούρια. Πήγαμε στα Πεντόβολα και σε όλα τα υπόλοιπα. Και ο Ανδρέας Λοβέρδος είναι αυτός που λέει σκοτίστηκα, αλλά για ποια υπόθεση το λέει αυτό? Για τις παρακολουθήσεις που γινόντουσαν για τον ίδιο και εις βάρος του. Είναι τόσο large που δεν νοιάστηκε καθόλου και δεν τον ενδιαφέρει να μάθει ποιος τον παρακολουθούσε.
1: Κοιτάξτε, παρακολουθούσαν και εμένα.
3: Ναι, γι' αυτό σας λέω. Εσείς δεν στραφήκατε, δεν κάνατε τίποτα.
1: Εγώ πήγα στην Εδώτε, στον κύριο Ράμο. Βεβαίως πήγα. Και είπα, θέλω να μάθω.
3: Μήνυση θα κάνετε?
1: Όχι, δεν θα κάνω.
3: Γιατί, ποιο λόγο?
1: Γιατί είπα από τότε, όταν έφυγα από την αρχή, την ανεξάρτητη αρχή, και ο κύριος Ράμος ήταν πολύ ευγενής μαζί μου και το διοικητικό συμβούλιο της αρχής. Έχω καλή μνήμη δηλαδή από τους ανθρώπους. Όταν κατέληξαν ότι δεν μπορούν να μου δώσουν συγκεκριμένες πληροφορίες, γιατί ο νόμος έτσι είναι διαμορφωμένος, είπα εντάξει, τελεία, δεν πρόκειται να το εκμεταλλευτώ πολιτικά.
3: Εσείς θα στραφείτε εναντίον των τεσσάρων?
1: Όχι, όχι, όχι.
3: Γιατί?
1: Γιατί για μένα έχει κλείσει αυτή η ιστορία.
3: Μα δεν θέλετε να μάθετε ποιος
4: παρακολουθούνταν αυτό?
3: Λέξτε, δεν έχετε απορία δηλαδή?
1: Κάτι. Καταρχάς για το κράτος δικαίου αυτά είναι πράξεις τιμωρούμενες και υπήρξε μια τιμωρία. Θα πει το εφετείο τώρα τι και πώς. Αλλά εγώ ούτε πολιτικά θέλω να κερδοσκοπήσω με βάση αυτό. Και στη τελευταία ανάλυση κάνω στην άκρη λίγο τα δικά μου, τα συνταγματικά μου. Mm-hmm. Και σας λέω ότι σκοτίστηκα. Σας το λέω σοβαρά δηλαδή αυτό.
5: Μια Κυριακή καρδιά μου, μια Κυριακή, μια Κυριακή πρωί.
1: Σκοτίστηκα.
5: Πέτοβολα στο χέρι, πέτοβολα στο χέρι, έπαιξε τη ζωή.
1: Σκοτίστηκα.
2: Δεν θέλει να μάθει. Αυτό δεν θα κάνατε κι εσείς? Αν μαθαίνετε ότι κάποιος σας παρακολουθεί, δεν θα θέλατε να μάθετε ποιος είναι? Σκοτούρα σας μεγάλη. Δεν μας ενδιαφέρει η σκασίλα μας. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Μη συντροπή δική τους, πώς δεν λέει και κανένα τέτοιο. Μη συντροπή δική μας. Είναι ανώτεροι άνθρωποι. Γι' αυτό είναι στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί αν θελήσει να μάθει ποιος τον παρακολουθούσε, θα σκοντάψει πάνω στο βασικό γραφείο του Μεγάρου Μαξίμου. Οπότε όλοι ξέρουν, κανείς δεν μιλάει και το παίζουν ανώτεροι τάχαμ, δήθεν, και δεν θέλουν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο θέμα. Που αν ήταν στην αντιπολίτευση, θα είχαν κινήσει γη και ουρανό, όλο τον πλανήτη, για να αποκαλύψουν ποιος έχει ακούσει ένα μόνο τηλεφώνημα, όχι όλη τους τη ζωή. Αλλά εδώ σκοτίζονται και μας το παρουσιάζουν με αυτόν τον πολύ ωραίο και αστείο τρόπο, γιατί απολογούνται μονίμως στα κανάλια, χωρίς να μπορούν να δικαιολογήσουν βασικά πράγματα. Έχουμε τρεις κατηγορίες υπουργών. Έτσι τους χαρακτήρισε, τους κατηγοριοποίησε ο Άδωνης Γεωργιάδης χτες μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα.
6: Όλοι μαζί πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα.
7: Βρώμα να πούμε, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε.
6: Είναι μια ωραία φράση του Μητσάκη, παιδιά, κάτι άλλο ωραίο Μητσάκη. Σαν μεγάλη φόρμα. Είπε, πράγματι λέει Άδωνη, όταν μου απαντούσε στο τέλος, δεν είναι όλοι οι υπουργοί στον ίδιο βαθμό ενθουσιώδες για το κυβερνητικό έργο. Εγώ τι είπα? Είπα, έχουμε τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία, αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίζονται καθόλου. Τους βλέπεις μόνο στην εκλογική σου περιφέρεια, άντεξε μια συνέντευξη για να κόψουν μια κορδέλα. Υπάρχει μια κατηγορία που τώρα όλο το ξύλο και βγαίνουν σαν κανάκι και ρωτάνε για ό,τι φανταστείς πλην του χαρτοφυλακίου τους, αλλά λόγω της επικαιρότητας. Και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη, τους βλέπετε, μιλάνε μόνο το χαρτοφυλακίο τους. Αυτή είναι το συμφωνήμα πριν με τον δημοσιογράφο. Αν υπάρχει να πας σε μια συνέντευξη για να σε ρωτήσουν για τον απογευμένο, να σε ρωτήσουν, ξέρω εγώ, για τις αποκλεμμένες, να σε ρωτήσουν για τίποτα που ζητάνε και ξαφνικά θα το μιλάνε μόνο για το χαρτοφυλάκιο. Άρα αυτό και συμφωνίζει. Πολύ ωραία. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
2: Boeing. Boeing είναι το κανονικό. Εδώ λοιπόν ακούσαμε τις τρεις που είναι τέσσερις κατηγορίες των υπουργών. Το Δένδια ήθελε να υπονοήσει. Έχει ένα κόλλημα με τον Δένδια. Συνέχεια σε αυτόν αναφέρεται και σε κάποιους άλλους, αλλά βασικά είναι στον Νίκο Δένδια. Και ακούσατε ότι κάποιος με το αεροπλάνο γυρίζει όλο το σύμπαν. Οπότε αυτό είναι αφορμή για μας να αλλάξουμε επίσης μουσικό στυλ.
8: Μικρός ήθελα να γίνω πιλότος.
9: Πιλότος.
10: Πιλότος.
9: Ναι, κλασικά.
0: Είχα πάρει προχθές ένα Boeing 747.
8: Πάμε!
0: Όταν πάνω την κόλεω στη συνοδό.
9: Κύριε Βαρία,
0: μου ανοίξτε.
10: Πέφτουμε! Πέφτουμε!
1: Σκοτίστηκα.
0: Ανοίξτε να βγω.
11: Η οδηγία από τον πύργο ελέγχου είναι μία, να πετάμε στα σύννεφα.
0: Να η αγάπη μου να την πετάει μέσα από τα σύννεφα, χαμογελά.
8: Αγάπη!

0: Πελοπών.
1: Ω Χριστέ, και η μάνα σου.
2: Αυτή είναι η βούλτευση στο τέλος, αφού πετάξαμε πάνω, θα ξαναπετάξουμε σε λίγο, που λέει «Ω Χριστέ και μάνα σου». Έχω ακούσει διάφορα, είναι επικλήσεις προς τον Θεό Χριστό, ανάλογα την κατάσταση που βρισκόμαστε εκείνη τη στιγμή. Απίβδησε σε ένα πάνελ η βούλτευση και χρησιμοποίησε αυτή την επίκληση προς τα θεία, με τον Χριστό μας και την μητέρα του, και το λέει με αυτόν τον τρόπο που το λέει. Ακούσαμε πριν τις τρεις που είναι τέσσερις κατηγορίες των υπουργών, αλλά δεν τα είπε τόσο καθαρά ο Άδωνης. Να τα ακούσουμε ξανά για να τα εμπεδώσουμε.
3: Δεν είναι όλοι οι υπουργοί στον ίδιο βαθμό ενθουσιώδης για το κυβερνητικό έργο. Εγώ τι είπα? Είπα έχουμε τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία που
4: είναι ψεύτες.
3: Υπάρχει μια κατηγορία που
5: είναι κλέφτες και καραγκιόζηδες.
3: Και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που
6: είναι και κλέφτες και ψεύτες.
2: Αυτό νομίζω είναι καλύτερο. Πατάει καλύτερα στην πραγματικότητα. Οπότε αφού το λύσαμε και είναι επίγειο, πάμε και στα υπέργεια.
7: Boing. Ελάτε, παιδιά μου. Ελάτε να φιληθούμε.
8: Μα δεν είστε καλά, μα απαντάει ψυχραιμότατη η συνοδός.
9: Φάρλι,
8: να κατέβετε εδώ και με τέτοιο καιρό καθίστε.
10: Τι είπατε?
8: Ηρεμήστε. Να φέρω γιατρό.
11: Να φωνάξουμε το γιατρό, βέβαια.
12: Το γιατρό, βέβαια, παιδιά. Τι καθώς είστε και καμαρώνετε.
13: Μα. Γεια σου, μα. Μα.

0: Πασόκ, ωραία χρόνια.
1: Περίμενε, δε περίμενε, με έρχομαι τώρα να σε βρω.
2: Παπαρατσέγκο.
1: Κάτα μου θέσεις το συνεφάκι, να γίνοντας πρώτο μικρό.
3: Πετάμε στα σύννεφα.

0: Να τη πετιέτε!
1: Μία πίτσα!
0: Να τη πετιέτε!
1: Χριστός!
2: Τι ευκαιρία να τη κάνω εδώ!
3: Δεύτε τελευταίων σπασμών!
4: Σκοτίστηκα!
1: Boing!
5: Έτσι λοιπόν, musical, έτσι λοιπόν, πετάξαμε πάνω, κατεβήκαμε κάτω, θα ξαναρθούμε τώρα στη γη, πατάμε πάλι αφού πήγε πολύ καλά η πτήση τελικά και δεν έγιναν όλα αυτά που περιγράφει ο Μπίγαλης στο αρχικό τραγούδι με τίτλο Boeing. Νομίζω έχει 737, 747, θα σας γελάσω ποιο νούμερο ήταν. Ήταν τα παλιά αεροπλάνα, πετάγαμε, μπορεί να υπάρχουν και σήμερα, δεν ξέρω, τους τύπους. Να πάμε εδώ στην πραγματικότητα, γιατί κάποιοι δρώνουν τη φανέλα, το είπε πρώτος ο πρωθυπουργός μας χθες. Είναι το σύνθημα που βγήκε από την κοινοβουλευτική ομάδα, οπότε πρέπει να φτιάξουμε όλοι στο μυαλό μας την εικόνα.
6: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
5: Όλοι μαζί, και ο Δένιας δηλαδή. Όλοι μαζί και είναι απολύτως σίγουρος. Όμως έχει έρθει η ώρα να βρούμε την υδρωμένη φανέλα. Ναι, θα την ψάξουμε. Θα τη βρούμε, γιατί είναι υδρωμένη φανέλα για το καλό όλων μας. Και παλιά στις διαφημίσεις πήγαινε μια κυρία, έκανε τα δικά της εκεί, μια νοικοκυρά στο σπίτι, στο πλυσταριό, οπουδήποτε. Και ερχόταν ξαφνικά μια κάμερα και ένας δημοσιογράφος και έλεγε: Κυρία μου, εσείς πόσα πορτοκαλιά φάγατε, τι κάνετε. Ήταν πολύ λογικό μέσα στο σπίτι να έρθει κάποιος να σε ρωτάει τι έκανες εσύ. Έτσι λοιπόν τώρα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε την φανέλα.
6: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
7: Κυρία μου,
8: ναι παιδί μου, κύριε αγόρι μου,
7: είστε σίγουροι?
8: Πώς δεν είμαι αγάπη μου, σιγουρότατη είμαι.
7: Ότι μπορείτε να βρείτε?
8: Όχι, να τα βρίσκω, μάνα μου.
7: Με κλειστά μάτια τα ρούχα σας?
8: Ναι αγάπη μου, πώς δεν μπορώ, αφού πλέον με ξεπλύνουν.
7: Για να δούμε.
8: Έλα να δούμε. Αχ, τώρα δεν βλέπω τίποτα. Όχι, αυτό δεν είναι δικό μου. Αυτό είναι σκληρό. Ούτε αυτό. Αυτό είναι γαριασμένο. Αυτό πρέπει να είναι του Θανάση του άντρα μου. Ούτε αυτό είναι δικό μου. Αυτό. Αυτό είναι το δικό μου. Γιατί είναι μαλακό. Είναι τρυφερό. Είναι απαλό. Είναι...
4: το υδρωμένο τισερτ μου.
8: Να μην είναι και είσαι με 25 πόντους.
9: Μια Κυριακή καρδιά μου, μια Κυριακή πρωί.
10: Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή δηλαδή.
11: Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.
8: Είσαι με 25 πόντους.
9: Πεντοβόλα στο χέρι, πεντοβόλα στο χέρι, έπαιξε τη ζωή.
6: Και δείχνει τη διάθεση της παράταξής μας για μια μεγάλη φυγή προς τα μπός.
12: Ω Χριστέ.

0: Ελληνοφρένια. Τέλειωσε το musical. Από χτες έχει ανέβει στο YouTube η παράσταση που είχα πάρει και εγώ μέρος με πολύ έτσι μεγάλη χαρά. Για το Μίκη Θοδωράκη, οι κασέτες του Μελωδία, έτσι λέγεται, μέσα στους ανθισμένους κήπους, με την Ατάσα Μποφίλιου, το Θέμη Καραμουρατίδη, τον Άγγελο Τριανταφύλου σκηνοθεσία και ένα μπουκέτο νέων, ταλαντούχων, ωραίων, πολύ καλών παιδιών. Ακούμε κατά καιρούς τραγούδια δικά τους. Όλη αυτή η παράσταση λοιπόν που πρώτο ανέβηκε στο Ηρώδιο, μετά στο Λυκαβητό πέρυσι τον Ιούνιο και μετά στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει στο YouTube με ωραία σκηνοθεσία, μπορεί να τη δει κάποιος. Από εκεί λοιπόν θα ακούσουμε ένα τραγούδι που σχετίζεται και με, τα όσα γίνονται αυτές τις μέρες και κυρίως με αυτά που θα γίνουν αύριο και μεθαύριο στην Κεσαριανή με αφορμή την Πρωτομαγιά. Αύριο έχει συναυλία, Σάββατο, αύριο Σάββατο έχει συναυλία. Πολύ ωραία συναυλία, πολύ θέαμα θα είναι. Μεθαύριο στο Μπλοκ 15 στο Χαϊδάρι προβάλλει τη ταινία Το Τελευταίο Σημείωμα. Είναι το κομμάτι της παράστασης για το Μίκη Θοδωράκη που αναφέρεται στην Κεσαριανή. Το σκηνικό ήταν με τέτοιο τρόπο φτιαγμένο που κάποια στιγμή ήταν κυκλικό, γύριζε και έδειχνε μια μάντρα θεωρητικός, όπως ακριβώς είναι η πετρόχτιστη μάντρα του θυσιαστηρίου της Κεσαριανής. Στην παράσταση, θα ακούσουμε τώρα το απόσπασμα αυτό, ακούγεται ο Αντώνης Φλουτζής, τον έχουμε μεταδώσει πολλές φορές εμείς από εδώ, είναι ο γιατρός του στρατοπέδου του Χαϊδαρίου, ο οποίος διηγείται τι συνέβη αμέσως μετά όταν τα φορτηγά, τα καμιόνια μετέφεραν τα νεκρά πτώματα των 200 και τι έκαναν οι γυναίκες της Κεσαριανής και οι κάτοικοι στο δρόμο των Χωμάτινων που έρχονται τα γαρίφαλα. Μεταδόθηκε αυτό στην παράσταση, θα το ακούσετε τώρα όλο και αμέσως μετά μπαίνει η Νατάσα Μποφίλιου με την υπόλοιπη παρέα και λένε ένα τραγούδι τον μπλόκο του Μίκη Θοδωράκη. Εγώ στην πρώτη παράσταση του Ηρωδίου η τύχη τα έφερε να κάθομαι ακριβώς δίπλα με τη Μάγδα Φίσα. Και βλέπαμε την παράσταση, την άκουγα, την αισθανόμουν. Ήταν δίπλα, ειδικά και του Ηρωδίου, τα καρεκλάκια, τα μαρμάρινα αυτά εκεί. Είναι πολύ. Δεν είναι καν καρεκλάκια αυτά τα φρολεξάκια που καθόμαστε. Ήταν πολύ κοντά μου και την ένιωθα. Και γι' αυτό όλη η παράσταση ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο για μένα, ειδικά του Ηρωδίου. Κάποια στιγμή θα καταλάβετε τώρα από το ηχητικό, νιώθω ένα τράνταγμα δικό της, μεταδόθηκε και σε μένα αυτό το τράνταγμα και αμέσως μετά, χωρίς να μπορώ να κοιτάξω κατευθείαν δίπλα που καθότανε, ένιωθα το βλέμμα της στον ουρανό. Και οι κάτοικοι στο δρόμο των Χωμάτινων που έρχονται τα γαρίφαλα. Μεταδόθηκε αυτό στην παράσταση, θα το ακούσετε τώρα όλο και αμέσως μετά μπαίνει η Νατάσα Μποφίλιου με την υπόλοιπη παρέα και λένε ένα τραγούδι τον μπλόκο του Μίκη Θοδωράκη. Εγώ στην πρώτη παράσταση του Ηρωδίου η τύχη τα έφερε να κάθομαι ακριβώς δίπλα με τη Μάγδα Φίσα. Και βλέπαμε την παράσταση, την άκουγα, την αισθανόμουν. Ήταν δίπλα, ειδικά και του Ηρωδίου, τα καρεκλάκια, τα μαρμάρινα αυτά εκεί. Είναι πολύ. Δεν είναι καν καρεκλάκια αυτά τα φρολεξάκια που καθόμαστε. Ήταν πολύ κοντά μου και την ένιωθα. Και γι' αυτό όλη η παράσταση ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο για μένα, ειδικά του Ηρωδίου. Κάποια στιγμή θα καταλάβετε τώρα από το ηχητικό, νιώθω ένα τράνταγμα δικό της, μεταδόθηκε και σε μένα αυτό το τράνταγμα και αμέσως μετά, χωρίς να μπορώ να κοιτάξω κατευθείαν δίπλα που καθότανε, ένιωθα το βλέμμα της στον ουρανό.
1: Κατά το

0: Κάποια στιγμή θα καταλάβετε τώρα από το ηχητικό, νιώθω ένα τράνταγμα δικό της. Μεταδόθηκε και σε μένα αυτό το τράνταγμα και αμέσως μετά, χωρίς να μπορώ να κοιτάξω κατευθείαν δίπλα που καθότανε, ένιωθα το βλέμμα της στον ουρανό.
1: Κατά το διάστημα της εκτέλεσης, οι καμπάνες του συνοικισμού χτυπούσαν λυπητερά. Όταν τέλειωσαν και οι 200 και όταν ξεκίνησαν τα απορματοφόρα με τα πτώματα και γέμιζε ο δρόμος αίματα, παρά το κυνηγητό και τις βρυσές, μπείτε μέσα μόλις πουτάνες, έτσι φώναζαν τα μεταλλίτες, οι γυναίκες πετιόταν από τα σπίτια και σκέπαζαν με λουλούδια το αίμα, τις κελίδες του αίματος που πέφτανε στον δρόμο.
2: Γιάννη, Γιώργη, Ηλέκτρα, Περικλή!

0: τα χειροκροτήματα του κόσμου από την παράσταση του Ηρωδίου. Επαναλήφθηκε μετά αυτή η παράσταση και, όπως είπαμε, Λυκαβητό και Θεσσαλονίκη ήταν πολύ δυναμικό το κοινό. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Λαός και πρώτες διαφημίσεις.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
1: Όπως και το κινητό. Εκλογές 23 Μαΐου έχουμε, Αποστόλη.
2: 23 Μαΐου έχει Iron Maiden. Δεν μπορώ για εκλογές, λυπάμαι.
1: Δεν μπορείς να εκλογές. Τι δεν θα ψηφίσεις εμάς.
2: Ποιοι είστε?
1: Οι Δαπίτες και Πασπίτες. Είμαστε μια οργάνωση.
2: Νομίζω θα ψηφίσω Maiden.
1: Μέιτεν, έτσι μπράβο. Λοιπόν, όχι, την άλλη Τετάρτη εκλογές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
2: Την άλλη Τετάρτη δεν έχει 23.
1: Τι είπα εγώ, μωρέ.
2: Μην μου λες ότι είναι ημερομηνίες.
1: Συγγνώμη, την άλλη Τετάρτη, ναι, εγώ μπερδεύτηκα, κάτι άλλο έχω στο μυαλό μου.
2: Ναι, οκ.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω τώρα βέβαια στα άλλα πανεπιστήμια, νομίζω τώρα έχουμε εδώ στο Βόλο.
2: Βολάρα μου. Τι σχολή είσαι?
1: Ειδική εισαγωγή, Αποστολή, παιδαγωγικό.
2: Ωραία, άντε, καλό κουράκι και εσύ. Σε περιμένουν θέσεις εργασίας, δεν υπάρχει ραχούλα να μην γυρίσεις.
1: Α, ναι, δηλαδή θα με περιμένουμε ανοιχτές αγκάλες.
2: Σε κάθε χώρο.
1: Ποιος είμαι, πώς θέλω να πω, γεννηματάς είμαι.
2: Από όλους ο γεννηματάς σου στο μυαλό.
1: Έλα, επειδή και καλά τον περιμέναμε ανοιχτές αγκάλες, όπως εντάξει, σε αντίθεση με τον Γιώργο.
2: Καλά. Πες ότι σε βαθύ Πασόκ, πιάστε αυτά.
1: Τι, πάντα, όχι, ούτε καν.
2: Δεν πειράζει τώρα, εντάξει, έλα.
1: Τι λες, ρε.
2: Το Πασόκ είναι μόδα, είναι τρέντ.
3: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
1: Το Πασόκ είναι διεφθαρμένο κολόπεδα. Οι Δαπίτες και του Πασόκ είναι το ίδιο πράγμα, Αποστόλη. Εγώ δεν σου κάνω πλάκα, έκανα μια καβλάντα. Πριν να σου ξαναλέω. Είναι το ίδιο.
2: Έλα, για πες μου γι' αυτό, μίλησέ μου.
1: Το ίδιο.
2: Δεν το πιστεύω αυτό που λες.
1: Καλά, προφανέστατα, εντάξει. Έχετε ρίξει κράξιμο μισό το 10 και το 11, γέλαγα 5 χρονών. Εγώ 6.
2: Α, πόσο είσαι τώρα?
1: Τώρα είμαι 20, είμαι πρωτοετής.
2: Καλά είναι.
4: Καλησπέρα, είσαι Αποστολή.
2: Ναι, είμαι και φαίνομαι.
4: Τηλεφωνώ πρώτη φορά. Πήρα να πω, επειδή είμαι λίγο άρρωστη σήμερα, δεν πήγα στη δουλειά και σας ακούω live και πήρα τηλέφωνο.
2: Ωραία.
4: Το που θέλω να πω είναι ότι εγώ είμαι άρρωστη στο σώμα, περαστικά μου.
2: Περαστικά σου.
4: Θέλω να ευχηθώ περαστικά σε αυτούς που είναι άρρωστοι στο μυαλό. Αυτό.
2: Εκεί δεν βγάζει άκρη, δεν τελειώνει αυτό.
4: Δεν άκουσα.
2: Ναι, είναι πολύ. Θέλω να πω, τι να πρωτοποιεί.
4: Ναι, τι να πρωτοποιεί. Περαστικά σε όλους. Μπα και δούμε μια άσπρη μέρα.
1: Να προσθέσω κάτι λίγο τελευταίο.
2: Από τι, έλεγες και πριν?
1: Ναι, αφού σε είχα πάρει και πριν.
2: Α, εσύ είσαι?
1: Ναι, για τις εκλογές που σε πήρα.
2: Α, τι καλά.
1: Λοιπόν, για το Λαζαρίδη, επειδή είμαι και φοιτητής και το ανέφερα και πριν, για την καθαρίστρια, αν θυμάσαι και πολύ καλά, είχε γίνει ολόκληρος δώρος για 2-3 εβδομάδες.
2: Το ίδιο είναι τώρα, το ίδιο είναι. Δεν χρειάζεται μια ευθύνη για να ποιος καθαρίζει τα σχολεία μας.
1: Ναι,
2: εντάξει,
1: ποιος
2: κυβερνάει τώρα δεν βάλαμε. Τους ικανούς, τους τελευταίους βάλαμε.
1: Ναι.
2: Η καθαρίστρια όμως είναι θέμα υγιεινής.
1: Ναι, να σου πω τώρα λίγο σοβαρά όμως τώρα. Και έχει το θράστος αυτό το καθήκη να βγαίνει και να λέει, επειδή ήμουν όμορφος.
5: Καλείστε εσύ όμως, κύριε Λαζαρίδη. Εγώ αυτό δεν μπορώ να
6: γιατί
5: καταλάβω.
6: Γιατί ήμουν ωραίος, κύριε.
5: Τι είχατε κάνει? Α,
6: καραμίκρο, τι θα πει γιατί εμένα.
1: Και όλες αυτές τις μαλακίες, συγγνώμη κιόλας που το λέω.
2: Συγγνώμη, αν δεν είχε θράσος, δεν θα ήταν εκεί που ήταν. Τώρα τι συζητάμε.
1: Ναι, γιατί λοιπόν μια καθαρίστρια τότε να απολυθεί για μια τάξη ενός απολυτηρίου και ο άλλος να πούμε να είναι το κολόβισμα του κερατά και να βγαίνει και έχει θέλει να λέει ότι ήμουν όμορφος. Λέει και δεν έχω και πτυχίο κιόλας.
2: Τάρα κοινωνία άδικη τώρα, άσε με τώρα, εντάξει.
1: Ναι, ωραία, εντάξει.
2: Σκατοκατάσταση.
1: Ωραία, λοιπόν, του χρόνου, εάν δω ξανά πάλι.
2: Α,
1: 5% αυτά τα κολόπεδα να παίρνουν.
2: Ουε.
1: Ακούς τον άνθρωπο να κλαψομουνιάζει.
2: Ουε, ουε και δεις.
1: Εντάξει, γιατί κάποιοι το ψήφισαν, Αποστόλη, δεν μαρσάραν μετά.
2: Πες τα, γιατί δεν τα λες.
1: Εγώ τα λέω, το είναι το ζω Έλληνας τι κάνει.
2: Λοιπόν,
1: κάτι κλαίγεται, αλλά...
2: Έλα, για τώρα, τέλειωνε, Τσιρίκο, που είσαι και εσύ στράσος.
7: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
8: Ιόνιον FM.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Διαβάστε στην απογευματινή, τα είπαν και ξεθύμαναν στην κοινοβουλευτική ομάδα, τα μηνύματα Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση και οι αιχμές βουλευτών κατά Κοβέσης, Κέρτσου, Δένδια. Κατάργηση προανακριτικών, νέος τρόπος εκλογών ανώτατων δικαστών και δημοσιονομικός κόφτης. Αναλυτικά οι αλλαγές στο Σύνταγμα που προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Στα βαρέα και ανθυγιεινά 100.000 νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών και ΜΕΕΣ. Τα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας στην Ελλάδα. Ποιοι κλάδοι δίνουν ήδη μισθούς άνω των 2.000 ευρώ. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
8: Ακούτε Ionion FM.

Εδώ η πιο ωραία μυρτιά, η πιο ωραία εκτέλεση της μυρτιάς, προσωπική πάντα γνώμη, πάλι από την παράσταση αυτή του για τον Μίκη Θεοδωράκη, όπως σας την είπαμε πριν, που ανέβηκε χθες στο YouTube καθαρή, με καθαρό ήχο, με ωραία εικόνα και μπορεί να τη βρει όποιος θέλει να τη δει ολόκληρη. Αφιερώστε ένα δύο όσοι γουστάρετε τέτοια. Είναι όντως μια παράσταση υψηλών standards, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Φτάσαμε στο τέλος. Θα πάμε να ακούσουμε τις παραγγελιές, αφιερώσεις. Αυτές μας πάνε στις διαφημίσεις και στο ακριβώς της ώρας για το μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Γεια σας.

0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Να σου πω, ρε, αυτή η κυρία που έλεγε ότι δεν τη φτάνουν τα λεφτά είναι η ίδια αυτή που έλεγε ο Μητσοτάκης. Τι να κάνει το παιδί.
1: Ναι, τι να κάνει το παιδί, έχει το παιδί να κάνει κάτι.
0: Έλατε, δεν τη φτάνουν τα λεφτά, θέλει να φάει κιόλα. Βάλτε την Παρασκευή.
1: Θα το βάλω.
0: Και λέει και ο Μητσοτάκης θα μας ψηφίσεις κιόλα.
2: Πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
3: Προσπαθούμε να βγούμε, αλλά με ρέγουλα. Δεν κάνουμε σπατάλες, δεν μπορούμε.
2: Και λίγο μέτρο έχω να πω σε όλες μας τις νοικοκυρές.
4: Βάζετε λιγότερο βενζίνη από ό,τι βάζατε.
3: Βέβαια, το μετράμε με 10-10.
2: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός.

0: Είδε τον Μπουμπούκο μαλάκα όταν μίλαγε η Κοβέτση πώ καθόταν. Αν του πιάνε στη μύτη, θα σκάγε μαλάκα.
1: Δεν έπιασε όμω ένα στη μύτη, δεν την έπιασε.
0: Έπρεπε να έρθει τα πα εκεί ντυμένο τσολιά να πάρει το πιάσει από τη μύτη. Πώ θα.
1: Ήταν ευκαιρία.
0: Πώ ήταν.
1: Σιγά με τον ακούμπαγα, θα έπαιρνα μανταλάκι από αυτά τα μεγάλα.
0: Αυτή θέλει τώρα αφιέρωση με το πώ του πετσόκοψε έτσι του γάμου και τα λοιπά, το γνωστό ηχητικό με τα λόγια.
2: I'm tired to hear. This is the way how we do things in Greece.
3: Έχω κουραστεί να ακούω. Έτσι είναι ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε πράγματα στην Ελλάδα.
2: Really? I don't think so.
3: Αλήθεια? Δεν το νομίζω.
4: Πώς τους γάμισες έτσι, πώς πετσόκοψες.
2: You cannot believe that the Greek people accept corruption as a way of life.
3: Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι ο ελληνικός λαός αποδέχεται τη διαφθορά ως τρόπο ζωής.
4: Πώς τους γάμισες έτσι ρε μαλάκα, πώς τους πετσόκοψες έτσι ρε πώς.
2: I don't believe that. I don't buy this. This is not the way how the things are in Greece, at least from my perspective.
3: Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το αποδέχομαι. Δεν είναι έτσι ο τρόπος που γίνονται τα πράγματα στην Ελλάδα. Τουλάχιστον από τη δική μου οπτική γωνιά.
4: Πώς τους γάμισες έτσι, μην τα γάμισες όλα. Τα σκαμπό μου και τα αρχίδια μου. Μαλάκα!

0: Καλησπέρα, την κυρία Παπαρίδου.
1: Η ίδια.
2: Κυρία Παπαρίδου, μας ακούτε?
0: Τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Driver από όλο το πρωί, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλά είμαι.
0: Θέλω παραγγελία.
1: Δώσε.
0: Λίγο μετάλλικα για να μπούμε στο πνεύμα του Σαββάτου.
1: Έτσι, για ζέσταμα.
0: Ναι.

0: βάλεις από το Safe Sex τη σκηνή που παίρνει ο Χαλκιά συνέντευξη ένα ζυγολό που τον λένε Μάκη. Και η Ξανθιά, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, λέει σε κάποιο σημείο το αθώο μου παιδί. Και τα βάλεις αυτά για τον Κορίδη, ο οποίος έβγαζε φωτογραφίες και δεν ήξερε κανέναν από αυτούς που έβγαζε φωτογραφίες το αθώο παιδί και αυτό.
1: Μάκη, άνοιξε μας την καρδιά σου, αγόρι μου, και πες μας. Πώς κύλησε στο βούρκο του πληρωμένου έρωτα?
2: Τον Κούλι, ναι. Δεν τον ξέρω. Δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Για συνέχισε, Μάκη.
2: Δεν τον έχω δει. Γενικώς δεν τον βλέπω, να το πω έτσι.
1: Και εσύ πήγες?
2: Έχει αγροτικές κινητοποιήσεις. Είμαι στο Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Ο Μάκης μπήκε ανυποψίαστος.
2: Φεύγω με τα πόδια από το Υπουργείο Εσωτερικών. Περνάω από το συγκεκριμένο κατάστημα. Είναι αυτοί και τρώνε.
1: Για ένα ποτό πήγε ο άνθρωπος.
2: Γεια σου. Γεια σου. Φωτογραφία.
1: Και εσύ πήγες?
3: Βέβαια, γιατί ήταν αθώος.
1: Δηλαδή, τι άλλο έγινε μεταξύ σας, Μάκη?
2: Καπηθήκαμε πολύ τελευταία. Τώρα ξεπαρεούμε.

0: Μια αφιέρωση την Παρασκευή.
1: Λέγε.
0: Να σαν τα νιάτα δύο φορές. Κατάλαβες για ποιο λόγο.
1: Επειδή είσαι με τον απόδη.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Το λαϊκό άσμα να το κάνεις ξεχνικό.
1: Τέκνο. Α, όχι. Εντάξει, έγινε. Έλα, γεια.
2: Ωραία, να σαν τα νιάτα.
3: Καλύτερη είναι. Εσύ όμως, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ
4: γιατί
3: να καταλάβω.
4: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
3: Τι είχατε κάνει.
4: Καραμίτρο, τι θα πει γιατί εμένα.
2: Μια καπουλή μου δυο φορές.
5: Άσε μας, κουκλίτσα μου.
6: Μια παραγγελία θέλω, φίλε, για Παρασκευή. Λένα Πλάτωνος που λέει εμιγκρέδες της Ρουμανίας. Μπορούμε να το κάνουμε πόσο μ' αρέσει στο Μαξίμου τους διαδρόμους να περνάνε οι εισαγγελείς και να μιλάνε ρουμάνικα.
1: Okay.
7: Πόσο μ' αρέσει να ακούω.
8: Πολιτική παρέμβαση της κυρίας Κοβέση.
7: Να ανεβαίνουν
9: το μεγάλο Μαξίμου
7: και να μιλάνε ρουμάνικα.
10: Την κυρία Κοβέση, τι θέλετε
11: μόνη
10: να πει.
11: Μόνη της ήρθε, γιατί την έφερα εγώ.
10: Τότε,
11: να πάει στη Ρουμανία.

0: Να σου πω κάτι. Βάλε μωρέ τη γιαγιά Πετίνη.
1: Γιαγιά Πετίνη, ποιο είναι?
0: Η γιαγιά Πετίνη του παλιού καιρού, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ποιο είναι? Τι είναι το γιαγιά Πετίνη, δεν το θυμάμαι καλά.
0: Ήταν η γιαγιά Πετίνη, η οποία σου ζητούσε κάτι πράγματα. Θα το βρείτε. Ή το θέατρο Χόρν που κέρδισε εκείνη η κυρία το θέατρο Χόρν. Γίνεται.
1: Γίνεται.
0: Είσαι τέλειο.
2: Σκάι, παρακαλώ.
3: Ναι.
2: Κέρδισε ένα θέατρο, Μαρία.
3: Ναι, ναι, ναι. Είστε πολύ τυχεροί. Κερδίσατε το θέατρο Χόρν. Από αύριο είστε υπεύθυνοι να το λειτουργείτε. Τι θέατρο κερδίσατε, κυρία μου? Το θέατρο Χόρν.
2: Χόρν?
3: Ναι, ναι, είναι δικό σας. Από αύριο θα το διαχειρίζετε εσείς.
2: Δηλαδή, πώς θα το διαχειρίζομαι? Τι θα κάνω?
3: Θα πρέπει να πηγαίνετε εκεί το πρωί, να διοικείτε τέλος πάντων ένα θέατρο. Να βρίσκετε ποια παράσταση θα ανέβει σήμερα, ποια τον άλλο μήνα. Καταλάβατε. Θα οργανώνετε τα οικονομικά λίγο, να βρίσκετε τους ηθοποιούς, τους συνεργάτες σας. Απλά πράγματα. Εντάξει, με μια απάντηση στο ραδιόφωνο, καμιά φορά αλλάζει και η ζωή. Μόνο τον Τζόκερ.
2: Αυτό δηλαδή κέρδισα?
3: Ναι, ναι, όλο το θέατρο δικό σας.
2: Τι λέτε?
3: Καλέ, ναι.
2: Εγώ νόμιζα μια παράσταση.
3: Μόνο μια παράσταση θα κερδίζατε? Το θέατρο ολόκληρο σας δίνουμε.
2: Τι λέτε, καλέ, δεν το πιστεύω.
3: Πώς δεν το πιστεύετε? Σας κλήρωσε λαχείο, σας λέω.
2: Μη χειρότερα.
3: Είστε η ένα στο εκατομμύριο. Μία.
2: Δηλαδή το θέατρο Χόρν πού είναι?
3: Τι σας νοιάζει, είναι δικό σας τώρα, θα το βρείτε. Αυτό είναι, έχει σημασία. Αν δεν σας βολεύει, θα το πάρετε.
2: Καλά.
3: Εντάξει.
2: Ναι.
3: Αλλά είναι 21% φόρος που πρέπει τώρα να πληρώσετε, έτσι.
2: Α, δεν μπορώ.
3: Α, αυτό σας πείραξε.
2: Ναι.
3: Αυτό, Έλληνας κανονικός.
2: Δεν έχω χρήματα.
3: Η γυφτιά πάνω απ' όλα.
2: Όχι, δεν είναι γυφτιά, δεν έχω χρήματα.
3: Να κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι.
3: Ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά.
2: Ναι.
3: Διαπίστωση κιόλα.
2: Ναι.
3: Έχετε ψηφίσει Πασόκ σίγουρα, έτσι.
2: Ναι.
3: Άλλη μόνο. Εντάξει, χάρηκα που τα λέμε.
2: Να είστε καλά.
3: Πάντα τέτοια, ε.
2: Καλά. Ναι. Γεια σας.
3: Άντε, γεια.

0: Αν μπορείς την Παρασκευή, βάλε ή της Μποφίλιου από την Κεσαριανή το ένας όμηρος.
1: Δεν υπάρχει το ένας όμηρος από την Κεσαριανή. Το αντικαθιστούμε με αυτό.

0: ή το μαλαματένια λόγια από την Κεσαριανή προχτές.
1: Δεν υπάρχει καθαρό το μαλαματένια λόγια από την Κεσαριανή. Το αντικαθιστούμε με την πρώτη εκτέλεση. Και στα

0: Η Κύπρος είτε μακράν. Ποιο θα είχε πει αυτό?
1: Ο Καραμαλής ο καλός.
0: Μπράβο, η Κύπρος είτε μακράν. Τώρα που ήρθε ο Γάλλος πρόεδρος, ξέρεις τι λένε?
1: Μην πεις με μακρόν αστείο, μην πεις με μακρόν αστείο.
0: Η Κύπρος είτε μακρόν. Τέλος.
1: Μύριζε,
0: κάθε φορά
1: μύριζε.
0: Τώρα που θα έρχεται τώρα.
1: Βρώμαγε η κρυάδα.
0: Θα πρέπει να τραγουδάμε το τραγούδι, να το βάλεις σε παρακαλώ. Είναι γάτα, ο Μακρόν με τη γραβάτα. Φιλάκια.
2: Είναι γάτα, ο
3: Μακρόν.
2: Με τη γραβάτα.
3: Ελλάς καλία συμμαχία.
2: Είναι γάτα, ο
3: Μακρόν.
2: Με τη γραβάτα.
4: Για αυτό ευχαριστώ θέρμα τη δημοκρατία.

0: Ναι.
1: Λέγεται.
0: Είμαι αυτή που σε είχε πάρει την προηγούμενη φορά και είχε πει θα μου φέρει την πρόνοια.
1: Ναι, δεν ήρθε.
0: Ναι, όχι, δεν ήρθε.
1: Δεν ήρθε. Για κοιτάξτε το κουδούνι ξανά.
0: Όχι, έχει φτιάξει μαμά μου κουλουράκι να την κεράσει.
1: Την πρόνοια.
0: Ναι.
1: Την καλοπιάνει, νομίζει ότι θα γλιτώσει.
0: Όχι, για να την πάρουνε.
1: Α, ναι. Δώσ' τους και ένα φίλεμα μαζί. Σωστό.
0: Θα ήθελα να μου βάλει.
1: Ναι.
0: Τη φορά. Το είμαι από τα παιδιά από του κοινού νετού.
1: Είσαι εσύ από τα παιδιά αυτά?
0: Ναι.
1: Τι λένε, παιδάκι μου?
0: Δεν είμαι καλό παιδάκι. Δεν κάθομαι καλά.
1: Να σε πάρουν τότε.
0: Ωραία. Θα με ξαναγυρίσουν να με πάρουν.
1: Δεν θα σ' αντέξουν. Σωστό. Μπορεί και αυτό.

0: Έλα, αγάπη, έλα, ο μετανάστης από το Βερολίνο είμαι.
1: Έλα, τι έγινε.
0: Θέλω μια αφιέρωση. Εντάξει, βασικά 9 του μηνός πέφτει Σάββατο. Οπότε, αν γίνεται να πεθεί για την Παρασκευή.
2: Περίμενε, μωρό μου.
0: Για την ημέρα της νίκης. Και θα ήθελα πάρα πολύ να το αφιερώσουμε στην κυρία Ελένη Λουκά.
1: Όχι, στην Κεραμαίωση, είναι μέρα της νίκης.
0: Τον ύμνο του κοινού στρατού.
1: Και για Κεραμαίωση ταιριάζει, αφού είναι μέρα της νίκης.
0: Και αυτό, γάντι της πάει.
3: Ακριβώς.
1: Έλα, γεια.
0: Κυρίως στην κυρία Λουκά. Αφιέρωση για την κυρία Λουκά.
1: Ναι, το είπες, αγάπη μου, μην το λες 5 φορές.
0: Έτσι, να το επιδώσουμε.
1: Ναι, να τελειώνουμε λίγο όμως.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
2: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή είναι μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
3: Πράγματι παρατηρούμε όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
4: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
5: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
6: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει στο Αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική ανάπτυξη.
1: Ποιος το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
6: Ο κύριος Καστρινός.
1: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
6: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
1: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του Αρκουδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
6: Εγώ αυτό κρίνω.
1: Εμέσως μη σαφώς.
7: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
8: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market, σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34-443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
11: Ionion FM Stereo.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: Ακούτε. Ιόνιον FM.
8: Πανώ στην Αγία Σοφιά, ανέφερε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της επικεφαλής της πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, αναφέρθηκε στον απεγκλωβισμό πολιτών που επέβαιναν στο στολίσκο στη Γάζα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έκανε τα δέοντα. Τεταμένο παραμένει το κλίμα στην Αμμουδάρα της Κρήτης μετά τη δολοφονία του 20χρονου Νικήτα. Στη φυλακή εκτός νησιού και υπό άκρα μυστικότητα μεταφέρονται ο 54χρονος και η σύζυγός του. Πήρα το όπλο για μπαλωθιές στη μνήμη του γιού μου και κατέληξα δολοφόνος υπόδραστης. Εμπριστική επίθεση σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνια. Άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια προκαλώντας υλικές ζημιές. Όλα έτοιμα για τη μεγάλη συναυλία των Μετάλλικα στην Αθήνα. Το θρυλικό συγκρότημα επιστρέφει για πέμπτη φορά στη χώρα μας. Χθες πραγματοποίησε με επιτυχία την πρώτη του πρόβα. Χιλιάδες κόσμος έχει εξασφαλίσει το μαγικό χαρτάκι. Όλες οι λεπτομέρειες για την είσοδο στο ΆΚΑ σε ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς. Η ΑΕΚ πανηγυρίζει την πρόκριση της έναντι της Μάλαγα στον τελικό του Basketball Champions League και αύριο το βράδυ διεκδικεί το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της. Αφρικανική σκόνη, συννεφιά και λασποβροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. 20 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 17 στη Θεσσαλονίκη. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας που είναι τα στοιχεία, τα αμήλικτα στοιχεία του πληθωρισμού, ο οποίος εκτινάχθηκε στο 5,4% για τον μήνα Απρίλιο. Μιλάμε για μια μισή μονάδα πάνω σε σχέση με τον περασμένο Μάρτιο. Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη. Εκρηκτική άνοδο σημείωσε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, ακίζοντας το 5,4% από 3,9% που έτρεχε το Μάρτιο, με την ακρίβεια να συνεχίζει να πιέζει τα νοικοκυριά και την καθημερινότητα των πολιτών. Πρόκειται έρη για το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων μηνών με βασικές αιτίες της ανατιμής στα καύσιμα, την ενέργεια και τα τρόφιμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΤΑΛ, μεγάλες αυξήσεις καταγράφηκαν στο πετρέλαιο θέρμανσης, στα καύσιμα κίνησης αλλά και σε βασικά είδη διατροφής όπως το μοσχάρι και τα γαλακτοκομικά. Πιο συγκεκριμένα, αέρι, η βενζίνη αυξήθηκε κατά 17,1%, το πετρέλαιο κίνησης κατά 32,4%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53,2%, ενώ ακόμη και το φυσικό αέριο σε ένα μόλις μήνα ανέβηκε σχεδόν 40%. Εξίσου ασφιχτική είναι η εικόνα και στα τρόφιμα, καθώς ανατιμήσεις καταγράφονται σε κρέας, γαλακτομικά, βλευκές τροφές, φρούτα και λαχανικά, με ορισμένες κατηγορίες να ξεπερνούν ακόμη και το 12%, όπως το μοσχάρι, όπου οι αυξήσεις άγγιξαν το 19,2%, ενώ στο αρνί και το κατσίκι το 13,3%.
8: Νομίζω δεν άφησε κάποια κατηγορία που να μην έχει αυξηθεί.
9: Ναι. Όντως έτσι είναι, Έρη, διότι αυξημένο παραμένει και το κόστος στέγασης, με τα ενίκια να συνεχίζουν ανωδική της πορείας, σημειώνει ότι καταγράφονται αυξήσεις 7,6%, ενώ ανατιμήσεις είχαμε σε ένδυση υπόδηση, μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο, τα εισιτήρια αυξήθηκαν κατά 18,6%, ενώ ακριβότερα ήταν και υπηρεσίες στα εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία και στα ασφάλιστα υγείας.
8: Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Η Μάρια, είναι στα όρια του τα νοικοκυριά. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία. Και όταν το δείχνουν τα στοιχεία, όταν τα δείχνουν τα νούμερα, φανταζόμαστε όλοι τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Το βλέπουμε όλοι καθημερινά.
9: Έτσι ακριβώς είναι. Και το οικονομικό επιτελείο, έρει να προσθέσω ότι παρακολουθεί με αγωνία και προβληματισμό τις εξελίξεις, καθώς η ανωδική τροχιά των τιμών υπονομεύει την αντισταθμιστική ισχύ του πακέτου στήριξης των 500 εκατομμύριων ευρώ που ανακοινώθηκε πρόσφατα, ενώ ενισχύει και την πιθανότητα να χρειαστούν πρόσθετα αντισταθμιστικά μέτρα για να αποτραπούν ισχυρά πλήγματα στα εισοδήματα των οικοκυριών. Υπάρχει μια δύναμη πυρός έρη 200 εκατομμύρια ευρώ και σε συνόηση με τους θεσμούς μπορεί να αυξηθεί χωρίς να απεδραβιάζονται οι κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας.
8: Μάρη, βάλε μια ανατελεία, μείνε μαζί μας, να ακούσουμε τι είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης που μίλησε νωρίτερα. Αναφέρθηκε λοιπόν σε όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί με τον πληθωρισμό. Είπε ότι υπάρχει μια δύσκολη περίοδο παγκόσμιας αβεβαιότητας, κάτι που θα δημιουργήσει πρόβλημα και στην επιχειρηματικότητα. Να τον ακούσουμε.
10: Διανύουμε μια περίοδο πολύ μεγάλης αβεβαιότητος παγκοσμίως. Η αβεβαιότητα όσο θα παρατείνεται θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην επιχειρηματικότητα, στο να μπορεί να προβαίνει σε επενδύσεις. Οποιαδήποτε επαγγελματική οικονομική δραστηριότητα δυσκολεύει υπό το κράτος της απειλής και της πραγματικότητας της αύξησης του πληθωρισμού. Ήδη υπάρχουν ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις.
8: Λοιπόν, κάπως έτσι τοποθετήθηκε λοιπόν ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Την ίδια ώρα και στα καύσιμα είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Να ακούσουμε τι δήλωσε η κυρία Μαρία Ζάγκα για την τιμή της αμόλυβδης.
11: Οι τιμές στην αμόλυβδη είναι πάνω από 2 ευρώ, ενώ κατορθώσαμε το απλό πετρέλαιο κίνησης με τη βοήθεια της οριζόντιας επιδότησης να το έχουμε γύρω στο 1,80. Είναι πολύ καλό αυτό, γιατί βοηθάει τους επαγγελματίες. Και τώρα βλέποντας η κυβέρνηση ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί για να ξαναπάμε στα παλιά δεδομένα, ξεχάστε το. Σιγά σιγά.
12: Εννοείται ότι δεν θα πάει με τίποτα κάτω από τα 2 ευρώ.
11: Η αμόλυβδη,
13: ναι.
11: Δύσκολο το βλέπω. Θα έρθει το τιμολόγιο. Αν θα έρθει το τιμολόγιο από τα δηληστήρια, εμείς θα κατέβουμε αυτομάτως. Έχουμε, δεν έχουμε στην αποθήκη καύσιμο. Αλλά θα έρθει το τιμολόγιο. Άρα προσέξτε, το κουμάντο ποιος το κάνει, τα δηληστήρια.
8: Τώρα, Μάρια, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο Κυριάκος Πιαλακάκης, ανακοίνωσε ένα μέτρο που αφορά τις χείρες άνω των 60 ετών. Περί τίνος πρόκειται?
9: Ναι, λοιπόν, καταρχήν αφορά τη νέα παρέμβαση που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση. Μιλάμε για την ενίσχυση των 250 ευρώ που παίρνουν οι συνταξιούχοι κάθε Νοέμβριο, κάθε τέλος Νοεμβρίου, η οποία έγινε 300, μπράβο, αυξήθηκε κατά 50 ευρώ. Και για πρώτη φορά εντάσσονται και οι χείρες άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη κυρίας, αντί του ορίου του 65 ετών που ίσχυε μέχρι σήμερα, σε μια κίνηση που το Υπουργείο το χαρακτηρίζει ως αποκατάσταση κοινωνικής αδικίας. Άρα, ναι, στο πακέτο του συνταξιού που θα λάβουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από φέτος τον Νοέμβριο, περιλαμβάνονται και οι χείρες άνω των 60 ετών.
8: Ο Κυριάκος...
9: που λαμβάνουν από τις πέσεις.
8: Ο Κυριάκος Πιερακάκης προανήγγειλε μάλιστα και κάποιον συμπληρωματικό προϋπολογισμό και κάποια επιπλέον μέτρα. Ένα προϋπολογισμό συμπληρωματικό 800 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι, κάποια επιπλέον μέτρα στήριξης.
9: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Συμπληρωματικό προϋπολογισμό 800 εκατομμύρων ευρώ και νομοσχέδιο που θα παραλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των έκτακτων και μόνιμων μέτρων στήριξης που έχει ήδη ανακοινώσει η κυβέρνηση, προανήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, καθώς το σχέδιο νόμου θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα. Να θυμίσουμε ότι στο ίδιο πακέτο μέτρων, όπως ανακοινώθηκε με την αύξηση της ενίσχυσης των 200 ευρώ προς τους συνταξιούχους και τις χείρες άνω των 60, θα περιλαμβάνεται η ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, η επέκταση της επιστροφής ενοικίου, αλλά και επιστροφή δύο ενοικίων για δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν εκτός τόπου κατοικίας, όπως γιατροί, εκπαιδευτικοί και νοσηλευτές. Τώρα, στο παράλληλα, προωθούνται και νέες παρεμβάσεις στο ίδιο πακέτο για το ιδιωτικό χρέος, για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η δυνατότητα αποδέσμευσης τραπεζικού λογιού με εξόφληση του 25% της οφειλής, η επέκταση του εξοδικαστικού μηχανισμού για χρέη από 5 έως 10.000 ευρώ, που αφορά περίπου 300.000 νέους οφειλέτες, αλλά και, η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, για την οποία υπήρχαν πιέσεις από την αγορά να μπορέσουν να εξοφλήσουν τα χρέη τους. Παράλληλα, νέο πλαίσιο ρύθμιση θα υπάρξει για την πρώτη κατοικία μέσω του εξοδικαστικού, η οποία πλέον διαχωρίζεται από την υπόλοιπη περιουσία. Πληροφορίες λένε, Έριν, κλείνοντας, ότι μέσα στο ίδιο το νομοσχέδιο θα περάσει και η διάταξη που θα απαγορεύει νέες άδειες βραχυχρόνιες μίσθωσης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ενώ στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται ακόμα και η νέα φορολόγηση των ηλεκτρονικών εταιριών στοιχημάτων, από την οποία το οικονομικό επιτελείο εκτιμά ότι θα έχει σταθερά ετήσια έσοδα 100 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο για το δημόσιο.
8: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάρια, για το ρεπορτάζ. Είναι περισσότερο ανάγκη από ποτέ η λήψη αναγκαίων μέτρων, διότι οι πληθωριστικές τάσεις είναι τέτοιες που δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης σχετικά με την ενίσχυση των 300 ευρώ που πλέον θα λαμβάνουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, όχι άνω των 65, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.
13: Αποκαθιστούμε μια αδικία που αφορά τις χείρες. Από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χειρίας, θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη, όχι από τα 65. Πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και η πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους, με ευαισθησία και με δικαιοσύνη.
8: Άμα να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, τα μηνύματα ενότητας του Πρωθυπουργού, οι γκρίνιες στην κοινοβουλευτική ομάδα, οι συνενέσεις, οι προτάσεις, το φρένο στην εσωστρέφεια, όλα αυτά που συνέβησαν χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
14: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μία λοιπόν ασυνήθιστη κοινοβουλευτική ομάδα, μόνο και μόνο πλευράς διάρκειας, γιατί κράτησε πάνω από 6 ώρες αυτή η συνεδρίαση. Και πέρα από την αρχική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, στην οποία ανέλησε το σχέδιο του για την πραγματική αναθεώρηση, αλλά και κάλυψε τους βουλευτές. Και αυτούς που ήρθε η ασυλία, λέγοντας ότι το έκαναν με αξιοπρέπεια, κάτι καταλαβαίνει μια πίκρα την οποία μπορεί να έχουν, αλλά και τους βουλευτές συνολικά, για τους οποίους είπε ότι όλοι θα είναι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές, εφόσον φυσικά το επιθυμούν. Αυτές οι δύο τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού, μαζί με την κάλυψη που προσέφερε συνέχεια στο Βασίλη Γιόγκιακα για μια αντιμετώπιση που είχε από τον Υπουργό Νίκο Ταχιάο στη διάρκεια απάντησης επίκαιρης ερώτησης, βοήθησε αρκετά το κλίμα χθες να είναι πολύ καλύτερο σχέση με αυτό το οποίο είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί από σενάρια και φήμες που είχαν το φως της δημοσιότητας. Υπήρξαν φυσικά ενστάσεις, υπήρξαν διαφωνίες. Επίσης, για παράδειγμα, και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος άφησε σοβαρές αιχμές κατά του προσωπικές κατά του Νίκου Δένδια. Αλλά συνολικά είδε και ο Πρωθυπουργός στο τέλος ότι έγινε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση και μίλησε για επικοδομητική κριτική. Ανανέωσαν το ραντεβού τους σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας για τον Ιούλιο. Τους είπε ο Πρωθυπουργός στο τέλος, θα συζητήσουν, για πρώτη φορά θα γίνει αυτό, τις προτάσεις τις οποίες θα παρουσιάσει και ο ίδιος συνέχεια στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο. Θα γίνει δηλαδή μια συζήτηση επί της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα νωρίτερα ο Άδωνης Γεωργιάδης, μπορείτε να κατανομάσετε τον Νίκο Δένδια, άφησε εκ νέου μια εχνή, μίλησε για τρεις κατηγορίες υπουργών στο Sky, τα είπε αυτά. Αυτοί λέει, που δεν εμφανίζονται καθόλου και τους βλέπεις μόνο στην εκλογική τους περιφέρεια, αυτοί μιλάνε για όλα και αυτοί βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη για το χαρτοφυλάκιό τους. Ο Παύλος Μαρινάκης, προβλήθηκε σχετικά στην συνέχεια στα παραπολικά ενδεκομένα, στο δαιμονικό μας σταθμό, είπε ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα αιμονής, δηλαδή του κ. Γεωργιάδη κατά τον Νίκο Δένδια, να υδρώνει στη φανέλα, χρησιμοποιώντας τη φράση που χρησιμοποίησε και χθες ο κ. Μητσοτάκης, είπε ότι σημαίνει να βγαίνεις και να απαντάς, διέψε στα σενάρια προηγούμενων εκλογών εκ νέου, είπε ότι κάλπες να γίνουν κανονικά το 2027 και κάλεστε κυβερνικά στελέχη να μην κρύβονται και να απαντούν δημόσια. Από εκεί και μετά να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει το συνέδριό της στο τακτικό το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο στην Αθήνα, αύριο στη Θεσσαλονίκη, θα γίνει το τελευταίο προσυνέδριο με την παρουσία φυσικά και του Κυριάκου Μητσοτάκη και την ομιλία του.
8: Και φυσικά, Κώστα, είναι έτσι και αξιοπερίεργη η σιωπή του κυρίου Δένδια, έτσι, όσον αφορά στο θέμα αυτό, διότι πολλοί υπουργοί αναφέρθηκαν εμέσως πλην σαφώς στο πρόσωπό του, χωρίς εκείνος ωστόσο να έχει τοποθετηθεί.
14: Ναι, ήταν ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, θεωρήθηκε και με οπλία του κύριου Πλεύρη ότι υπερήχε μια τέτοια σχετική αιχμή. Ο ίδιος έλειπε στην Πορτογαλία σε προγραμματισμένο ταξίδι, δεν θέλει ούτε ο ίδιος ούτε συνεργάτες του να τοποθετηθούν. Έτσι κι αλλιώς έχει επιλέξει ένα τέτοιο δρόμο, δεν μπαίνει τέτοιου τύπου προσωπική την παραθέση, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ούτε δημόσιο ούτε μέσω διαρροών. Ο κύριος Δένδιας.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Βασίλη Σκούρη και του Σωτήρη Ξενάκη για την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, αλλά και βεβαίως ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον κύριο Δένδια και ήταν μια ελεκτική υπερβολή του Υπουργού Υγείας του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, χωρίς να υπάρχει αιμονική διάθεση από την πλευρά του.
15: Η φράση του Πρωθυπουργού δεν ήταν αρνητική φύσεως, δεν μιλούσε για κάποιους που δεν υδρώνουν. Είπε αυτονόητο, το οποίο ο ίδιος το έχει βιώσει από βουλευτής Β' Αθηνών, υπουργός και πάνω απ' όλα ένας τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που έφτασε να ηγείται της παράταξης και της χώρας, ότι για να κερδίσεις μάχες πρέπει να υδρώσεις τη φανέλα.
16: Είπε όλοι πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα, ιδίως οι υπουργοί.
15: Να απαντήσω στην ουσία του ερωτήματος. Πολλές φορές όταν η επικαιρότητα είναι πιο δύσκολη για μια κυβέρνηση, τα ερωτήματα είναι πιο έντονα από εσάς τους δημοσιογράφους και την κοινωνία. Και οι απαντήσεις πρέπει να είναι ακόμα πιο ξεκάθαρες σε αντιδημοφιλείς ατζέντες. Εκεί πρέπει να βγαίνουμε όλοι ακόμα πιο μπροστά. Είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι έπρεπε να υποθεί από τον Πρωθυπουργό. Ήταν σαφές.
17: Απολύτως κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Ο κ. Δένδιας την πρώτη τετραετία ήταν Υπουργός Εξωτερικών και τώρα είναι Υπουργός Άμυνας και είναι ένας εκ των βασικών συντελεστών, όπου προώθησε και εκείνος την πολιτική Μητσοτάκη. Όπου σε ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει αθρηστικά αυτά τα περίπου 7 χρόνια, όσο δεν κατάφερε ολόκληρες δεκαετίες, χωρίς να υποτιμώ σε καμία περίπτωση την εισφορά κάθε πρωθυπουργού και κάθε υπουργού στην εξωτερική πολιτική, και χωρίς να αμφισβητώ τις προθέσεις όλων των προκατόχων.
8: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, αναφέρθηκε φυσικά και στο θέμα της παρουσίας ημί του κυρίου Κώστα Καραμαλή στο επικείμενο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας φυσικά ότι αποτελεί πάντα ζωντανό κομμάτι της παράταξης.
15: Ο πρόεδρος του συνεδρίου, ο κ. Ζόπλος, θα επισκεφθεί τον πρώην πρωθυπουργό, θα τον καλέσει. Επί και πέρα η απόφαση του πρώην πρωθυπουργού.
16: Αν δεν έρθει ένα θέμα για τη Νέα Δημοκρατία.
15: Είναι κάτι που θα ανακοινώσει ο ίδιος και δεν πρόκειται ποτέ να σχολιάσουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς ο Κώστας Καραμαλής, όπως και κάθε στέλεχος, πολύ παραπάνω ένας πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός, είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας της παράταξης. Και αυτό δεν θα σβήσει ποτέ. Προφανώς λοιπόν όλοι στο συνέδριο θέλουμε να είναι, και νομίζω ότι το συνέδριο είναι, ξέρετε, το συνέδριο του κόμματος της παράταξης και δεν ανήκει σε κάποιο πρόσωπο. Δηλαδή και ο πρωθυπουργός παρόν στο συνέδριο θα είναι για τους νεοδημοκράτες. Δεν θα είναι για την παράταξη επί των ημερών του. Κάθε ένας από εμάς πηγαίνει στο συνέδριο και σε κάθε συνεδρίαση οργάνων κορυφαία διαδικασία το συνέδριο. Για την παράταξη, την ιστορία της και τους ανθρώπους οι οποίοι υπηρετούν ανιδιωτελώς όλα αυτά τα χρόνια, που είναι η συντριπτική πλειονότητά τους, και όχι για τους έχοντες καρέκλες ή θέσεις ευθύνης. Αυτό είναι μια γενική διάθεση. Από εκεί πέρα είναι μια προσωπική απόφαση του κ. Καραμαλή.
8: Τώρα, ακούσατε νωρίτερα τον κύριο Παύλο Μαρινάκη να αναφέρεται στον κύριο Δένδια και να λέει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ότι υπάρχει και μια αιμονική διάθεση από πλευράς του κύριου Γεωργιάδη. Ωστόσο, ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας νωρίτερα, ανέφερε, έστειλε πάλι τα απειρά του, λέγοντας ότι υπάρχουν υπουργοί που είναι σε αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
18: Όλοι μαζί πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα. Είναι μια ωραία φράση του Μητσάκη, και κάτι άλλο ωραίο Μητσάκη, σε μεγάλη φόρμα. Είπε, πράγματι λέει Άδωνη, όταν μου απαντούσε στο τέλος, δεν είναι όλοι οι υπουργοί στον ίδιο βαθμό ενθουσιώδες για το κυβερνητικό έργο. Εγώ τι είπα. Είπα, έχουμε τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία, αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίζονται καθόλου. Τους βλέπεις μόνο στην εκλογική σου περιφέρεια, άντεξε μια συνέντευξη, έκανα να κόψουν μια κορδέλα. Υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το ξύλο, και βγαίνουν σαν κανάκι, ρωτάνε για ό,τι μπορεί φανταστεί πλην του χαρτοφυλακίου του, αναλόγω επικαιρότητα. Και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη, του βλέπετε, μιλάνε μόνο το ορθοφυλακίο του. Αυτή είναι το συμφωνήμα πριν με τον δημοσιογράφο. Δεν υπάρχει να πα σε μια συνέντευξη για να σε ρωτήσουν για τον απογευμένο, να σε ρωτήσουν, ξέρω εγώ, για τι υποκλεμμένε, να σε ρωτήσουν για τίποτα που ζητάνε και ξαφνικά θα το μιλάνε μόνο για το χαρτοφυλάκιο. Άρα αυτό του συμφωνίζει. Πολύ ωραία. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
8: Αντιδράσεις έχουμε και από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής ΠΑΣΟΚ, μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
19: Βλέπουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα και ένα κόμμα το οποίο έχει αγγίξει τα ωριά του. Και για την εικόνα η οποία έβγαλε χθες με τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, για εμένα αυτό το οποίο ήταν απολύτως φανερό είναι ότι πλέον δεν έχει ούτε τις δυνατότητες ούτε τα κάψιμα σε καμία περίπτωση, προκειμένου να μπορέσει να κάνει την υπέρβαση που μας λένε ότι θα κάνουν, προκειμένου να ανεβάσουν τα ποσοστά τους. Πόσο μάλλον, και αυτό είναι κάτι επίσης το οποίο θεωρώ ότι είναι πασιφανές, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάρουν και την αυτοδυναμία. Μάλιστα. Με όλη αυτή την εικόνα φαίνεται ότι οι δυνάμεις της μειώνονται, φαίνονται και αναδεικνύονται ακόμη περισσότερο τα ισοκομματικά της προβλήματα.
8: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Αυστηρό πλαίσιο για τη χρήση ηλεκτρικών παντινιών, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να απαγορευτεί πλήρως η χρήση από ανήλικους. Σπύρος Δαρσινός μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
20: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους του ακροατές. Να πούμε πως όντως ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας αυτή τη φορά στην. Στο Sky αναφέρθηκε για το χειρισμό του ζητήματος με τα πατίνια. Παραδέχτηκε πως είναι μια δύσκολη διαδικασία, υπό την έννοια πως η νέα τάση επιβάλλει οικολογικά μέσα κυκλοφορίας και ως εκ τούτου είναι ένα αυστηρό πλαίσιο, ίσως να έρχεται σε σύγκρουση με ενδεχόμενες ευρωπαϊκές διεκτίβες αναφορικά με αυτή την με αυτό το μέσο. Ωστόσο, όπως ανέφερες και εσύ, το γεγονός ότι ήδη με τη χρήση των πατινιών πληρώνουμε βαρύ φόρο αίματος, αυτή την ώρα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα αγόρι 12 ετών βρίσκεται νοσηλευόμενο στο πέδον Αγλαία Κυριακού και κινδυνεύει η ζωή του από τροχείο που σημειώθηκε χθες το πρωί. Δεν είναι μακριά από τις σκέψεις του η πλήρης απαγόρευση στη χρήση των πατινιών από ανηλίκους, έτσι. Και αναρωτήθηκε μάλιστα και ο Υπουργός ότι τι θα γίνει, ας πούμε, αν κάποιος τραυματιστεί ή εμπλακεί σε ένα τροχαίο με ένα πατίνι. Ποιος θα καλύψει τις ζημιές, ποιος θα καλύψει την ασφάλεια και ενδεχομένως την ασφάλεια υγείας των εμπλεκόμενων, έτσι. Παράλληλα έδειξε τον προβληματισμό του αναφορικά με τον αριθμό των πατινιών, ότι αυτά μέρα με τη μέρα πολλαπλασιάζονται, υπογράμμισε, και χρειάζεται να έρθει σε επαφή με τον Δήμο, με τους Δήμους γενικότερα. Έστειλε μήνυμα προς όλους στην τοπική αυτοδιοίκηση προκειμένου να ορίσουν και αυτοί με τη σειρά τους έναν συγκεκριμένο αριθμό κυκλοφορίας πατινιών, να μην επεκταθεί ακόμα περισσότερο αυτό το φαινόμενο. Αυτό όμως που δεν είπε στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, αλλά αναφέρθηκε εκτεταμένα στους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή χθες στα παραπολιτικά, είναι ακόμα ένα, είναι η παρένεσή του να μιλήσει με τον ίδιο τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών, τον κ. Κυρανάκη, και να αναφερθεί στην ρύθμιση που θα πρέπει να τύχουν και οι εταιρείες οι οποίες ενοικιάζουν αυτά τα οχήματα. Και πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουν και αυτές μια ευθύνη. Δεν μπορούν να παρουσιάζουν ένα νέο προϊόν και να το πλασάρουν στην αγορά χωρίς να υπάρχουν μέτρα προστασίας, με δεδομένο πως δεν υπάρχει και ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, νομοθετικό πλαίσιο για το ποιος και πώς και με ποιες συνθήκες μπορεί να χρησιμοποιεί αυτό το πατίνι. Βεβαίως αναφέρθηκε ξανά σε περιστατικά που έχουν περάσει κατά το παρελθόν, που έχουμε δει. Όπως πρόσφατα με τον Αιγύπτιο, ο οποίος κινούνται στην λεωφόρο Συγκρού με 72 χιλιόμετρα την ώρα, καταλαβαίνει κανείς αυτό σαν εικόνα δείχνει πλήρως την κατάσταση που επικρατεί, μια κατάσταση ανομίας γύρω από το πώς θα χρησιμοποιούμε τα εν λόγω οχήματα.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Μιχάλη Χρυσογοίδη.
0: Είχα πει και πριν από λίγες μέρες, εξέφρασα μια προσωπική άποψη ό,τι αφορά τα πατίνια. Γιατί ο χειρισμός αυτού του πράγματος είναι ιδιαίτερος και δύσκολος. Από την άλλη πλευρά, είναι ένα μέσο φιλικό προς το περιβάλλον. Τελικώς πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
21: Πλήρης απαγόρευση.
0: Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους. Δεύτερον, εάν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι, ποιος θα αποζημιώσει. Πολλαπλασιάζονται τα ατυχήματα και πού θα τρέχεις να βρεις το δίκιο σου.
21: Οπότε,
0: ασφάλιση. Υποχρεωτική ασφάλιση.
8: Τώρα το ξεκάθαρο πλαίσιο στο οποίο κινούνται τα πατίνια.

0: Διαγνώζονται τα ατυχήματα και πού θα τρέχεις να βρεις το δίκιο σου.
1: Οπότε,
0: ασφάλιση. Υποχρεωτική ασφάλιση.
2: Τώρα το ξεκάθαρο πλαίσιο στο οποίο κινούνται τα πατίνια εδώ στην Ελλάδα. Υπό ποιες προϋποθέσεις, τι προβλέπει η νομοθεσία, τι συμβαίνει στην Ελλάδα, πόσα πατίνια κυκλοφορούν, τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εξήγησε στο σταθμό μας η κυρία Βασιλική Μιλωνά. Είναι η πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Να την ακούσουμε.
3: Το κράνος πραγματικά προστατεύει και σώζει. Έπειτα θα πρέπει να φοράμε ανακλαστικό εξοπλισμό τη νύχτα. Βλέπουμε πολλές φορές βγαίνουμε στον δρόμο και βλέπουμε πατίνια και νεαρούς με σκούρα ρούχα, δεν φαίνονται καθόλου. Το πατίνι θα πρέπει να έχει φώτα, λευκό φως μπρος, κόκκινο φωτάκι πίσω. Κουδούνι όταν κυκλοφορούμε σε δρόμους που έχουμε πεζούς. Ξέρετε ότι έχουμε περίπου, εκτιμάτε, ότι έχουμε περίπου 60.000 πατίνια στην Ελλάδα. Βέβαια σε άλλες χώρες ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος. Στη Γαλλία φτάνουν τα 2,5 εκατομμύρια. Και εκεί υπήρξαν και εκεί κάποια θέματα. Και μάλιστα η Δήμαρχος του Παρισιού, η κυρία Ιντάλκο, έκανε πέρυσι δημοψήφισμα και δεν ανανεώσανε τις συμβάσεις με τις εταιρείες οι οποίες έχουν τα πατίνια. Επιτρέπονται όμως τα ιδιωτικά πατίνια στη Γαλλία, τα οποία χρησιμοποιούνται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Στη Γερμανία, ας πούμε, που έχει το μεγαλύτερο αριθμό, 120.000 σκούτες για ενοικίαση, το μεγαλύτερο αριθμό για ενοικίαση, υπάρχει πρόβλεψη και υπάρχει και υποχρεωτική ασφάλιση.
2: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ένα μη επανδρωμένο σκάφος υψηλής τεχνολογίας που βρισκόταν σε λειτουργία, μάλιστα, βρέθηκε στα ανοιχτά της Βασιλικής στην όμορφη Λευκάδα. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
4: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, ήταν τα ξημερώματα όταν εντοπίστηκε αυτό το μαύρο αεροδυναμικού σχεδιασμού θαλάσσιου ντρόουν να είναι κολλημένο στα βράχια στο ακροατήριο Δουκάτο. Το εντόπισε ένας ψαράς, το αποκόλλησε και το μετέφερε στο λιμάνι της Βασιλικής για να το παραλάβει το λιμενικό. Τις έρευνες για την προέλευση του σκάφους, να σου πω ότι συμμετέχουν ένοπλες δυνάμεις, ΕΥΠΗ, αστυνομία και το λιμενικό. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν το ντρόουν είχε εκρηκτικά ή μόνο πυροκροτητές. Mm. Φαίνεται πως τείνουν οι αρχές στο δεύτερο σενάριο, αλλά μένει να εξακριβωθεί. Δεν αποκλείεται να πρόκειται για ουκρανικό ντρόουν, σύμφωνα με πληροφορίες, με στόχο ρωσικά πλοία στην ευρύτερη περιοχή ή ακόμα και για ντρόουν που χρησιμοποιούν αρκέμποροι από την Αλβανία, καθώς έχουν γίνει πολλές συλλήψεις το τελευταίο διάστημα.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατέρινα, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης σχετικά με το θέμα της έβρεσης του μη επανδρωμένου σκάφου στη Λευκάδα.
0: Κάποιο αντικείμενο που βρέθηκε υπό τη μορφή ντρόουν, που βρέθηκε στο Ιόνιο Πέλαγος, κοντά στη Λευκάδα, από ψαράδες, σε κάποιο σημείο που δεν ήταν ορατό. Οπότε, από εκεί και πέρα, οι ένοπλες δυνάμεις που είναι αρμόδιες για τα ζητήματα αυτά το εξετάζουν και θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Σίγουρα δεν είναι κάτι τυχαίο, με την έννοια ότι είναι κάτι απλό, αλλά είναι σοβαρό και οι ένοπλες δυνάμεις θα δώσουν την απάντηση μετά από έρευνα την οποία πραγματοποιούν ήδη αυτή τη στιγμή.
5: Η ώρα είναι 2:30.
6: Ιόνιον FM.

0: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
3: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
2: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert, η ειδική.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση.

0: ρήξη, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Ακούτε Ιόνιον FM.
5: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Τεταμένο παραμένει το κλίμα στην Αμοδάρα της Κρήτης μετά τη δολοφονία του 21χρονου νικήστρατου εκεί στην περιοχή στην Αμοδάρα, με την ελληνική αστυνομία και την οικογένεια του θύματος να δίνουν μια διαφορετική εικόνα για τις κινήσεις που είχαν γίνει πριν από το φωνικό αυτό. Έχουμε και εξέλιξη για τις φυλακές που οδηγείται ο δράστης αλλά και η σύζυγός του. Πάμε να συνδεθούμε λοιπόν με τον καλό συνάδελφο Παντελή Γιαΐτση από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, το ραδιόφωνο στα Χανιά. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε ρυθμούς δυστυχώς αυτού του τραγικού περιστατικού στην Αμοδάρα εξακολουθεί να κινείται η Κρήτη με το ζευγάρι να απολογείται υπό άκρα μυστικότητα στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου, εκεί όπου πήγε και δικαστικός για να γίνει η διαδικασία, καθώς υπήρχε φόβος ότι μπορεί να συμβεί οτιδήποτε στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πηγές έλεγαν ότι την ερχόμενη Δευτέρα θα απολογηθεί το ζευγάρι. Τελικά απολογήθηκε χθες το βράδυ και θα οδηγηθεί σε φυλακές πιθανότητα εκτός Κρήτης, όπως προανέφερες και εσύ. Από εκεί και πέρα τώρα έχει ξεκινήσει μια πολύ περίεργη συζήτηση, ένας πολύ περίεργος διάλογος για το τι τελικά αποφάσισε ο εισαγγελέας και άφησε ελεύθερο τον 54χρονο παρά τις τρεις μηνύσεις που είχαν γίνει από πλευράς του 20χρονου Νικήτα και της οικογένειάς του, οι οποίοι φοβούνταν ότι θα γίνει ό,τι τελικά έγινε το βράδυ της περασμένης Τρίτης στην Αμοδάρα. Η συζήτηση εντείνεται ακόμα περισσότερο καθώς ακούσαμε χθες και σε εμάς τα παραπολιτικά τον κύριο Χρυσοχοΐδη, αλλά και σήμερα σε τηλεοπτικές του εμφανίσεις, να λέει ότι είχαν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες από πλευράς της αστυνομίας. Ωστόσο, η απόφαση της εισαγγελικής αρχής ήταν να φεθεί ελεύθερος ο 54χρονος. Επ' αυτό έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη συζήτηση, πρέπει να σου πω, στο νησί. Στη σκιά βεβαίως των όσων ανήρτησε η αδερφή του 20χρονου χθες, ακολουθία στο χωριό Χόνος Μπυλοποτάμου. Πραγματικά συγκλονιστική ανάρτηση της αδερφής του Νικήτα, ότι ο ουρανός απέκτησε έναν άγγελο αλλά εγώ έχασα ολόκληρο τον κόσμο. Να πω τέλος ότι συζητούνται πολύ και τα λόγια του Μητροπολίτη Ρεθύνης και Αυλοποτάμου,
7: που ζήτησε συγγνώμη
6: στον 20χρονο. Ζήτησε συγγνώμη στον 20χρονο
7: για όσα κάναμε, για όπως είπε χαρακτηριστικά, για όσα κάναμε και για όσα δεν κάναμε.
6: Ακριβώς. Και θα πρέπει να πω σε αυτό το σημείο ότι υπάρχουν φωνές και από την οικογένεια του 54χρονου και της 56χρονης που ζητάνε συγγνώμη στην οικογένεια του αδικοχαμένου νικήστρατου και μάλιστα λένε ότι μακάρι να μπορούσαμε να τον συγκρατήσουμε αυτόν τον άνθρωπο ή να ήμασταν εκεί παρόντες την ώρα που σήκωνε το πιστόλι. Μάλιστα. Είναι χαρακτηριστικά αυτά που λένε οι συγγενείς του, ότι έφυγε άδικα ένα παιδί από τα χέρια του ίδιου του του συγγενή. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό, λέμε στην Κρήτη ότι θυσιασμός σε τέτοιες καταστάσεις. Φαίνεται ότι και οι δύο οικογένειες, οι συγγενείς μάλλον του ζευγαριού και η οικογένεια του αδικοχαμένου Νικήτα, ίσως επιδιώξουν κάτι άλλο στο μέλλον, το οποίο δεν θα έχει καμία σχέση με το πρόταγμα των όπλων και την δολοφονία του παλικαριού την περασμένη Τρίτη.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή, να ακούσουμε τι είπε η αδερφή του αδικοχαμένου παιδιού.
8: Αργά ή γρήγορα το περιμέναμε. Οι επιθέσεις ήταν πάρα πολλές. Απλά δεν ξέραμε πότε θα γίνει. Δεν υπήρχε καμία βοήθεια από κανέναν. Όσοι προσπαθούσαν να μπουν στη μέση να μας κάνουν ένα σεισμό, ήταν ανώφελο. Ήταν οργισμένοι, ήταν αποφασισμένοι.
5: Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας νωρίτερα στο Οικονομικό Συνέδριο της Ημερησίας με αιχμή την υπόθεση των υποκλοπών. Πάμε στον Ανδρέα Παπαδόπουλο.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, μίλησε στο συνέδριο της Ημερησίας του Όπεν και του Έθνους ο κύριος Ανδρουλάκης. Εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση προς τον Πρωθυπουργό και ιδιαίτερα για τα θέματα που σχετίζονται με το κράτος δικαίου και τους θεσμούς. Το πλαίσιο αυτό σημείωσε ότι δεν πρέπει να επιτρέψει ο ελληνικός λαός την περαιτέρω διάβρωση των θεσμών της δημοκρατίας στην χώρα μας. Επανέλαβε ότι πρέπει να υπάρξει ανατροπή στις επόμενες εκλογές και άσκησε κριτική και για τα όσα σκέφτεται να κάνει η κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών και τη σύσταση της Εκταστικής Επιτροπής, να χρησιμοποιήσει δηλαδή το άρθρο το συγκεκριμένο που θέλει 151 για λόγους εθνικού κινδύνου και όχι 120 βουλευτές, γιατί ως γνωστόν η αντιπολίτευση δεν έχει τους 151 και είναι προφανές γιατί δεν τους έχει, γιατί δεν θα ήταν αντιπολίτευση αν τους είχε. Κάλεσε επίσης τον κύριο Μητσοτάκη να απαντήσει γιατί έρχονται συνεχώς δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Βουλή και ότι δεν μετατρέπει το ΠΑΣΟΚ και τα κόμματα της αντιπολίτευσης το κοινοβούλιο σε δικαστήριο, όπως είπε χθες ο πρωθυπουργός στην ομιλία του στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά τη στέλνει όλες αυτές τις τυπογραφίες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ενώ αναφέρθηκε και στην πρότασή του για την τετραήμερη εργασία και είπε χαρακτηριστικά ότι αυτό που προτείνει το ΠΑΣΟΚ αφορά συγκεκριμένες επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων που μπορούν να το εφαρμόσουν για να προσθέσουν και νέους εργαζόμενους και να λειτουργήσει το μοντέλο αυτό με πιο παραγωγικό τρόπο και δεν αφορά μικρές επιχειρήσεις.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
10: Γιατί λοιπόν θα πάει τώρα με 151 ενώ το 22 για τα ίδια θέματα πήγε με 120. Θα είναι εκτροπή να συνενέσει ενώ το 22 πήγαμε για το ίδιο θέμα με 120, το 2026 θα πάμε 151. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχει οργανωθεί μία συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό.
5: Για διαχρονικό σκάνδαλο έκανε λόγο ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιος Λιβανός, αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνέντευξή του στο VTCast στην Black Box στο εφημερίδα.gr και στον Θανάση Φουσκίδη. Ο Σπύλιος Λιβανός υποστήριξε ότι το πραγματικό πρόβλημα αφορά μηχανισμούς παράνομων επιδοτήσεων που, όπως είπε, στέρισαν χρήματα από τους πραγματικούς παραγωγούς, ενώ σημείωσε ότι επί των ημερών του επιστράφηκαν περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Σπύλιος Λιβανός στη συνέντευξή του στο VTCast Black Box στο εφημερίδα.gr και στον Θανάση Φουσκίδη.
11: Εγώ τιμώ και θαυμάζω τους πρώην συναδέλφους μου βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και τους 13 που ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι η δραστηριότητα αυτή για την οποία κατηγορούνται εντελώς άδικα όλοι τους και οι 13 είναι μέσα στα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα. Άρα δεν έπρεπε να έχει αρθεί η ασυλία τους. Η γνώμη μου είναι ότι αυτή η ποινική διερεύνηση για τους βουλευτές ήταν λάθος, γιατί όπως σας είπα δεν έχουν κάνει τίποτα το μεμτό. Για μένα δεν έχει γίνει. Εδώ τώρα η Βουλή πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά. Εγώ είμαι κομμάτι της λύσης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα, εάν αποδεχόμουν, μα ήταν πολύ εύκολο, εγώ 7 ώρες κατέθεσα στην Εξεταστική Επιτροπή. Εάν πήγαινα, αν έλεγα εγώ να πάω σε προανακριτική επιτροπή, θα δήλωνα ένοχος. Δεν είμαι ένοχος.
5: Τώρα, νέα πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί η επέκταση του μέτρου της ηλεκτρονικής επιτήρησης κρατουμένων, με την κυβέρνηση να δέχεται πειρά ότι προχωρά ουσιαστικά σε μαζικές αποφυλακίσεις μέσω του λεγόμενου βραχιολακίου. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών, και θα το δούμε αυτό να εκτελήσεται από Δευτέρα 18 Μαΐου. Ναι. Όταν θα εφαρμοστεί ο νόμος, θα επεκταθεί καθολικά, όπως αναφέρεται σε δελτίο τύπου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τη αποφυλάκηση δια τη ηλεκτρονική επιτήρηση. Είναι το γνωστό βραχιολάκι. Έχουν υποχρεωθεί οι φυλακές από 10.500 κρατούμενους σε ανώτατη χωρητικότητα στα 36 καταστήματα. Έχουμε 15.000 κρατούμενους. Έτσι λοιπόν, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και συγκεκριμένα ο Γενικός Γραμματέας της Αντικλιματικής Πολιτικής, ο κ. Περής, αποφάσισαν να επαναφέρουν το βραχιολάκι για όλους τους υπόδικους. Και εννοώ, βέβαια, εξαιρούνται αυτοί που έχουν τελέσει ανθρωποκτονίες ή έχουν παραδεχτεί τέτοιου εγκλήματα. Να επαναφέρουν περίπου το βραχιολάκι για 5.000 περίπου υπόδικους, για αξιόπινες πράξεις, αλλά και για καταδικασμένους που έχουν εκτίσει το βασικό μέρος της ποινής του. Έτσι, από Δευτέρα θα δούμε ανθρώπους να βγαίνουν με βραχιολάκια, τα οποία θα είναι δωρεάν μέχρι τα τέλη του 2027, στα πλαίσια της κοινωνικής επανένταξής τους. Θα τους δούμε να βγαίνουν από τις φυλακές και μάλιστα θα δούμε να βγαίνουν από τις φυλακές άνθρωποι οι οποίοι έχουν εμπλακεί σε πολύ μεγάλες δυσόδεις οικονομικές υποθέσεις, όπως είναι, ακούσαμε νωρίτερα με τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
7: Είναι πολύ σοβαρό πάντως, είναι πολύ σοβαρή υπόθεση.
12: Είναι βέβαια, γιατί είναι λογιστές, είναι διευθύνοντες υπηρεσιών οι οποίοι δεν έχουν τελέσει στο παρελθόν αξιόπινες πράξεις. Και μεταξύ δεν έχουν αυτοί οι άνθρωποι και κανένα λόγο να μένουν φυλακοί με βαρυπινίδες, με δολοφόνους, με διακινητές ναρκωτικών κτλ. Πρόκειται δηλαδή στην ουσία για επαναφορά του νόμου εντός εισαγωγικών Παρασκευόπουλου το 2015-2019 που εφαρμόστηκε τότε που είχαν φυλακιστεί 15 περίπου χιλιάδες άνθρωποι και αυξήθηκε κατακόρυφα η εγκληματικότητα. Τώρα βέβαια έτσι όπως είναι τα πράγματα θα αποφυλακιστούν όλοι όσοι είναι υπόδικοι για οικονομικά εγκλήματα και δεν έχουν αξιόπινες πράξεις στο παρελθόν. Για παράδειγμα να σας πω και πέρα από το ΠΚΠ και όσοι συμμετέχουν σε κυκλώματα υπεξαίρεση ΠΠΑ, όσοι συμμετέχουν στα μεγάλα κυκλώματα με την υπεξαίρεση το κονδυλίο του ΕΦΚΑ, όσοι συμμετέχουν σε αρχαιοκαπηλίες, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κανένα λόγο να μένουν στη φυλακή από τη στιγμή που στο παρελθόν ήταν καθαροί, είχαν λευκό ποινικό μητρό και είναι υπεράνω πάσης της υποψίας.
7: Και θα κάνουν χρήση και,
12: ότι θα έχουμε 8.000 περίπου αποφυλακίσεις μέχρι και το 2027.
7: Απίστευτο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ, για το αποκλειστικό αυτό ρεπορτάζ του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Πάμε τώρα στη Βάσο Παλαιού, διότι έρχεται μια τροπολογία από τον κύριο Φλωρίδη, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, που αφορά τα πολιτικά πρόσωπα. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
13: Έτσι ακριβώς, κατετήθηκε στη Βουλή μια διάταξη για την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα. Να θυμίσουμε ότι είναι μια διάταξη που είχε προαναγγελθεί και από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία κατατίθεται σήμερα στη Βουλή. Να σας πω ότι για τα πλημελήματα θα προβλέπεται η εκδίκαση της υπόθεσης απευθείας στο ακροατήριο μέσα σε ένα διάστημα 3 μηνών, ενώ για τα κακουργήματα η υπόθεση θα ανατίθεται σε φέτη ανακριτή, ο οποίος θα πρέπει να ολοκληρώνουν την έρευνα εντός 4 μηνών και κατά απόλυτη προτεραιότητα και σε αυτή την περίπτωση η υπόθεση θα εισάγεται στο ακροατήριο. Να σας πω ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση είχε ως αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την εμπλοκή βουλευτών, ωστόσο κατατίθεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου να υπάρξει επιτάχυση σε υποθέσεις που έχουν πολιτικό και κοινωνικό ενδιαφέρον.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινό, διότι τα ξημερώματα οι αρχές χτύπησαν συναγερμό. Είχαμε μια εμπριστική επίθεση σε ένα παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνοια, Σπύρο.
14: Αυτό ακριβώς. Ήταν γύρω στις 4 η ώρα το πρωί, όταν στο σταθμό Λαρίσης, για την ακρίβεια πιο κοντά,
7: ναι.
14: Σημειώθηκε αυτή η έκρηξη. Ήταν ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός αποτελούμενος από γκαζάκι, ο οποίος εξεράγει και προκάλεσε μικρές υλικές φθορές στο πίσω μέρος του παραρτήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ και εκεί κλήθηκε η ελληνική αστυνομία προκειμένου να επιληφθεί του θέματος. Εκεί διαπιστώθηκε πως υπήρχαν ακόμα 3 γκαζάκια τα οποία ευτυχώς δεν είχαν εκραγεί. Τα οποία όμως είναι πολύ χρήσιμα για τα εγκληματολογικά εργαστήρια, τα οποία θα τα έχουν ήδη στα χέρια τους και θα τα εξετάσουν προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος είναι αυτός που τα έχει τοποθετήσει.
7: Ναι.
14: Αυτό θα αναλάβει λοιπόν η κρατική ασφάλεια να λύσει ως γρίφο. Μέχρι στιγμή δεν υπάρχει κάποια ανάληψη ευθύνης. Τώρα, αν μου επιτρέπεις για ένα δευτερόλεπτο, Έρη, ναι. Να σου πω ότι αναφορικά με τις κουβέντες που είχαμε πριν για τα πατίνια, είχαν μια σύγκριση τα ξημερώματα γύρω στις 2:30, καθότι ένας 32χρονος κινούνταν ανάποδα επί της Βασιλείου Κωνσταντίνου και δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών. Ακολούθησε μια μικρή καταδίωξη μέχρι την Ερατοσθένους,
7: ναι.
14: Στο Παγκράτη. Εκεί διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος άντρας είχε μάλιστα καταναλώσει αλκοόλ. Δηλαδή δεν φτάνει που είχαμε.
7: Ήταν και υπό την επίρρεια αλκοόλ.
14: Πήγαινε
7: και αντίθετα.
14: Αλκοόλ.
7: Στη Βασιλεία Κωνσταντίνου τώρα, όχι και σε κάποιο στενό, έτσι.
14: Αυτό ακριβώς έλεγε.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Βασίλη Βενιζέλου να δούμε τι συμβαίνει με το κουρασγερόπλοιο αυτό που βρίσκεται στα ανοιχτά και έχουμε πολλά κρούσματα εκεί με τον Χανταϊό. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το πλοίο πλέει για τα Κανάρια νησιά.
7: Ναι.
15: Σήμερα το πρωί ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Γκεμπρεγέσιους, ευχαρίστησε τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέντρο Σάντσεθ για τη δυνατότητα που έδωσε στο πλοίο να λιμενιστεί στην Τενερίφη. Είναι το σχέδιο οργανωμένο, δεν πρόκειται να κατέβουν στο λιμάνι οι επιβάτες, θα κατέβουν μόνο για να μπουν σε βαν, θα τους πάει στο αεροδρόμιο και από εκεί στις χώρες τους που θα μείνουν σε καραντίνα τουλάχιστον για 8 ημέρες. Οι ειδικοί λοιμοξιολόγοι και οι επιδημιολόγοι επιμένουν ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αυτός ο Χανταϊός, αυτός ο ιός, δηλαδή ο ιός των Άνδεων, να δώσει κάποια έξαρση ευρύτερη ή πανδημία ακόμη περισσότερο.
7: Μάλιστα.
15: Για να κολλήσει από άνθρωπο σε άνθρωπο πρέπει να έχουμε πολύ στενή επαφή και πολύ παραδεδαμένο διάστημα.
7: Τώρα το θέμα είναι, Βασίλη, ότι γίνεται εχνηλάτηση σε Ευρώπη, Ασία και στην Αφρική, διότι οι άνθρωποι αυτοί, οι επιβάτες επιβαίνοντες μέσα του στο κουρασγερόπλοιο, είναι από 23 διαφορετικές χώρες.
15: Βεβαίως, οπότε... και αυτό είναι το ευχάριστο, ότι γίνεται η εχνηλάτηση. Ήδη, ακόμη πιο ευχάριστη είδηση, μια αεροσυνοδός Ολλανδέζα της KLM, της εταιρείας KLM, η οποία νοσηλεύεται με ύποπτα συμπτώματα σε νοσοκομείο της Γαλλίας, αποδείχθηκε εργαστηριακός ότι δεν πάσχει από Χάντα ιό.
7: Ναι.
15: Και το γεγονός ότι γίνεται διαπλανητική, γίνεται πλανητική η χνηλάτιση των κρουσμάτων είναι πολύ ευχάριστο και δείχνει ότι ο μηχανισμός λειτουργεί.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
15: Εγώ ευχαριστώ.

0: Όπως έχετε καταλάβει, έχουμε αλλάξει και θέμα και κλίμα, γιατί είναι όλα έτοιμα για τη μεγάλη συναυλία των Metallica στην Αθήνα. Το θρυλικό συγκρότημα επιστρέφει για πέμπτη φορά στη χώρα μας και εγώ έχω δίπλα μου τον μουσικό παραγωγό, τον μουσικό επιμελητή των παραπολιτικών, τον Βασίλη τον Κρυμπά, που θα μας δώσει έτσι μια εικόνα για αυτό το μεγάλο μουσικό γεγονός, ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα που συμβαίνουν φέτος στην Ελλάδα.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τι να πούμε τώρα για τους Metallica, να δώσουμε τη σημερινή μορφή των Metallica, έτσι. James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett, Robert Trujillo. Είναι η σημερινή μορφή των Metallica. Οι φωτογραφίες από το Soundcheck είναι ήδη στο λογαριασμό του συγκροτήματος στο Instagram, όποιος θέλει να μπει να τσεκάρει. Πέρασαν λοιπόν 16 χρόνια από την τελευταία φορά που οι Metallica ήρθαν στην Ελλάδα. Αυτή θα είναι η πέμπτη εμφάνιση στη χώρα μας. Αύριο λοιπόν Σάββατο θα είναι η μεγάλη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο, που θα είναι ουσιαστικά και ο πρώτος σταθμός του συγκροτήματος για την ευρωπαϊκή του περιοδία. Ένας ιδιαίτερα πρωτοποριακός σχεδιασμός, μιας κυκλικής σκηνής θα είναι αυτό που θα δούμε για πρώτη φορά. Πράγμα που θα επιτρέπει σε όλους τους θεατές να βλέπουν και να απολαμβάνουν τους Metallica από όλες τις οπτικές πλευρές. Σύμφωνα με τη διοργανώτρια εταιρεία High Priority, οι πύλες του σταδίου θα ανοίξουν στις 4, ενώ την έναρξη της συναυλίας θα πραγματοποιήσουν οι Knocked Loose στις 6 αυτό. Στη συνέχεια, στις 7, θα πάρουν τη σκυτάλη η Gojira. Τους θυμόμαστε από την τελετή έναρξη στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, ενώ οι Metallica αναμένεται να ανέβουν στη σκηνή περίπου στις 8.30. Αξίζει να σημειωθεί πως μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο ίδρυμα που έχει το συγκρότημα, το All Within My Hands. Από το 2017 το ίδρυμα έχει προσφέρει πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια, στηρίζοντας προγράμματα επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης μέσω της πρωτοβουλίας Metallica Scholars, καθώς και δράσεις για την καταπολέμηση της επιστημιστικής ανασφάλειας και για την ανακούφιση πληγέντων από φυσικές καταστροφές. Οι Metallica κατέχουν μια μοναδική θέση στην παγκόσμια μουσική ιστορία, έτσι, έχοντας δώσει συναυλίες και στις 7 Ηπείρους, συμπεριλαμβανομένης της Ανταρκτικής το 2013.
0: Ελλάδα είναι ο πρώτος σταθμός αυτής της περιοδίας.
1: Είναι ο πρώτος σταθμός, ναι. Τα εισιτήρια έχουν γίνει ανάρπαστα σχεδόν από την πρώτη στιγμή της προπόλησης, όταν ο κόσμος άρχισε να ψάχνει εισιτήριο. Η αυριανή βραδιά στο ΟΑΚΑ υπόσχεται να προσφέρει μία από τις πλέον καθηλωτικές μουσικές εμπειρίες της χρονιάς, και βέβαια αξίζει να προσθέσουμε και το εντελώς εξωκαλλιτεχνικό στοιχείο, που είναι ο αυριανός καιρός, ο οποίος θα είναι σύμμαχος των Metallica.
0: Σωστά.
1: Η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 27 βαθμούς τη στιγμή που θα ανοίξουν οι πύλες. Περιμένουμε λοιπόν αύριο να ακούσουμε τα αγαπημένα μας τραγούδια. Να θυμηθούμε το Master of Puppets, το Enter Sandman, αυτό που ακούμε
0: τον
1: τώρα.
0: Τον Άφηνε
1: ακριβώς, τα οποία περιλαμβάνονται στη λίστα της περιοδίας του συγκροτήματος.
0: Όσοι λοιπόν βρεθείτε εκεί στο ΆΚΑ, είναι σίγουρο ότι θα περάσετε καταπληκτικά.

0: Και με, έτσι, με τη μουσική υπόκριση των Metallica που έρχονται αύριο και υπόσχονται για μια μεγάλη βραδιά για τους Έλληνες λάτρεις της μουσικής, πάμε στον κύριο Γιάννη Σταματάκη, το μετεωρολόγο του Forecast Weather Greece, τον ιδιοκτήτη, να μας πει τι ακριβώς περιμένουμε για τον καιρό. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα τώρα. Αφρικανική σκόνη είναι αυτό, συννεφιά είναι, κύριε Σταματάκη, τι είναι απ' όλα?
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Είναι και συννεφιά και αφρικανική σκόνη. Μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι πολύ έντονη έτσι η μεταφορά όπως είχαμε συνηθίσει κάποιες άλλες φορές. Αυτό που μπορούμε να δούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε τοπικές λασποροχές στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και στην Αττική κάποιες ψυχάλες. Οπότε καλό να μην πλύνουμε αυτοκίνητο το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Να το τονίσουμε αυτό στον κόσμο.
0: Α, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε πάλι έτσι λασποβροχή?
1: Όχι, με την Κυριακή όχι. Το Σάββατο υπάρχει ενδεχόμενο το πρωί να έχουμε κάποιες ψυχάλες πάλι λασποβροχής στο νομό Αττικής. Από εκεί πέρα βροχές και λασποβροχές κυρίως θα έχουμε σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο και στην Θράκη το Σάββατο και την Κυριακή. Ενώ την Κυριακή θα έχουμε κάποιες τοπικές έτσι μπόρες, κυρίως τις μεσημεριανές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θράκης και της Ηπείρου στην Αττική. Διαφέρονται καλές καιρικές συνθήκες στην Κυριακή, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια έριξη των ορεινών όγκων, ναι, νομαδικής, και φυσικά θερμοκρασία θα κοιμαθεί.
0: Διακόπηκε η τηλεφωνική μας σύνδεση και δεν σας άκουσα καλά για τη θερμοκρασία, τι μας είπατε?
1: Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί σήμερα και το Σάββατο από 21 ή 23 βαθμούς και την Κυριακή θα φτάσει και τους 24 με 25 βαθμούς.
0: Μάλιστα. Ενδεχομένως σε κάποιες περιοχές να αγγίξει και τον Τριαντάρη που ακούγεται.
1: Το Τριαντάρη θα το αγγίξει στην Κρήτη και στα δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου, κυρίως από Δευτέρα και Τρίτη.
0: Αύριο το βράδυ στη συναυλία των Metallica, επειδή είναι πάρα πολύ ο κόσμος που...
1: Δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα.
0: Ωραία.
1: Θα έχει εξαιρετικές καιρικές συνθήκες και θερμοκρασιακά και καιρικά.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Σταματάκης, μετεωρολόγος και ιδιοκτήτης του Forecast Weather Greece. Και έχει έρθει στο στούντιο ο Αλέξανδρος Όμογλου για όλες τις αθλητικές ειδήσεις με την ΑΕΚ φυσικά, η οποία πήρε την πολυπόθητη νίκη έναντι της Μάλαγα.
2: Σωστά, διεκδικεί το τέταρτο της Ευρωπαϊκό Τρόπαιο αύριο το βράδυ στις 9.
0: Ναι.
2: Ενδεχομένως μπορεί το Σαββατοκύριακο να εξελιχθεί πολύ κίτρινο-μαύρο.
0: Ναι, διότι πρόσκειται τώρα, αύριο το βράδυ, αν κερδίσει και η ΑΕΚ,
2: ναι,
0: και πάρει και το τέταρτο Ευρωπαϊκό Τρόπαιο, και είσαι, ναι, και εκτζής και είσαι και στους Μετάλλικα και περάσει και όλα. Δηλαδή είναι το απόλυτο πάρτι.
2: Σωστά. Ναι. Να πούμε για το ΟΑΚΑ.
0: Ναι.
2: Πριν από λίγο ανέβηκε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που κάναμε, μια ξενάγηση στο ΑΕΦ Εφημερίδα με τον διευθυντή του ΟΑΚΑ, τον κύριο Κωνσταντίνο Χαλιορή.
0: Ναι.
2: Που, μιλάμε αυτή τη στιγμή για όποιον κόσμο δεν το γνωρίζει. Στο ΟΑΚΑ εργάζονται εδώ και μήνες 2.500 εργάτες. Υπάρχουν 27 εργοτάξια,
0: ναι,
2: τα οποία υπάρχουν και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Θα υπάρχουν και στη διάρκεια του Final Four. Είναι το μεγαλύτερο έργο ανακατασκευής του ΟΑΚΑ που έχει γίνει ποτέ.
0: Ναι.
2: Και από τα στοιχεία που μας έχει δώσει, μέσα στο Μάιο αναμένεται να περάσουν τις πύλες του ΟΑΚΑ περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Αυτοί ποιοι είναι? Είναι αυτοί που θα ζήσουν το Final Four.
0: Ναι.
2: Εκτός από τους Metallica, θυμίζω, 23 του μήνα είναι η μεγάλη συναυλία των Iron Maiden,
0: μεσούσης, ναι,
2: του Final Four.
0: Σωστά.
2: Είναι όλοι οι δημοσιογράφοι που θα έρθουν για να καλύψουν αυτά τα μεγάλα event, ειδικά το Final Four. Οι καθημερινοί επισκέπτες που ξεπερνούν τους 25.000 καθημερινά πλέον στο, ναι, ΟΑΚΑ.
0: Οι αθλητές.
2: Καταλαβαίνετε γιατί αριθμό, ναι, μιλάμε. Ναι. Είναι πάντως πολύ ευχάριστο γενικά να βλέπουμε μια εγκατάσταση που ήταν για πάρα πολλά χρόνια, ουσιαστικά μετά το 2004, εγκαταλελειμμένη, να ξαναποκτά πνοή,
0: ναι,
2: να έχει ζωή καθημερινά.
0: Σωστά.
2: Πολύ
0: σωστά.
2: Βασικό.
0: Σωστά. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός Άκτορ παίρνει σκυτάλη σήμερα.
2: Πάλι στο ΟΑΚΑ.
0: Πάλι στο ΟΑΚΑ.
2: Στο Telecom Center είναι το επίκεντρο της γης.
0: Με το στέγαστρο Καλατράβα, τι γίνεται εσύ, Αλέξανδρε?
2: Μπες στο εφημερίδα να δεις. Πόσοι εργάτες κρεμιούνται αυτή, ναι, τη στιγμή από το στέγαστρο Καλατράβα. Τα έργα θα ολοκληρωθούν, να πούμε, τον Ιούνιο. Όλα αυτά τα
0: άμεσα.
2: Ναι, τον Ιούνιο. Το πρώτο μεγάλο γεγονός που θα φιλοξενηθεί στο ΟΑΚΑ με ολοκληρωμένα τα έργα είναι η συναυλία της Άννας Βύσης στα τέλη Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
2: Τεράστιο event και αυτό. Ο Παναθηναϊκός σήμερα απλά είναι τα πράγματα.
0: Ναι.
2: Δεν πρέπει που δεν είναι επιτρέψει τη σειρά με τη Βαλένθια να επιστρέψει στην Ισπανία. Πρέπει να καθαρίσει. Είναι άπειρη ομάδα η Βαλένθια. Το έχουμε δει και στο τρίτο παιχνίδι. Πώς πήγε να χάσει μια διαφορά 19 βαθμών, 19 πόντων, μόλις αισθάνθηκε την πίεση του ΆΚΑ. Αυτό πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός σήμερα. Να στριμώξει τους Ισπανούς. Να τους δείξει ότι δεν περνάνε σήμερα από το ΆΚΑ. Γιατί θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να αφήσουν. Θυμίζω, αν ισοφαρίσει η Βαλένθια.
0: Ναι, πάει 2-2 μετά. Ναι.
2: Τελευταίο μάτς κρίνεται στην Ισπανία, στη Ρόιγκ Αρίνα. Νωρίτερα. Μπορεί να ξέρουμε την Τρίτη, ξέρουμε ήδη τις δύο ομάδες του Final Four, Ολυμπιακός και η Ρεάλ που απέκλεισε χθες το βράδυ τη Χάπουελ. Νωρίτερα στο Κάουνας, Ζάλγκυρης με Φενέρμπαχτσε. Οι Τούρκοι του Σαρούνας Γιασκεβίτσιους προηγούνται με 2-1. Αν θέλουμε να κάνουμε μια ευχή για να έχουμε λίγο πιο ήρεμο κεφάλι, ναι, στη δύο εξαγωγή του Final Four, ας μην έχουμε και Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς και Τούρκους. Καλύτερα να έχουμε Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς και Λιθουανούς. Καλύτερα.
0: Ναι.
2: Πολλοί θα είναι και αυτοί,
0: ναι,
2: αλλά με πολύ καλύτερη κουλτούρα.
0: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, πάμε τώρα για τη Super League. Εκεί τώρα πάλι ΑΕΚ.
2: Πάλι ΑΕΚ. Γι' αυτό λέω ότι ενδεχομένως να έχουμε και ένα μαγικό Σαββατοκύριακο, ναι, για την ΑΕΚ. Γιατί είναι η πρώτη αγωνιστική. Βρισκόμαστε τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος των play-off. Και η ΑΕΚ, σε περίπτωση δικής της νίκης επί του Παναθηναϊκού, 7.30 ώρα την Κυριακή στην Allwyn Arena, και ταυτόχρονα ισοπαλίας του Ολυμπιακού με το ΠΑΟΚ στο Γεωργίος Καραϊσκάκης, στέφεται και μαθηματικά πρωταθλήτρια. Το βράδυ της Κυριακής λοιπόν θα ξέρουμε πολύ καλύτερα αν θα έχουμε θρίλερ στις δύο τελευταίες αγωνιστικές ή αν θα στεφτεί η ΑΕΚ πρωταθλήτρια. Θυμίζω, ναι, οι τρεις τελευταίες αγωνιστικές διεξάγονται την ίδια ώρα, 7.30 ώρα, και την Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Ολοκληρώνει το πρωτάθλημα μέσα στην εβδομάδα που έρχεται.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε Σόμογλου, για τις αθλητικές ειδήσεις. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
3: Ακούτε Ιόνιον FM. Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
4: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
5: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
6: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
7: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
8: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
9: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
10: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
13: Η ώρα είναι 3.
14: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
15: Ιόνιον FM Stereo.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχουμε, παιδιά. Με κέφι, χαρά, μπρίο. Θα είστε στον Παραπολιτικά FM με τον κύριο Θανάση που σκύβει.
1: Την κυρία Στέλλα Καντώνα στο κίνη και εγώ τη Παρασκευή του τελευταίου εβδομάδο. Όπου πριν μπούμε στην εκπομπή, θέλω να σα πω ότι η Στέλλα έχει πιάσει συζήτηση με του συνεργάτε τη εκπομπή περί ηλεκτρικών κουβερτών.
0: Όχι, θα ανοίξω τη συζήτηση αυτή, παιδιά.
1: Ναι,
0: καταρχά, να μοιραστούμε μαζί σα ότι τι τελευταίε μέρε έχω μια δυσκολία. Έχω ένα λουμπάγκο ή μια ψήξη. Δεν ξέρω τι είναι, ένα από τα δύο τα θέματα. Και συζητάγαμε. Όχι, δεν τραποκοιμήθηκα. Νομίζω ότι η εναλλαγή θερμοκρασίας. Κάποιο ρεύμα με χτύπησε στη μέση. Τέλος πάντων, κλείνω την παρένθεση.
1: Στο ρεύμα θα τα ρίξουμε.
0: Συζητούσαμε εδώ με τους συναδέλφους και λέγαμε πόσο μεγάλη εφεύρεση είναι η ηλεκτρική κουβέρτα. Την οποία βέβαια την έχουμε παρεξηγήσει. Και έρχεται ο Θανάσης και μου λέει: μα καλά, χρησιμοποιείς ηλεκτρική κουβέρτα, πόσο χρονών είσαι δηλαδή. Δεν έχει καταλάβει Δημήτρη μου ότι η ηλεκτρική κουβέρτα τη βάζεις ωραιότατα, ζεσταίνει, παίρνει την υγρασία και από τα σεντόνια, την κλείνεις. Δεν κοιμάσαι δηλαδή με την ηλεκτρική κουβέρτα να ντουμανιάσει, να γίνει χαμός εκεί πέρα. Και μια χαρά στρώνει το σώμα. Ωραιότατα. Πώς σου λένε δηλαδή, βάλε μια. Πώς το λένε, βάλε στη μέση ένα ζεστό, ένα πράγμα. Έτσι είναι και η ηλεκτρική κουβέρτα, κατάλαβε. Θερμοφόρα, μπράβο, σαν τη θερμοφόρα.
1: Όταν λες ζεστό, σαν τη βάζει στη μέση.
0: Θερμοφόρα.
1: Να κάνουμε ερώτηση. Γιατί η συζήτηση.
0: Και κορόιδευε.
1: Ναι, το κορόιδα, διότι αυτή η συζήτηση εξάγεται 8 Μαΐου. Που εντάξει, χάλασε ο καιρό σήμερα, αλλά δεν λες ότι προετοιμαζόμαστε και για το χειμώνα.
0: Όχι, ρε, η συζήτηση αυτή δεν εξάγεται. Σου λέμε με λουμπάγκο. Τι δεν καταλαβαίνει. Πώ θα σου εξηγήσω δηλαδή. Τι να κάνω, δεν μπορώ να στρίψω.
1: Ενώ ανεξαρτήτω με θερμοκρασία, βοηθάει στο λουμπάγκο, λε η
0: ηλεκτρική
1: κουβέρτα. Ναι, ζέστη.
0: Γενικά. Γιατί θα είμαι χειρότερα μετά.
1: Γιατί?
0: Για μία-δύο μέρες. Θα πάω τη Δευτέρα. Για να μπορώ να σηκωθώ.
1: Ή ένα μασαζάκι βοηθάει σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, να μην σας ζαλίσουμε άλλο, δεν υπάρχει λόγος.
1: Με εθέρια έλαια και τέτοια.
0: Σαν αυτά τα μασάζ που έγιναν χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα χωρίς εθέρια έλαια, βέβαια. Έτσι, και ούτε εθέρειες παρουσίες.
1: Πώς την ξενερώνει τη συζήτηση. Πώς την ξενερώνει, τη λέω εγώ να πάει σε ένα ωραίο περιβάλλον να κάνει μασάζ.
0: Εννοείται φυσιοθεραπεία ο Θανάσης. Την έχει σκεφτεί κάπως διαφορετικά.
1: Όχι, μασάζ λέω. Μασάζ με ωραία αρώματα, με αυτά.
0: Δεν είμαι για τέτοιο εγώ μασάζ. Δεν είμαι για τέτοιο μασάζ.
1: Πήγαινε σε ένα σπα.
0: Είμαι
1: κάτι.
0: Για ιατρική περίπτωση. Πώς το λένε. Πώς να το εξηγήσω, πρε Δημήτρη μου.
1: Μου καταστρέφεται, ας πούμε, το
0: όνειρο.
1: Το σκηνικό που πάω να χτίσω.
2: Πείτε κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, Δημήτρη Κύρκο στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή τη εκπομπή. Καλείτε στο 211-1080-880 για σχόλια, παρατηρήσει, ερωτήσει. Από τι ηλεκτρικέ κουβέρτε μέχρι τα πατίνια που είπε ο Χρυσοχροίδη ξανά ότι θα απαγορευτούν μέχρι 18 ετών. Και θα υπάρξει υποχρεωτική ασφάλιση για όσους νοικιάζουν ενήλικες δηλαδή. Σωστό είναι αυτό.
1: Σωστό είναι και τα δύο είναι σωστά. Γιατί λέγαμε χθες κάτι πρέπει να γίνει εδώ και τώρα.
0: Τα είχε πει βέβαια στα παραπολιτικά χθες. Είπε κάποιες λεπτομέρειες και σήμερα. Το λέμε για να ξέρουμε που ακούμε τις ειδήσεις σε πρώτη φάση. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσουμε. Ευτυχώς που δεν έχουμε έρθει ιδρωμένοι εδώ με τις φανέλες, γιατί χθες είχαν μεγάλη αγωνία στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας για το ποιος θα ιδρώσει τη φανέλα. Εδώ που τα λέμε, βέβαια, έχει ένα δίκιο ο Πρωθυπουργός, γιατί σου λέει: όλοι πρέπει να βάλουμε ένα χεράκι αν θέλουμε να ξανακερδίσουμε. Και δεν γίνεται η μισή να την ιδρώνουμε και η άλλη μισή τίποτα, κολαριστή.
1: Δύο ήταν τα ζητούμενα, επειδή η τόνη ήταν πολύ πιο χαμηλή από τους βουλευτές οι οποίοι εξέφραζαν τις διαφωνίες τους με την κεντρική γραμμή τις προηγούμενες ημέρες και δει εδώ και σε εμάς. Δεν προχώρησαν σε ονομαστικές αναφορές, χαμήλωσαν τους τόνους. Λογικό ήταν. Αυτό που μας έμεινε ήταν η ατάκα που σας είπε η Στέλλα του Πρωθυπουργού και βεβαίως τα υπονοούμενα που για ακόμη μία φορά άφησε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης για τον Νίκο Δένδια.
0: Όχι τα υπονοούμενα, τα ευθέως εννοούμενα.
1: Είναι μία προωθημένη κόντρα, θα έλεγα αυτή. Γιατί σε μία περίοδο που η Νέα Δημοκρατία πράγματι δεν έχει εσωκομματικούς αμφισβητήσεις ισχυρούς εναντί της ηγεσίας Μητσοτάκη. Το να βγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης και να ταχώνει συνέχεια στον Νίκο Δένδια δεν παραπέμπει σε μια κόντρα κορυφής από το μέλλον. Δεν είναι κάτι το. Δεν είναι σαν να πιάνουμε στασίδι.
0: Πάντως ο Δένδιας δεν νομίζω ότι ρίχνει λάδι στη φωτιά.
1: Όχι, ο Γεωργιάδης το κάνει.
0: Για να είμαστε τώρα έτσι, για να λέμε τα του κέσσερα στο κέσσερα.
1: Δηλαδή, ο Άδωνης Γεωργιάδης, αλλά εγώ σε ρωτάω άλλο. Ότι ενώ δεν έχουμε ισοκομματικά ζητήματα, ότι ενώ πάμε για την νίκη, ρε παιδί μου, γιατί δεν ψάχνουμε το δεύτερο, οπότε να βελτιώσουμε το ποσοστό μας, να δούμε τι θα κάνουμε. Αυτή είναι κόντρα από το μέλλον, από την επόμενη μέρα.
0: Γι' αυτό το λέω. Ναι. Είναι μια κόντρα δια πάσα νόσο. Καταλάβατε,
1: δια πάσα νόσο. Άρα λοιπόν, μην λέμε από τη μία ποιοι είναι παρόντες και ποιοι υδρώνουν τη φανέλα και ποιοι είναι παρόντες στα δύσκολα και από την άλλη δημιουργείς κόντρα δια πάσα νόσο όπως είπε η Στέλλα και δει για το μέλλον. Έτσι, δηλαδή θέλω να πω ότι είναι λίγο αντιφατικά αυτά.
0: Ναι. όπως σας είχαμε πει και χθες, ο κύριος Δένδιας απουσίαζε γιατί ήτο στην Πορτογαλία και στη Λισαβόνα και είχε συνάντηση με τον Πορτογάλο ομολογό του. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν ξέρω κατά πόσο ένας υπουργός άμυνας ή ένας υπουργός εξωτερικών θα μπορούσε να βγαίνει στα τηλεοπτικά πάνελ για να συζητά για την ακρίβεια, για τα ταξί, για τα πατίνια, για οτιδήποτε άλλο.
1: Το λέω. Η ακρίβεια είναι από όλη τη κοινωνία.
0: Να πω για ποιο λόγο το λέω. Δεν το λέω ότι είναι υποτιμητικό. Απλώς όταν έχεις δύο τέτοια χαρτοφυλάκια, όπως είναι το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Οικονομικών, το χαρτοφυλάκιο του εξωτερικών, της άμυνας. Δηλαδή περιμένω εγώ από τον Πιερακάκη να κάτσει ο Υπουργός των Οικονομικών να μου αναλύσει αυτή τη στιγμή τι, τα μέτρα που θα πάρει ο κύριος Χρυσοχοίδης ή ο κύριος Κυρανάκης. Στο κομμάτι αυτό θέλω να πω, έτσι.
1: Όχι, αλλά η ακρίβεια είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι βασικό ζητούμενο.
0: Έχουμε. Νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει αρκετούς υπουργούς και αρκετούς βουλευτές για να βγουν να πούνε και γι' αυτά.
1: Συμφωνώ σε αυτό
0: που λες. Υπό την έννοια ότι οι δύο υπουργοί άμυνας και εξωτερικών έχουν μια συγκεκριμένη σχέση.
1: Από την άλλη, δεν μπορείς να παραγνωρίσεις ότι είτε με θετικό είτε με αρνητικό τρόπο, τουλάχιστον για εμάς τους δημοσιογράφους και τους αναλυτές, πράγματι ο Γεωργιάδης, επειδή το θέλει.
0: Καλά.
1: Δηλώνει παρόν, επειδή μου να υπερασπιστεί την κυβέρνηση σε δύσκολες στιγμές. Είναι αλήθεια αυτό.
0: Συμφωνώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι μπορούν να γίνουν σαν τον Γεωργιάδη ή ότι πρέπει να γίνουν σαν τον Γεωργιάδη.
1: Από την άλλη τώρα, επειδή πια θεωρεί ο Γεωργιάδης δύσκολα ζητήματα, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Μα τώρα βεβαίως να είσαι θύμα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων και να βγαίνεις να κάνεις, ας πούμε. Είτε να υπερασπιστείς την κυβερνητική γραμμή, είτε να μιλήσεις γι' αυτό δημοσίως, ενώ δεν έχεις κάνει συγκεκριμένες ενέργειες και πρωτοβουλίες που προβλέπονται και βάσει νόμων, είναι λίγο περίεργο να το κάνεις. Έτσι δεν είναι, δεν ξέρω τώρα.
0: Πάντως, για να το ολοκληρώσουμε αυτό, πέρα από την κριτική που δέχτηκε ο Δένδιας στο Man to Man, υπάρχουν και άλλοι υπουργοί που δεν μιλούν για πράγματα πέραν του χαρτοφυλακίου τους.
1: Πάρα πολύ. Πρώτον και δεύτερον, το να ιδρώσουμε τη φανέλα για να το κλείσουμε και αυτό, φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και για τα στελέχη του Μαξίμου που είχαν βρεθεί και στο επίκεντρο της κριτικής στο προηγούμενο διάστημα, για τον κύριο Σκέρτσο για παράδειγμα, για άλλους εξοκοινοβουλευτικούς οι οποίοι δεν έχουν ιδρώσει τη φανέλα στο πεδίο και στο στίβο της αναζήτησης ψήφου. Ναι, σε κυβερνητικό επίπεδο οι άνθρωποι μπορεί να έχουν δώσει δείγματα γραφής, να περνάνε και όλη την ημέρα της ζωής τους, έτσι. Απλώς επειδή εδώ έρχεται εν όψη εκλογών το παράγον του ποιος θα κατέβει να μαζέψει ψήφο, γι' αυτό και δεν θα πρέπει να γίνεται άφη ψηλού κριτική. Και όπως λέγαμε και με τη Στέλλα πολύ νωρίτερα και στο Μέγκα, στον Ανδρέα και στην Μαρία στο Μέγκα News, ποιο είναι το ζήτημα? Το ζήτημα είναι ότι ανέκρουσαν πρίμναν σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις για αλλαγή του ρόλου του βουλευτή θεσμικά.
0: Ανέκρουσε πρίμναν για...
1: ο Μητσοτάκης.
0: Για να είμαστε ξεκάθαροι. Αυτό είναι μια...
1: Για τα γερμανικά μοντέλα και ούτω καθεξής.
0: Αυτό είναι μια αλλαγή γραμμής που την πιστώνεται ως πρώτος των πρώτων στο κομμάτι αυτό ο Βορύδης και όσοι στοιχήθηκαν γύρω από αυτές τις απόψεις που διατυπώθηκαν ως διαφωνία από τις πρώτες μέρες του Απριλίου. Αν θυμάστε, πριν καν έρθει το Πάσχα. Το λέμε αυτό γιατί ο Μητσοτάκης είπε χθες να ενισχυθεί ο ρόλος του βουλευτή, ενώ το πρώτο διάστημα που είχαν έτσι προκύψει οι δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν πιο... οι τοποθετήσεις του Μητσοτάκη ήταν πιο μαζεμένες, καμία σχέση. Τώρα, να πούμε και δύο κουβέντες ακόμα. Καταρχάς, αν δεν έχετε δει την απογευματινή, πραγματικά σήμερα έχει ένα... έχει ένα πρωτοσέλιδο στο οποίο αποτυπώνεται καρέ-καρέ ό,τι ακριβώς έγινε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αξίζει να το δείτε. Είναι αυτό που λέμε το αφάνκατε, αν το λέω σωστά στα γαλλικά, Θανάση μου.
1: Πολύ σωστά.
0: Των δηλώσεων, από το τι είπε, ας πούμε, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, λέγοντας ότι οι απόντες θα αναλάβουν την ευθύνη της απουσίας τους, έτσι που δεν τον είχαμε, ας πούμε, έτσι, πολύ σχολιάσει, μέχρι αυτά που είπε, για παράδειγμα, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και ο Γιώργος Βλάχος. Ο Βλάχος είπε ότι μας εξαπάτησαν οι καθηγητές, λέει, για τα ομόφυλα, και ο Μαρκόπουλος ότι πρέπει όλοι να κάνουν αυτοκριτική και να κοιταχτούμε στα μάτια.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ της αποκυβματινής.
0: Και βέβαια συντηρούμε και το μέτωπο με την κυρία Κοβέση, να πω.
1: Σαφέστατα.
0: Την οποία, πώς τη χαρακτήρισε χθες ο πρώην υπουργός, ακτιβίστρια δικαστικό. Mm-hmm. Δηλαδή, τώρα εδώ είναι η γραμμή του Άδωνη, εδώ, να το πούμε αυτό. Γιατί ο Άδωνης πρώτος είχε τραβήξει εκεί.
1: Καλά, έδωσε, να πούμε τις προηγούμενες ημέρες, έδωσε σε σχέση με όσα συνέβησαν νωρίτερα και το δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με την αποστολή κλήσεων για κακούργημα σε όσους ελέγχονται για πλημέλημα που έγινε από το λάθος.
0: Αυτό όμως ήταν λάθος της γραμματείας. Δεν ήταν λάθος της Κοβέση, ήταν λάθος της γραμματείας στα δικαστήρια. Okay. Το λέω αυτό. Αν είναι να μου πεις και να το δεχτώ ότι έδωσε δικαίωμα σε αυτά που είπε στους Δελφούς, αυτό
1: και
0: το
1: δύο,
0: ακούω υπό την έννοια βέβαια ότι και η Κοβέση έπρεπε κάπως να απαντήσει στον Άδωνη και στην κόντρα αυτή που είχε προκύψει.
1: Είστε πάρα πολύ ζωηροί με τα μηνύματά σας. Πάμε να διαβάσουμε κάποια πριν πάμε σε διαφημίσεις. Ο Μάνος λέει: καλημέρα, άκουσα ένα μέρος σημερινής ενδιαφέρουσας εκπομπής. Θα ήθελα να μου θυμίσετε το θέμα της εκπομπής και τη λέξη κλειδί.
0: Ποια εκπομπή λέει τώρα.
1: Μήπως λέει την προηγούμενη. Εμάς εμείς τώρα αρχίσαμε.
0: Μήπως δεν εννοεί προλάβει... της Νίκης στην εκπομπή.
1: Το φαντάζομαι. Ο Νίκος λέει γιατί μέσα έχω να προτείνω λέει υπάρχουν στο φαρμακείο κάποια σακουλάκια που μέσα έχουν κουκούτσια από κεράσια. Τα βάζει, λέει, τα ζεσταίνει στο microwave και γίνεται.
0: Τι να πω, παιδιά.
1: Είναι γιατροσόφια αυτό.
0: Εγώ πάντως λέει... πήρα κάτι κρέμες, κάτι άλλων φίλων μου που αντιμετωπίζουν και αυτοί.
1: Ο Γεωργιάδης, όταν ήταν στο λαό, λέει, έβριζε τον Καραμαλία, μη μιλάει γιατί δεν πάθαμε αμνησία και σκοιτάξει που έκανε μπάχαλο την υγεία. Στι δημοσκοπήσει, βέβαια, λέει ο Γεωργιάδης και έχει δίκιο ότι η υγεία για να τα αναγνωρίζουμε όλα. Και εμείς εδώ το έχουμε κάνει έντονη κριτική του Γεωργιάδη, τα ξέρετε. Αλλά παρόλα αυτά, το κομμάτι της υγείας πέφτει όλο και περισσότερο στις δημοσκοπήσεις ως κεντρικό πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Το επικαλείται αυτό ο Γεωργιάδης. Καλά και είναι το επικαλείται. Όσο για το αν έβριζε τον Καραμαλή ή όχι, αυτό το έχει λύσει ιστορία. Από το 2009 που ο Γεωργιάδης, το 2012 μάλλον, που ο Γεωργιάδης πολιτεύεται με τη Νέα Δημοκρατία, παίρνει από τις πρώτες θέσεις, παιδιά. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει στις εκλογές και στον εσωτερικό ανταγωνισμό. Το βρήκατε ελληνικό τραπέζι από το μέλλον, το οποίο δεν είναι μακριά. Το ερώτημα είναι αν θα αλλάξει αρχηγό η Νέα Δημοκρατία πριν τις πρώτες ή τις δεύτερες εκλογές. Η χώρα θα αλλάξει πρωθυπουργό από τις πρώτες, βέβαια. Μπορεί να είναι από την Ουδού που το απέφχομαι, αλλά δεν θα είναι ο Μητσοτάκης. Άμα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, είτε το απέφχεσαι είτε δεν το έφχεσαι, το πιο πιθανό είναι από εκείνη να προέρχεται ο πρωθυπουργός. Και δεν μπορώ να δω πώς αλλάξει ο Μητσοτάκης την παρούσα χρονική στιγμή όταν. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να υποφεληθεί. Όταν θα γίνει μάχη και πιθανή αλληλοεξόντωση με τον Τσίπρα για την δεύτερη θέση. Έτσι, γιατί για αυτό μιλάμε τώρα.
0: Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
1: Και όταν η αντιπολίτευση τα βάζει με τους δημοσκόπους, ότι φταίνει αυτή.
0: Λοιπόν, πάμε. Παιδιά, θα πάμε σε διαφημίσεις. Θα γυρίσουμε μετά με το Θανάση, να σας πούμε κι άλλα. Να σχολιάσουμε τις δύο μετρήσεις που είχαμε χθες, PALS και MRB. Για τον Sky και το Open αντιστοίχως. Θα ακούσουμε τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στους Κουρίδες και στους Ξενάκηδες για τον Beef Δένδια Άδωνη. Και όχι μόνο, βεβαίως. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Λιβανό σε ένα εξαιρετικό βίντεο που έχει κάνει ο Θανάσης. Να μπείτε στο Εφημερίδα να το δείτε. Που είναι και στα πρόσωπα που περιλαμβάνεται, είναι το όνομά του στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και θα πούμε κι άλλα.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
0: Ακούτε Ionian FM.

0: Έτσι ρομαντικά επιστρέψαμε, ερωτικά έρχεται και ωραίο πουσουκού μπροστά μας, καταπληκτικό, είναι και ο καιρός, έτσι, πώς να το πω ρε παιδί μου, ανοιξιάτικος, ωραίος.
1: Δεν είναι ανοιξιάτικος σήμερα.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχει αυτή τη λασποβροχή.
0: Μια χαρά, μαλακή θερμοκρασία.
1: Και αφήστε,
0: καλή δηλαδή,
1: αφήστε,
0: δεν έχει κρύο.
1: Αφήστε, ναι, ελπίζω μαύρο να έχει και ήλιο. Έχει. Αφήστε τα αυτοκίνητα σήμερα, μην τα πλένετε, αφήστε το για αύριο.
0: Αφήστε τα
1: γιατί
0: αυτοκίνητα.
1: Θα ρίξει
0: αφήστε τα πλυντήρια, αφήστε τα μπαλκόνια, από αύριο ξεχυθείτε.
1: Να πούμε βεβαίως ότι αυτό το ραγούδι που ακούσαμε είναι ντουέτο της Μαρινέλλας και του Αντώνη Ρέμου σε μουσική και στίχους του Γιώργου Θεοφάνους. Λοιπόν, να πούμε ότι, κύριε Φουσκίδη μου, μπαίνεις προχθές πήγα.
0: Όχι, την μπαίνεις, της Λίνα σου λέει.
1: Α, μου μπαίνεις προχθές πήγα, λέει, συγγενή στο Δαφνή, με διαταγή του γιατρού της από το Ψήνια.
0: Το ψυχιατρικό νοσοκομείο.
1: Καλά, γιατί λέμε εμείς ότι δεν υπάρχει προβλήματα για την υγεία. Η πρώτη που το αναδεικνύουμε είμαι και ρωτάμε και το Γεωργιάδη. Είπα νωρίτερα ότι επικαλείται ο υπουργός ότι η υγεία έχει πέσει στο δίκτυο, εν πάση περιπτώσει, με τα μεγαλύτερα προβλήματα για εισαγωγή. Μετά από 6 ώρες στο Δαφνί, όπως μας λέει η Λίνα, δεν είχαν κρεβάτι και μόνο 2 γιατροί. Εγώ είμαι πιο καραμαλική από εσένα, όμως αυτοί έχουν εξοντώσει τους φτωχούς. Εγώ δεν είμαι ούτε καραμαλικός, ούτε είμαι γκαντονικός.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Ούτε μητσοθεκικός.
0: Είναι γκαντονικός ο άνθρωπος.
1: Ούτε τίποτα. Λοιπόν,
0: και εγώ φουσκιδική.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: Φουσκίδη, από στραβοκοιμήθηκες. Λέει να κάνουμε ότι δεν καταλάβαμε, εντάξει.
0: Όχι, ρε παιδιά.
1: Και συντοπίτρε λέει: έκανε το παγώνι. Τι να κάνω. Νοέμβρης εκλογές. Δεν διαφωνώ μαζί σας ότι πιο πιθανό είναι να είναι η Νουδουπλώτη. Απλά αναρωτέμε ποιο άλλο κόμμα θα στηρίξει κυβέρνηση πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Να στηρίξει κυβέρνηση Νουδού το αντέχει Μητσοτάκη, δεν νομίζω. Είναι ένα εύλογο επιχείρημα αυτό το οποίο θέτεις. Και συμφωνώ εν πολλής. Αλλά βεβαίως, παιδιά, όλα θα τα δείξουν οι κάλποι. Όλα θα τα δείξει μάλλον η κάλπη. Άλλο ένα ποσοστό 30, άλλο 20, άλλο 25, άλλο 27, άλλο 32. Όλα θα εξαρτηθούν, παιδιά, συμφωνώ σε αυτό που λες, επαναλαμβάνω, αλλά όλα θα εξαρτηθούν από το τι θα δείξει η κάλπη το βράδυ των εκλογών.
0: Τώρα πάντως που λες για την κάλπη.
1: Η Σία Κοσιόνι, όχι, Στέλλα, δεν θα πάρει τη θέση της Σίας Κοσιόνι, θα παραμείνει στο Μέγκα, Κώστα, φίλε, το λέω.
0: Παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε.
1: Τη θέση της κυρίας Κοσιόνι θα πάρει πιθανότητα από ό,τι λένε τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ, η κυρία Λένα Φλιτζάνη. Λοιπόν, ο Χρήστος που είναι στο Sky.
0: Δεν σας τα ανακοινώσουμε εμείς αυτά. Είναι υπάρχουν αρμόδιοι στα κανάλια για να τα ανακοινώνουμε.
1: Χρήστο, συμφωνώ για τη μέση. Αυτό είναι ένα φάρμακο το οποίο, εάν επιτρέπει ο γιατρός, θα μπορούσε. Αυτό βεβαίως το φάρμακο είναι και δια πάσα νόσων και για να ξελαμπικάρουμε κιόλας.
0: Αυτό
1: που
0: είναι.
1: Που υπονοείς, αρκεί να σου επιτρέψει ο γιατρός με τη μέση να το κάνεις. Έτσι
0: και, να μπορούν και δύο πλευρές.
1: Καλημέρα, ακούσα ένα. Το είπαμε του Μάνου το μήνυμα. Τι άλλο έχουμε, μην ξεχάσουμε, μην αφήσουμε κανένα παραπονόμενο. Εννοείται.
0: Δεν θέλουμε να αφήσουμε κανένα παραπονόμενο, αλλά επειδή λέγατε για τις μετρήσεις και είπαμε προ διαφημίσεων ότι θα πούμε για την Μπάλς και την MRB, όχι ότι έχουμε δει στο σκηνικό το δημοσκοπικό κάποια συγκλονιστική, ας πούμε, έτσι, είδηση. Στην Μπάλς, στο 29,5 η Νέα Δημοκρατία με προβάδισμα 15 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, που έτσι μέσα στις άκρες είναι σταθερό. Επίσης, στις 14,3 μονάδες το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας από το ΠΑΣΟΚ δείχνει MRB, 9,5 παίρνει το άλλο κόμμα. Γενικώς είναι διψήφια η διαφορά, προφανώς δηλαδή, της Νέας Δημοκρατίας από το ΠΑΣΟΚ που είναι δεύτερο. Δείχνει βέβαια πώς το πολιτικό σκηνικό μπορεί να επηρεαστεί από τα τρία πιθανά νέα κόμματα Τσίπρας, Καριστιανού, Σαμαράς. Στο ερώτημα, θα ψηφίζατε ένα νέο κόμμα με επικεφαλή στον πρώην πρωθυπουργό Τσίπρα? 9% λέει σίγουρα ναι, 11% μάλλον ναι. Έτσι. Για την κυρία Καριστιανού, στο ίδιο ερώτημα, αν θα την ψηφίζατε, το μάλλον ναι είναι 13%, σίγουρα ναι 8%. Μικρότερα ποσοστά συγκεντρώνει ο κύριος Σαμαράς. Με ναι και μάλλον ναι, 3% και 9% αντιστοίχως.
1: Πολύ χαμηλά τα ποσοστά του κυρίου Σαμαρά. Αντιθέτως, φαίνεται όσο πλησιάζουμε προς ανακοινώσεις για το κόμμα Τσίπρα να αναπτύσσει δυναμική που πιέζει το ΠΑΣΟΚ στη μάχη για την δεύτερη θέση που όπως φαίνεται θα έχουμε. Και φαίνεται να ανακάμπτει και η κυρία Καριστιανού, Στέλλα. Έτσι. Μετά από μία περίοδο κάμψης ξεκάθαρης, φαίνεται να αναπτύσσει και εκείνη μία δυναμική σημαντική. Αξιοπρόσεκτη, εν πάση περιπτώσει. Ο Αλέξανδρος λέει: ενώ οι ποδηλάτες που τρέχουν ανάμεσα σε αυτοκίνητα και δεν σταματάνε στα κόκκινα, και αυτό είναι ένα ζήτημα.
0: Τεράστιο.
1: Πολύ μεγάλο ζήτημα. Αλλά εδώ είναι απανωτά τα πολύ σοβαρά περιστατικά, παιδιά, για τα πατίνια. Ο Γιάννης. Στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, στο αμφιθέατρο του Στρογγυλού Σχολείου, 8.30 ώρα, εξαιρετική συναυλία των παιδιών του 3ου Γυμνασίου Αγίου Δημητρίου. Μην το χάσετε, θα χάσετε πολιτισμό. Είδες, Γιάννη, το είπαμε. Να πάτε όσοι μπορείτε και είστε από την περιοχή εκεί. Λοιπόν, και προχωράμε.
0: Προχωράμε. Λέει ότι το είπε στο Γιώργο το μήνυμα που λέει χιούμορ έκανα παιδιά. Πόπο ξυνήλα. Εμείς παιδιά δεν έχουμε.
1: Για ποιο, πού.
0: Δεν ξέρω, ποια ξυνήλα.
1: Όχι, καμία ζήτηση. Το αντίθετο.
0: Εμείς ξυνοί.
1: Το αντίθετο. Λέμε ότι αν σου τα επιτρέψει ο γιατρός.
0: Αυτό
1: ακριβώς. Αν σου επιτρέψει ο γιατρός.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Και μπορούν και οι δύο πλευρές.
1: Και αυτό το πράγμα βοηθάει.
0: Γενικότερα.
1: Σε πολλές νόσους.
0: Δια πάσα νόσου.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, δεν θέλουμε να σας στεναχωρήσουμε. Να πούμε και ένα στοιχείο που προκύπτει από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Είναι στο 5,4 ο πληθωρισμός για τον Απρίλιο. Πριν από λίγο είχαμε τις ανακοινώσεις. Είναι το υψηλότερο ποσοστό που καταγράφει ο πληθωρισμός από την έναρξη της χρονιάς. Προφανώς ως αποτέλεσμα
1: της ακρίβειας
0: του πολέμου στο Ιράν και όλων αυτών που βλέπουμε γύρω μας.
1: Ένας πόλεμος στο Ιράν που ήρθε και προστέθηκε στο ίδιο.
0: Που ήρθε για 4 μέρες, όπως είχε πει την πρώτη μέρα ο Τραμπ, ότι σε 4 μέρες θα τον λήξω. Όχι. Και εδώ βλέπω να φτάνουμε όχι στο τετράμινο, βλέπω
1: καλά, δεν θα το λύσουμε σε αυτό, αλλά στο ίδιο υπάρχουν πρόβλημα του πληθωρισμού. Ήρθε και προστέθηκε ο πόλεμος και βλέπετε. Τι γίνεται, λοιπόν, κατά τα άλλα.
0: Κατά τα άλλα, πρέπει να πω κάτι για να μην το πω, γιατί το χρωστάμε. Θέλω να ακούσουμε όλοι μαζί. Πριν από λίγη ώρα, τι είπε εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Παύλος Μαρινάκης για αυτή την κόντρα Άδωνη-Δένδια. Πώς τη βλέπει η κυβέρνηση, ρε παιδί μου, επισήμως. Να δούμε τι λένε και οι άνθρωποι, πώς τους φαίνεται.
2: Απολύτως κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Ο κύριος Δένδιας. Την πρώτη τετραετία.
0: Είχαμε τις ανακοινώσεις. Είναι το υψηλότερο ποσοστό που καταγράφει ο πληθωρισμός από την έναρξη της χρονιάς. Προφανώς ως αποτέλεσμα
1: της ακρίβειας.
0: Του πολέμου στο Ιράν και όλων αυτών που βλέπουμε γύρω μας.
1: Ένας πόλεμος στο Ιράν που ήρθε και προστέθηκε στο ίδιο.
0: Που ήρθε για 4 μέρες, όπως είχε πει την πρώτη μέρα ο Τραμπ, ότι σε 4 μέρες θα τον λήξω. Όχι. Και εδώ βλέπω να φτάνουμε όχι στο τετράμινο, βλέπω
1: καλά, δεν θα το λύσουμε σε αυτό, αλλά στο ίδιο υπάρχουν πρόβλημα του πληθωρισμού. Ήρθε και προστέθηκε ο πόλεμος και βλέπετε. Τι γίνεται, λοιπόν, κατά τα άλλα.
0: Κατά τα άλλα, πρέπει να πω κάτι για να μην το πω, γιατί το χρωστάμε. Θέλω να ακούσουμε όλοι μαζί. Πριν από λίγη ώρα, τι είπε εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Παύλος Μαρινάκης για αυτή την κόντρα Άδωνη-Δένδια. Πώς τη βλέπει η κυβέρνηση, ρε παιδί μου, επισήμως. Να δούμε τι λένε και οι άνθρωποι, πώς τους φαίνεται.
2: Απολύτως κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Ο κύριος Δένδιας την πρώτη τετραετία ήταν υπουργός.

0: Πριν από λίγη ώρα, τι είπε εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Παύλος Μαρινάκης για αυτή την κόντρα Άδωνη-Δένδια. Πώς τη βλέπει η κυβέρνηση, ρε παιδί μου, επισήμως, να δούμε τι λένε εκεί οι άνθρωποι, πώς τους φαίνεται.
1: Απολύτως κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Ο κύριος Δένδιας την πρώτη τετραετία ήταν υπουργός εξωτερικών και τώρα είναι υπουργός άμυνας και είναι ένας εκ των βασικών συντελεστών, όπου προώθησε και εκείνος την πολιτική Μητσοτάκη, όπου σε ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει αθρηστικά αυτά τα περίπου 7 χρόνια, όσο δεν κατάφερε ολόκληρες δεκαετίες, χωρίς να υποτιμώ σε καμία περίπτωση την εισφορά κάθε πρωθυπουργού και κάθε υπουργού στην εξωτερική πολιτική, και χωρίς να αμφισβητώ τις προθέσεις όλων των προκατόχων.

0: είπα, έχουμε τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία, αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίζονται καθόλου. Υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το ξύλο και βγαίνουν σαν κανάκι και ρωτάνε για ό,τι μπορεί φανταστεί πλην του χαρτοφυλακίου του, αναλόγω τη επικαιρότητα. Και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη, του βλέπετε, μιλάνε μόνο το χαρτοφυλακίο του. Αυτή είναι το συμφωνήμα πριν με τον δημοσιογράφο. Δεν υπάρχει να πα σε μια συνέντευξη για να με ρωτήσουν για τον απογευμένο, με ρωτήσουν, ξέρω εγώ, για τι υποκλεμμένε, με ρωτήσουν για τίποτα που ζητάνε και ξαφνικά θα το μιλάνε μόνο για το χαρτοφυλάκιο. Άρα αυτό του συμφωνίζει. Πολύ ωραία. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
1: Γλυκούλης, τόσταξε το φαρμάκι, τόσταξε.
2: Να τα λέμε όλα, αλήθεια είναι αυτό.
1: Τόσταξε το φαρμάκι.
2: Να τα λέμε όλα, αλήθεια
1: δεν το
2: είναι
1: αυτό. Το χθεσινό ήθελε να το συνεχίσει σήμερα, είναι φρέσκα τα κουλούρια αυτά, γι' αυτό το λέω.
2: Υπάρχουν υπουργοί που επιδιώκουν να συμφωνήσουν το περιεχόμενο των συνεντευξιών τους. Διαφωνούμε σε αυτό.
1: Και ενίοτε, τι να πω,
2: και ενίοτε και τις υπόλοιπες παρουσίες στο πάνελ. Κορυφαίοι υπουργοί. Σε αυτό έχει δίκιο ο Γεωργιάδης. Άλλο αν το δέχεται ο δημοσιογράφος, δεν το δέχεται. Εμείς, ας πούμε, δεν το δεχόμασταν εδώ. Αλλά λέγαμε θα ρωτήσουμε ό,τι θέλουμε. Οι Δάνες δεν το κάνουν. Διαφωνούμε σε αυτό.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου. Αλλά
2: υπάρχει η προσπάθεια αυτή. Και βούτυρο στο ψωμί του κάθε υπουργού να το ρωτήσει την ατζέντα που θέλει. Την ευνοϊκή για αυτόν. Αλλά εδώ θα ξαναπώ όμως. Βρε, κύριε Γεωργιάδη μου τώρα, τι να πει ο Δένδια, ας πούμε, για τις υποκλοπές. Τι, που είναι ίσεκ των παρακολουθούμενων. Δηλαδή, τι να τον ρωτήσεις και τι να απαντήσει ο άνθρωπος. Αλήθεια τώρα.
1: Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι, τι να τον ρωτήσεις και τι να απαντήσει.
2: Όχι, το καταλαβαίνεις πώς το λέω. Δηλαδή, για την κυβέρνηση καλύτερα είναι άστο να πάνε επικοινωνιακά, ας πούμε.
1: Να πάει στην ευχή.
2: Για την κυβέρνηση, επαναλαμβάνω. Γιατί μετά θα του λέγανε και του κυρίου Δένδια και θα είναι το. Και για τους πάντες. Τους εμπλεκομένους το ερώτημα τι έκανες εσύ από την πλευρά σου αν προέβεις στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες. Έτσι θα δημιουργείται ένα νέο μπάχαλο ενδοκυβερνητικό. Οπότε τι να γινόταν
1: πάντως,
2: αυτό.
1: Να πούμε ένα ντεσού πριν πάμε στα υπόλοιπα. Ότι αν ο αξιότιμος πρωθυπουργός θεωρεί ότι όλα αυτά τα οποία θα τα διαβάσετε στην απογευματινή είναι light, που δηλαδή να είχαμε και τίποτα πιο σοβαρό.
2: Light είναι, ρε Στέλλα.
1: Όντως, εσύ θα να είσαι. Αν ήταν τώρα κυβέρνηση Τσίπρα, θα έλεγε.
2: Όχι, ρε.
1: Μα το ίδιο είναι
2: αυτό. Μα είσαι, γίνει χαμός ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εδώ τώρα είναι γόνιμος ο διάλογος.
2: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Αν ήταν ο Τσίπρα, θα έλεγε αντάρτικο λαφαζάκι.
2: Δεν λέω ότι είναι γόνιμος διάλογος. Και δεν λέω ότι ότι δεν υπήρξαν τοποθετήσεις δημόσιες που αμφισβητούσαν σημαντικά κομμάτια της κεντρικής γραμμής. Στην κοινοβουλευτική ομάδα είσαι καμιά σύραξη εσωκομματική?
1: Τι σύραξη να δω.
2: Πρώτον. Δεύτερον, βλέπεις καμιά αμφισβήτηση του Μητσοτάκη στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και δει προεκλογικά? Όχι. Θυμάσαι παλιά τι γινόταν στη Νέα Δημοκρατία μεταξύ των Δελφίνων? Ο κακός χαμός.
1: Ρε παιδιά,
2: δεν μιλάμε και για μεγάλο κόμμα, δεν μιλάμε για ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είπε ένα ωραίο και ο κύριος Κερίδης. Λέει, ρε παιδιά, βγαίνει και χτυπιέται ο πρωθυπουργός και άλλοι πέντε και οι άλλοι δεν γίνεται να χορεύουν τσάμικο. Τσάμικο, ακούω. Εντάξει, μιλάμε, έχει πάει σε άλλο επίπεδο κατάσταση.
2: Ναι.
1: Απίστευτο, έτσι. Τι να πω, λοιπόν, τώρα θα γυρίσουμε πριν πάμε στη συνέντευξή μας. Επειδή σας είπαμε ότι ο Θανάσης έχει κάνει ένα εξαιρετικό βίντεο με τον κύριο Λιβανό. Ως προς το σκέλος, εντάξει, έχει πει πολλά βέβαια στη συνέντευξη αυτή.
2: Να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Λιβανός, πέραν του ότι μίλησε για την προσωπική του σχέση με τον κύριο Μητσοτάκη, γνωρίζουμε ότι είναι ίσως εκ των κολλητών του Πρωθυπουργού, εκ των πέντε κολλητών του Πρωθυπουργού από το σχολείο. Μίλησε και για την εμπλοκή του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την οποία βεβαίως έγινε και η συνέντευξη.

0: συνέντευξη, δικαιολόγησε γιατί δεν ήθελε ο ίδιος να θέσει αυτόν στη διάθεση της προανακριτικής επιτροπής και βεβαίως έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι είπε για το κομμάτι αυτό.
1: Εγώ τιμώ και θαυμάζω τους πρώην συναδέλφους μου βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και τους 13 που ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι η δραστηριότητα αυτή για την οποία κατηγορούνται εντελώς άδικα όλοι τους και οι 13 είναι μέσα στα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα. Άρα δεν έπρεπε να έχει αρθεί η ασυλία τους. Η γνώμη μου είναι ότι αυτή η ποινική διερεύνηση για τους βουλευτές ήταν λάθος, γιατί όπως σας είπα δεν έχουν κάνει τίποτα το μεμτό. Για μένα δεν έχει γίνει. Εδώ τώρα η Βουλή πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά. Εγώ είμαι κομμάτι της λύσης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα, εάν αποδεχόμουν, μα ήταν πολύ εύκολο, εγώ 7 ώρες κατέθεσα στην Εξεταστική Επιτροπή. Εάν πήγαινα, αν έλεγα εγώ να πάω σε προανακριτική επιτροπή, θα δήλωνα ένοχος. Δεν είμαι ένοχος.
2: Να κάνω εγώ ένα σχόλιο γι' αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
2: Επειδή ο κύριος Λεβανός ήταν μια υπόθεση που συζητήθηκε πολύ και μαζί με την κυρία Ραμπατζή.
0: Ναι, ακριβώς. Είναι οι δύο, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι οι δύο για τους, η περίπτωση των οποίων εμπίπτει στο άρθρο 86. Ναι. Ο νόμος δηλαδή περί ευθύνης υπουργών δεν είναι σαν τους υπόλοιπους βουλευτές των οποίων ήρθε η ασυλία. Εκείνοι έπρεπε να πάνε με το άρθρο 86. Έτσι.
2: Θυμίζω ότι για την κυρία Ραμπατζή, προτού αποφανθεί το Μαξίμου ποια θα είναι η θέση του, η ίδια κυρία Ραμπατζή ζήταγε προανακριτική. Έτσι, το λέμε γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι αλλαγή γραμμής. Είναι οι γραμμές που λέγαμε για τις γραμμές. Έχει σημασία αυτό. Η κυρία Ραμπατζή η ίδια ζητούσε προανακριτική για να πέσει άπλετο φως στην περίπτωσή τους, έτσι, δηλώνοντας έτοιμη να αποδείξει την αθωότητά της. Και μετά όταν έριξε το Μαξίμου άκυρο στην πρόταση του Πασόκ, άλλαξε και εκείνη το τέμπο. Το λέμε γιατί έτσι είναι. Όχι, ξεκάθαρα έτσι.
0: Καλά, εάν ήθελε το Μαξίμου να οδηγηθούμε σε προανακριτική για τα δύο αυτά στελέχη, θα οδηγούμεθα. Θα οδηγούμασταν.
2: Απλώς λέω και τι έχουμε ακούσει από τον κάθε άνθρωπο.
0: Δεν ήθελε
2: έτσι.
0: Το Μαξίμου.
2: Ναι.
0: Για τους βουλευτές ήθελε να έρθει η ασυλία. Δεν ήθελε προανακριτική όπως προβλεπότανε για τους Αραμπατζή και Λιβανό.
2: Εντάξει. Απλώς εγώ λέω τι είπε και ο ένας άνθρωπος, του οποίου το όνομα είναι μες στη δικογραφία. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά βεβαίως. Θα πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Σοφία Βούλτεψη, την πρώην υπουργό, για μια ζωηρή συζήτηση που θα ακολουθήσει, όπως καταλαβαίνετε.
0: Και βουλευτή βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας στο νότιο τομέα της Αθήνας.
2: Γεια σας κυρία Βούλτεψη, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
2: Τι κάνετε?
3: Καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Τι γίνεται με τη φανέλα, υδρώνουμε ή...
3: Εντάξει, για τη δική μου φανέλα.
2: Ω, γιατί όλων, τώρα οι φανέλες θα τσεκαριστούν εδώ πέρα.
3: Δεν ξέρω, η δική μου έχει τσεκαριστεί εδώ και 30 χρόνια πριν βγω βουλευτή.
2: Εσείς πάντως συμφωνείτε με αυτό που είπα συνάδελφό σας πριν από... το βάλαμε πριν από λίγα λεπτά, ο κύριος Γεωργιάδης, ότι υπάρχουν κάποιες ταχύτητες εδώ πέρα και ότι δεν τρέχουμε όλοι με το ίδιο σθένος.
3: Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο είναι γενικότερο. Δηλαδή, εγώ αυτό δεν το έκανα ποτέ. Και όταν ήμουν σε υπουργικό πόστο, έβγαινα και με ανθρώπους που δεν είχαν χρηματίσει υπουργοί, για παράδειγμα. Δηλαδή, δεν επέλεξα. Τώρα, ας πούμε, πάω στην ΕΡΤ. Δεν θα είναι κανένας, από όσο ξέρω, νυν βουλευτής ή πρώην υπουργός ή οτιδήποτε. Όμως αυτό υπάρχει. Δηλαδή υπάρχει και στη δική μας παράταξη, ότι άπαξ και γίνεσαι υπουργός, μιλάς μόνο για τα θέματά σου και δεν μιλάς για γενικότερα, πας μόνος σου. Εδώ υπάρχει στο Πασόκ που είχαν 4 υποψηφίους, οι 3 δεν βγήκαν και αυτοί οι 3 δεν πάνε σε πάνελ, πάνε μόνοι τους. Δηλαδή ή στην αριστερά, ξέρω εγώ. Δεν έχω δει, σπάνια να δω την κυρία Αξιόγλου για παράδειγμα να πάει σε ένα πάνελ με άλλους.
2: Να πω κάτι έτσι, τώρα όμως για
3: γιατί εκεί θέλει μία μάχη. Δηλαδή θέλει να αντιπαραταχθείς με τα επιχειρήματα, να τσαλαθεί.
2: Για να το κλείσουμε όμως όλο αυτό, θεωρείτε εσείς ότι όσοι έλειπαν από τη χθεσινή κοινοβουλευτική ομάδα, ας πούμε, για παράδειγμα, πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη της απουσίας τους?
3: Όχι, αυτό ακούστε. Στο ζήτημα το συγκεκριμένο, επειδή ξέρω τώρα, ξέρουμε όλοι σε ποιον έγινε η αναφορά. Παρότι εγώ με τον Άδωνη γενικά και στα θέματα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και σε όλα τα θέματα ανήκουμε στον
2: τρόπο
3: και συμφωνούμε και τσαλαχωνόμαστε. Υπάρχει μια λεπτή γραμμή που είναι πάντα ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών. Αυτοί από το αξίωμά τους, από τη θέση τους, επειδή ακριβώς οφείλουν να διαφυλάττουν Είναι ο ρόλος τους δηλαδή να διαφυλάττουν την ηρεμία, την ενότητα κτλ. Είναι δύσκολο να βγουν, θα το κάνουν στην προεκλογική περίοδο ως υποψήφοι, αλλά τώρα ο Υπουργός Άμυνας, ακόμη και όταν έρχεται στη Βουλή, θα έχει πιο ύπιους τόνους. Ο Υπουργός Εξωτερικών, όταν έρχεται στη Βουλή, προσπαθεί να κρατά. Είναι δύο υπουργεία ευαίσθητα.
0: Άρα έχει άδικο ο Γεωργιάδης. Από ό,τι λαμβάνουμε, σε ό,τι έχει να κάνει με την κριτική που άσκησε, κυρίως για τον κύριο Νίκο Δένδια.
3: Εγώ δεν μ' αρέσει να κρίνω, γιατί είναι μη κρίνετε ή να μη κριτήσετε.
0: Γιατί για το Δένδια το λέει τώρα, δεν το λέει για τον κύριο Πετρίτη που είναι στην ίδια κατηγορία.
3: Λέω πάντα τη δική μου γνώμη. Η δική μου γνώμη είναι ότι είναι. Ας το πετύχουμε με όλους τους υπόλοιπους, που είναι και εξωκοινοβουλευτικοί. Που εντάξει, και μετά να σκεφτούμε την άμυνα και το εξωτερικό πώς μπορεί.
0: Άρα λέτε και οι εξωκοινοβουλευτικοί πρέπει να θέτουν αυτόν τόσο στην κρίση των πολιτών, όσο και στην κρίση των τηλεθεατών ή των ακροατών, σε ό,τι αφορά τα σημεία της επικαιρότητας.
3: Μα κοιτάξτε, βεβαίως δεν μπορεί να μιλάνε μόνο για το αντικείμενό τους, εκτός αν πούνε ότι εγώ, κοιτάξτε παιδιά, είμαι καθαρός τεχνοκράτης, δεν θα ασχοληθώ με την πολιτική, δεν θα μπω στην αντιπαράθεση. Θα προσφέρω τις υπηρεσίες μου όποτε μου ζητούν στην πατρίδα όσον αφορά το τεχνοκρατικό κομμάτι το οποίο γνωρίζω και υπηρεσίες.
0: Εδώ όμως δίνουν και πολιτική γραμμή. Για παράδειγμα, ήταν και νομιστικό ότι του κυρίου Σκέρτσου ήταν η εισήγηση για τα περί ασυμβίβαστου βουλευτή, υπουργού, για το γερμανικό μοντέλο και ούτω καθεξής.
3: Θα σας πω κάτι για τον κύριο Σκέρτσο. Αυτό πάμε τώρα στο επιτελικό κράτος.
0: Ναι. Μιλάμε για την αφιψηλού κριτική που λέγανε οι συναδελφοί σας αυτό.
3: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Ο Σκέρτσος ασχολείται με ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Βγαίνει, λέει, τη γνώμη του. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνει, γιατί
0: όχι,
3: έτσι κι αλλιώς.
0: Την ενστερνίστηκε τη γνώμη του ο Πρωθυπουργός, με συγχωρείτε, την υιοθέτησε. Αρχικά.
2: Όχι,
0: αρχικά. Ναι, όχι, λέω για να δούμε πώς έγιναν τα πράγματα. Αρχικά την δέχθηκε ο
3: Πρωθυπουργός. Δεν ξέρω τι είναι.
0: Δέχθηκε να τη θέσει σε δημόσια διαβούλευση την συζήτηση αυτή.
3: Αυτό λέω. Μπορώ να πω κάτι. Εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτό. Είναι του Σκέρτσου, το ξέρετε.
0: Αφού έκανε ανάρτηση και σχετική κιόλα, δεν είναι.
3: Εντάξει, μπορεί να συμφώνησε με τον Πρωθυπουργό.
0: Και βγήκαν και οι πέντε συνάδελφοί σας, έτσι. Και τα...
3: Εγώ λέω το εξής, ακούστε. Εγώ λέω το εξής, ότι ο Σκέρτσος και ο κάθε Σκέρτσος που είναι στο επιτελικό κράτος δεν έχει δουλειά με βουλευτές, παρά μόνο αν κάποιος βουλευτής τηλεφωνήσει και πει ότι έχει πρόβλημα με κάποιον υπουργό, ότι τέλος πάντων δεν τον βρίσκει για να του πει ή δεν μπορεί να παρέμβει σε ένα νομοσχέδιο. Ή το επιτελικό κράτος αφορά τους υπουργούς, δεν αφορά τους βουλευτές. Και από όσο ξέρω πράγματι, από το επιτελικό κράτος κανείς δεν έχει σηκώσει τηλέφωνο. Θα μου πεις, δεν έχει πάρει εσένα, αλλά θεωρώ από όσο ξέρω ότι δεν έχει πάρει τηλέφωνο στον βουλευτή, γιατί είναι άλλη δουλειά τους. Τώρα, όσο προς το συγκεκριμένο, εγώ διαφωνώ πλήρως. Εδώ υπάρχουν και βουλευτές που λένε πλήρες ασυλλήβαστο. Γιατί ως καλός, εσείς να το πείτε, να μην το πω εγώ, εξωτερικατζής, έχω ζήσει όλες τις λεγόμενες τεχνοκρατικές κυβερνήσεις και ήταν αυτές που είχαν εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς και βουλευτές από κάτω. Λοιπόν, εντάξει, έχουν πέσει όλες αυτές οι κυβερνήσεις και τι παίρνανε οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί τα νομοσχέδια και από κάτω ήταν οι βουλευτές και λέγανε, αν μπορείς να έρθεις να σηκώσεις εσύ το χεράκι σου, να ψηφίσεις, ψήφισε. Εμείς δεν το ψηφίζουμε. Ναι. Και αυτό τελικά κατέληγε στο να πέφτουν οι κυβερνήσεις.
2: Μάλιστα.
3: Δείτε δηλαδή στην Ιταλία όλες οι τεχνοκρατικές κυβερνήσεις έπεσαν έτσι. Άρα εγώ είμαι, το σχήμα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ καλό. Απλώς θα μπορούσε να μην υπάρχει, ξέρεις, όταν είναι κάποιος ικανός, λες, εντάξει, γιατί να τον αλλάξω. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα καλύτερο rotation, γιατί αυτό το οποίο ανέφεραν είναι ότι κάποιοι είναι μόνιμα υπουργοί. Οπότε
2: άρα λέτε ότι ακόμα και το επιτελικό κράτος, αν χρειαστεί, θα πρέπει να ανασχηματιστεί, όπως ανασχηματίζονται και οι υπόλοιποι.
3: Χωρίς αμφιβολία, μα έχει ανασχηματιστεί. Το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι, το έχω πει και αυτό πολλές φορές, λείπει ένα σύνδεσμος από το επιτελικό κράτος μεταξύ των βουλευτών και των υπουργών. Δηλαδή αυτό
2: λείπει
3: που
2: ο άνθρωπος γέφυρα, λέτε εσείς τώρα.
3: Ναι, λείπει ο άνθρωπος γέφυρα. ο οποίος θα βλέπει και την άλλη πλευρά. Δηλαδή δεν θα είναι, δεν θα, πώς το λένε, δεν θα έχει, καταρχήν θα έχει στεγνώσει, πιστεύω ότι σε αυτή τη δουλειά πρέπει να στεγνώσεις την ψυχή σου, να μην έχεις ούτε φίλους.
0: Ο κύριος Χατζηδάκης δεν μπορεί να τον παίξει αυτό το ρόλο. Θέλω να πω ότι είναι ένας άνθρωπος που είναι, στο Μαξίμου, είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, γνωρίζει τους πάντες μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα και στους κόλπους του
3: στελεχειακού
0: δυναμικού. Δεν μπορεί να επιτελέσει αυτό το ρόλο. Δεν τον αφήνει δηλαδή ο Μητσοτάκης να τον επιτελέσει. Γιατί μιλάει με τους πάντες ο Χατζηδάκης τώρα, ήταν πρόεδρος της ΟΝΕΔ, είναι γέννημα θρέμα της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι και σε επιτελικό κράτος. Δεν τον αφήνω Μητσοτάκη.
3: Όχι, τώρα εγώ μιλάω όταν ξέρω κάτι. Ναι. Δεν έχω τέτοια εμπειρία για να σας την πω.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, δηλαδή, πάμε παρακάτω. Πάμε λίγο στα υπόλοιπα, κυρία Βούλτεψη. Θέλω να μας πείτε, αν κατά τη γνώμη σας η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι εγνωσμένου κύρους, καθόλου σεβαστές οι αποφάσεις της, ή αν είναι πολιτική ακτιβίστρια δικαστικός. Τι από τα δύο τελικώς είναι?
3: Κοιτάξτε, εγώ όπως ξέρετε είμαι η πρώτη που μίλησα γύρω από αυτό το θέμα. Mm-hmm. Εγώ δεν μπορώ να εμπιστευτώ έναν τόσο καινούριο θεσμό, 5 ετών, ο οποίος κατά τη γνώμη μου ξεκίνησε στραβά, γιατί ήθελα για την πρώτη αυτή Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εμείς δεν έχουμε αμφισβητήσει ποτέ ευρωπαϊκούς θεσμούς. Είπαμε ποτέ για τον Όλαφ που όπου θέλει ορμάει και τα ξεσκονίζει όλα? Είπαμε τίποτε για τη Eurojust? Είπαμε τίποτε για τη Europol? Ενοχλήσαμε κανέναν άνθρωπο? Εδώ όμως δεν διαπιστώθηκε μόνο στην Ελλάδα αυτό όπως παρουσιάστηκε. Διαπιστώθηκε σε όλη την Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη διαπιστώθηκε ένα έλλειμμα. Διαπιστώθηκε από το ίδιο το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Και λέω το εξής. Εάν υπάρχει το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο που ελέγχει την Κομισιόν σε ανώτατο επίπεδο δηλαδή, δεν κατάλαβα γιατί δεν θα πω τη γνώμη μου για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί δηλαδή εγώ δεν θα προτιμήσω ένα θεσμό 200 χρόνων όπως είναι ο Άριος Πάγος και θα προτιμήσω ένα θεσμό που δεν έχει αξιολογηθεί ακόμη και θα αξιολογηθεί τον Ιούνιο?
2: Άρα και για σας είναι ακτιβίστρια δικαστικός η κυρία Κοβέση?
3: Για μένα, κοιτάξτε, για μένα η κυρία Κοβέση δεν ξέρει τι θα πει διάκριση εξουσιών.
0: Κάνει πολιτική δηλαδή και χωρίς...
3: Προφανώς, μα και στη χώρα της έκανε. Αυτή τη στιγμή έχει ξαναπέσει η κυβέρνηση στη Ρουμανία. Και όλα αυτά έχουν γίνει ακριβώς επειδή λειτουργήσε με αυτόν τον τρόπο που λειτουργήσε στη Ρουμανία εδώ και χρόνια, αλλά ειδικά τα τελευταία, λειτουργήσε η δικαιοσύνη. Δηλαδή, ο σκοπός της δεν ήταν η δουλειά του εισαγγελέα, δεν είναι να βάλει.
2: Ο σκοπός της ποιος είναι, να ρίξει Μητσοτάκη?
3: Νομίζω ότι αυτό, κοιτάξτε, το κάνει, δεν είναι Μητσοτάκη, το κάνει σε όλες τις χώρες. Η Ιρλανδία δεν δέχτηκε, της είπε ότι οι μέθοδοι σου δεν συμφωνούν με το Σύνταγμά μας, γιατί βασίζεται πάρα πολύ.
2: Τι, ότι θέλει αυτό, να ρίξει εκλεγμένες κυβερνήσεις δηλαδή?
3: Θέλει, νομίζω ότι θεωρεί ότι μπορεί να κυβερνήσει την Ευρώπη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καταργεί τη διάκριση των εξουσιών, δηλαδή όταν ήρθε και είπε δεν είναι αυτό το job description του βουλευτή, δεν έχει κανένα δικαίωμα να το πει. Όπως δεν έχει δικαίωμα, εάν δεν έχουν κατασπαταληθεί ευρωπαϊκοί πόροι, να ασχοληθεί με καμία υπόθεση.
2: Ναι, αλλά έχουν κατασπαταληθεί οι ευρωπαϊκοί πόροι στην υπόθεση.
3: Δεν το ξέρω αυτό, δεν το ξέρω.
2: Τι εννοείτε?
3: Εγώ ξέρω ότι, ξέρω, ακούστε, υπάρχει μια διαφορά την οποία έκανε η Ισπανία. Λέει, η Ευρώπη μας έδωσε τόσα χρήματα για τις μάσκες. Ναι. Εάν κατά την αγορά των μασκών έγινε απάτη και αγοραστήκανε χειρότερες ή καλύτερες ποιότητες, περισσότερες ή λιγότερες, αυτό είναι θέμα δικό μας. Εσείς δεν δώσατε περισσότερα χρήματα. Θα βάλουμε εμείς φυλακή αυτούς που πρέπει να βάλουν, και στον ΟΠΕΚΕΠΕ είχαν τη φυλακή πρωτού έρθει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Λοιπόν, θέλω να πω ότι η Ισπανία τους έδιωξε.
0: Σας ευχαριστούμε, κυρία Βούλτεψη.
3: Στην Ιταλία,
0: λέτε κι εσείς δηλαδή να άρουμε την εμπιστοσύνη μας στο νεοσύστατο αυτό θεσμό, αυτό λέτε?
3: Όχι, να καταλάβει, γιατί τώρα φεύγει.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω τι θα κάνει, ο Θεός σας υποτίθεται. Να καταλάβει ότι δεν θέλουμε συστήματα μυστικών υπηρεσιών που συνδέονται τόσο στενά με τη δικαστική εξουσία.
2: Μάλιστα.
3: Εδώ, καταρχήν, εδώ είχαμε λάθος κλίση.
2: Ναι. Πρέπει να σας χαιρετήσουμε, μας πιέζει ο χρόνος.
3: Αυτό αποτελεί διασπάθηση του ευρωπαϊκού χρήματος.
2: Θα τα ξαναπούμε, κυρία Βούλτεψη.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Χαιρετούμε.
0: Φτάσαμε στο τέλος. Μην ξεχνάτε, παραπολιτικά αύριο, Κυριακάτικη απογευματινή την Κυριακή. Και με αυτό το πολύ ωραίο τραγουδάκι, τι θα ευχηθούμε.
2: Θα σας χαιρετήσουμε. Θα ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά, να περάσετε.
0: Ανανέωσε η εξημέρωση του ραντεβού.
2: Το ραντεβουδάκι μας για αύριο στις 6 παρα 20 για όσοι είστε πολύ πρωινοί. Χαιρετούμε.
0: Μπράβο, Στέλλα!
4: Μπράβο, Στέλλα!
0: Μπράβο, Στέλλα!

0: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
2: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
3: Πράγματι παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
4: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
5: Η μετασεισμική ακολουθία της Ακίνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
6: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει το Αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
1: Ποιος το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
6: Ο κύριος Καστρινός.
1: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
6: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
1: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του Αρκουδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
6: Εγώ αυτό κρίνω.
1: Εμέσως μη σαφώς.
7: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
8: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
9: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
10: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionion FM με βάρκα την ελπίδα.
11: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionion FM ανήκει στους Έλληνες.
12: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
13: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
14: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ionion FM.
15: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
16: Η ώρα είναι 4.
17: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Ακούτε την εκπομπή Ραδιοδιές εκ προμελέτης από το Ιόνιον FM. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τρουμπάκος από το στούντιο στο Μαρούσι. Καλεσμένοι σήμερα δύο, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, υφυπουργός εργασίας. Το πρώτο ημίωρο και παραπάνω θα κρατήσει αυτή η εφόρηση τη ύλη συνέντευξη. Και ένα δεκάλεπτο περίπου ο Γιώργος Καλιακμάνης να μας μιλήσει για το τραγικό λοιπόν θέμα, την απώλεια αυτού του νέου ανθρώπου στην Κρήτη από το χέρι του πατέρα του φίλου του που χάθηκε σε τροχαίο πριν 3 χρόνια. Να πάμε μια μουσική ανάσα και να επανέλθουμε με τον κύριο Καραγκούνη.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Ακούτε την εκπομπή Ραδιουργίες εκ Προμελέτης από το Ιόνιον FM. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τρουμπάκος, από το στούντιο στο Μαρούσι. Ο Υφυπουργός Εργασίας, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Χριστός Ανέστη, θα λέμε ακόμα, έτσι, για 40 μέρες, όπως γνωρίζετε, Υπουργέ.
1: 40 μέρες, οπωσδήποτε, αληθώς ο κύριος.
0: Καλά είστε, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά, καλά. Και εδώ έχουμε τα διάφορα τα οποία τρέχουν.
0: Τρέχουν όπως πάντα. Τρέχουν και είστε και εσείς στις επάλυξεις. Θέλω να ξεκινήσω, Υπουργέ, γιατί είμαι και εγώ και σας είδα και εκεί η αποστολή από την Πεμπτουσία. Ήμουνα την Πέμπτη την προηγούμενη. Γιατί άλλο για ένα ιστορικό γεγονός, πνευματικό εγερτήριο, πνευματικό συναγερμό για το Μεσολόγγι. Από τις ελάχιστες φορές που βγαίνει η εικόνα του Άξιον Εστί έξω από το πρωτάτο του Αγίου Όρους, είσαστε και εσείς εκεί σε κινητικές στιγμές. Μεγάλες στιγμές πνευματικές για την Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, Υπουργέ.
1: Εντάξει, είναι νομίζω μια ιδιαίτερα τιμή για το Μεσολόγγι, για την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Να είναι από τις ελάχιστες φορές που γίνει το Άξιον Εστί, αλήθεια είναι. Όλα τα διαχρονικά είναι μεγάλη τιμή, περίπου ιδιαίτερα τιμή για το Μεσολόγγι, να είναι εκεί, να ευλογεί όλο το Μεσολόγγι, όλη τη Λακανανία. Και βεβαίως είναι χιλιάδες πιστοί που ήδη έχουν έτσι ιδρεύσει να προσκυνήσουν, να πάρουν την ευλογία της εικόνας. Και είχαμε και εγώ την ιδιαίτερα τιμή, αν και έχω προσκυνήσει πολλές φορές το Άξιον Εστί.
0: Ναι, τα ίδια και εγώ έχω ανέβει στο πρωτάτο.
1: Είναι ξεχωριστή ευλογία.
0: Είναι διαφορετικά, γιατί οι στιγμές αυτές τώρα στον κήπο των Ηρών, η εικόνα της Παναγίας ήταν συγκινητικές.
1: Βέβαια, βέβαια. Και είχαμε την ευκαιρία από την πρώτη στιγμή να είμαστε εκεί, να προσκυνήσουμε και βεβαίως να την υποδεχθούμε με τις υπέρλαμπλες τιμές, να υποδεχθούμε την Παναγία, να υποδεχθούμε το Άξιον Εστί. Οπότε νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι εκπληκτικό.
0: Αναχωρεί αύριο τα ξημερώματα η εικόνα από το Μεσολόγγι και το Άγιο Όρος.
1: Σωστά.
0: Πάμε στα άλλα στεκαθημάς, κύριε Υπουργέ, και να πάμε με την κοινοβουλευτική ομάδα που είχατε χθες με τον κύριο Μητσοτάκη. Συζητήσατε αρκετά πράγματα, υπήρχαν διαφωνίες, υπήρχαν θέματα. Η βάση ποια είναι, ο στόχος ποιος είναι πλέον της Νέας Δημοκρατίας?
1: Ναι, η κοινωνική ομάδα προφανώς ανταλλάξαμε νομίζω πολύ δημιουργικές απόψεις χθες στην κοινωνική ομάδα. Ούτως ή άλλως οι συνάδελφοι διαχρονικά εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους σε αυτή την πολύ ιδιαίτερη δημοκρατική διαδικασία, όπως γίνεται κάθε φορά. Ακούστηκαν πολύ σημαντικές προτάσεις, γιατί το βασικό αντικείμενο της κοινωνικής ομάδας είναι να συζητήσουμε για τη θεματική αναθεώρηση και τις προτάσεις που κάνει η παράταξή μας και οι βουλευτές για τη θεματική αναθεώρηση, αλλά και τις παρατηρήσεις βέβαια που έκαναν οι συνάδελφοι. Το έχει πει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάντα μπορεί να υπάρχουν ζητήματα. Τα παράπονα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μπαίνουν κάτω το χαλί. Οι βουλευτές εκφράζουν τις αγωνίες της κοινωνίας, μεταφέρουν τα παράπονα του κόσμου, αλλά μεταφέρουν και τις δικές τους προσλαμβάνουσες για τα ζητήματα. Και αυτό έγινε και χθες. Τέθηκε πολύ ψηλά το ζήτημα της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής του τόπου και προφανώς οι συνάδελφοι αυθόρμητα και σωστά, όπως ξέρετε, αναφέρομαι στις 13 υποθέσεις, έθεσαν τον εαυτό τους ενώπιν της δικαιοσύνης. Όμως υπήρχαν και αρκετοί συνάδελφοι που αξιολογούν ότι ήρθαν δικογραφίες που δεν υπήρχαν στοιχεία, που είναι ανυποστήρικτες. Και πάντα έχοντας στο μυαλό.
0: Και έπεσε η λάσπη, αυτό προφανώς εννοούσαν.
1: Ακριβώς, και έχοντας πίσω στο μυαλό τους και την υπόθεση Νοβάρτης, που θυμάστε τι έγινε. Μπήκαν σε μια κατάκριση πάρα πολλοί συνάδελφοι, τελικά αφοβόθηκαν, έθεσαν στο αρχείο οι υποθέσεις τους. Αλλά όμως η ζημιά η πολιτική έχει γίνει, έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι κρεμάστηκαν στα μανταλάκια για πάρα πολύ καιρό. Οπότε αυτό το οποίο κατά βάση είπαν και χθες στα διάφορα θέματα τα οποία ανέλησαν, πέρα βεβαίως των προτάσεων τους για τη θεματική αναθεώρηση σε πάρα πολλά ζητήματα και για το κράτος δικαίου και για το άρθρο 24 και για το άρθρο 16 που είναι για τα ζητικά πανεπιστήμια και για πάρα πολλά ζητήματα τα οποία έθεσαν, αυτό το οποίο είπανε για το ζήτημα της δικαστικοποίησης, εγώ θα έλεγα, της πολιτικής ζωής του τόπου, που γίνεται, τουλάχιστον εγώ αναφέρομαι στα κόμματα που ζητάνε συνεχώς εξεταστικές επιτροπές και αναπρονακριτικές, έχουν γίνει 4 εξεταστικές και 3 προανακριτικές, να θυμίσω, τα τελευταία χρόνια, έτσι, για να ξέρουμε έτσι που βρισκόμαστε. Και κάποιοι το κάνουν με σύστημα ακριβώς για να μπορέσουν να έχουν το πολιτικό σύστημα, μάλλον να συζητάμε στο δημόσιο διάλογο συνεχώς τέτοιες υποθέσεις. Αυτό το οποίο λοιπόν έθεσαν χθες και οι βουλευτές είναι ότι δεν θέλουν να επαναληφθεί κάτι τέτοιο, ενώ αυτό που έγινε και με την Νοβάρτης, δηλαδή να μπουν σε μια διαδικασία ατέρμονης χρονοβόρας θα έλεγα κατάστασης. Γι' αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός ότι πρέπει γρήγορα να καθαριστούν αυτές οι αποφάσεις. Και ειδικά τώρα που μπαίνουμε στο τελευταίο χρόνο των εκλογών, κλίμα διχασμού, τοξικότητας, εκμετάλλευσης μικροκομματικής και σε ένα περιβάλλον δικαστικοποίησης της πολιτικής ζωής του τόπου, όπως είπα και πριν, αυτό θα πρέπει να αποφευθεί. Και εγώ θα έλεγα και το μεταφέρω πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο και είναι και ένα ζήτημα που απασχολεί και τους συναδέλφους. Ο σεβασμός της δικαιοσύνης για μένα είναι απαραβίαστος και θα πρέπει προφανώς και οι υποθέσεις να καθαρίζονται γρήγορα, διότι μια εκκρεμότητα δικαστική σε πολιτικά πρόσωπα επηρεάζει και τη λαϊκή βούληση. Αλλά από εκεί και πέρα είναι και κάτι αυτονόητο το οποίο πρέπει να υπάρχει. Η νομοθετική και εκτελεστική εξουσία οφείλει να μην εκφράζει κρίση για το έργο της δικαστικής εξουσίας και λειτουργίας. Και στο λέω ένας άνθρωπος που έχω υπηρετήσει στο Υπουργείο.
0: Έχετε μεγάλη εμπειρία στα θέματα αυτά.
1: Άρα είμαι και μάχημος δικηγόρος και δεν το έχω κάνει ποτέ. Δεν έχω κάνει καμία κρίση για απόφαση της δικαιοσύνης. Αλλά από την άλλη, θα πρέπει να συμβαίνει και το αντίθετο. Δηλαδή, η δικαστική εξουσία δεν πρέπει να πολιτικολογεί. Δεν πρέπει να κάνει πολιτικές κρίσεις. Δεν πρέπει να κάνει να καταθέτει απόψεις που μπορούν να αξιολογηθούν ότι είναι μια παρέμβαση στα πολιτικά πράγματα. Αυτό που κάνει η δικαιοσύνη είναι να αξιολογεί ποινικά τις υποθέσεις και να μένει εκεί. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο καθένας θα πρέπει να μείνει στο ρόλο του. Αυτό ήταν το κλίμα της χθεσινής.
0: Υπήρχαν και κάποιες έτσι σπόντες, θα λέγει κανείς, πολιτικές για τον Άδωνη Γεωργιάδη, για τον κύριο Δένδια. Γράφτηκαν αυτές στα site. Υπήρχαν και θέματα επίσης για τους βουλευτές, για το κατά πόσο μπορούν να έχουν ρόλο και οι βουλευτές πέρα από τους υπουργούς και αν τα υπουργεία είναι κλειστά, κύριε Υπουργέ, για τους βουλευτές και για τον κόσμο.
1: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι προφανώς υπήρχαν και συνάδελφοι που έμειναν και λίγο περισσότερο σε διάφορα θέματα, όπως ο κύριος Γιώργιακας Φερρυππίν, που υπήρξε και αυτή την παράθεση πρόσφατα με τον κύριο Ταχιάου και ο Πρωθυπουργός πήρε μια θέση σε αυτό. Δηλαδή είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός στους βουλευτές και στις απόψεις και στα θέματα που μεταφέρουν.
0: Ναι, γιατί έχουν υπάρχει αυτή τώρα το κλίμα στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι είναι και λίγο παραπίσω, δεν τους δίνεται σημασία οι υπουργοί.
1: Ναι, εντάξει, εγώ δεν νομίζω ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι σε μια γενική θα έλεγα προσλαμβάνουσα. Απλά μπορεί να υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός γι' αυτό το ανέφερε, για την υπόθεση, μάλλον για αυτή την θα έλεγα έτσι, ένας έντονος διάλογος που
0: έξερε. Ένας διάλογος, ναι, ο οποίος δείχνει μερικά πράγματα.
1: Δεν άρεσε, ήταν τον ενόχλησε, όπως είπε και ο ίδιος προσωπικά, το ζήτημα αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση και οι συνάδελφοι βουλευτές, προφανώς να καταθέτουμε και τις ερωτήσεις, θα πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας τα γενικότερα δημοσιονομικά και οι εκδικητικές μας δεν γίνονται και σε αυτό το πλαίσιο. Προφανώς και αυτό το καταλαβαίνουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση οι βουλευτές, εμείς είμαστε βουλευτές επαρχίας, μεταφέρουμε και τις αγωνίες
0: του κόσμου,
1: του τόπου, του κόσμου, το τι προτεραιοποιούμε ως έργα να γίνουν. Οπότε εκεί πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη, θα έλεγα, συνεργασία.
0: Γιατί τα ακούτε συνεχώς από τους σχολείους. Κατεβαίνετε συχνά ο καθένας σας στην επαρχία και ακούτε τα παράπονα του κόσμου.
1: Σωστά, σωστά, σωστά. Και αυτό είναι και η δουλειά των βουλευτών. Να μεταφέρει τις αγωνίες και να μεταφέρει και τις προτεραιότητες. Γι' αυτό και μπαίνει και μια πολύ μεγάλη συζήτηση τώρα που έχει να κάνει και βεβαίως και με τις υποθέσεις αυτές που τα έχουν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί πολλοί από τους συναδέλφους απλά μετέφεραν κάποια αιτήματα με την έννοια όχι παρέμβασης το έργο του οποιοδήποτε, ούτε να βγουν παράνομα χρήματα, που μεταφέρανε αιτήματα. Και το ερώτημα που τίθεται είναι νόμιμο αυτό, είναι σωστό, είναι θεσμικά σωστό, πρέπει να γίνεται, να μην γίνεται, να αποκόψουμε κάθε επαφή του βουλευτή με τον πολίτη ή με τη δημόσια διοίκηση. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε τώρα πως πρέπει, είναι ένας ευαίσθητος χειρισμός.
0: Ναι, θέλει και μια διακριτικότητα, θα λέει κανείς, αλλά και πιο έξυπνους χειρισμούς. Από την άλλη, πιστεύω ότι θα κοστίσει, τώρα αναφέρετε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα κοστίσει στην κυβέρνηση το όλο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Αν θα κοστίσει, λέτε.
0: Ναι, θα κοστίσει πολιτικά, ναι.
1: Πολιτικά, κοιτάξτε, τώρα ήδη αξιολογείται πολύ καιρό τώρα. Βέβαια, δημοσκοπήσεις που βλέπω, μάλλον δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία να ενισχύεται, και ειδικά στις τελευταίες. Προφανώς όλα μπορεί να έχουν κόστος. Γι' αυτό σου λένε και οι βουλευτές ότι πρέπει να καθαριστούν γρήγορα υποθέσεις, διότι τρώμε πολιτικά υπό μια έννοια, έχουμε μια πολιτική φθορά από όλο αυτό το ζήτημα ακριβώς. Και οι υποθέσεις δεν ξέρουμε. Οι ίδιοι λένε ότι είναι ανυποστήρικτες. Οι ίδιοι λένε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Μας το κάνανε παλιά με την Οβάρτης. Τελικά οι άνθρωποι αρχιευθύνθηκαν, οι υποθέσεις τους Δεν έγινε τίποτα, συγγνώμη, δεν άκουσε κανένας ποτέ. Και σίγουρα υπήρχε και πολιτική φθορά. Δεν διαφωνώ ότι μπορεί να υπάρχει μια πολιτική φθορά. Γι' αυτό λέμε ότι δεν είναι τόσο εύκολο όταν κατηγορείς βουλευτές που μπορεί αυτό να έχει επιρροή στο πολιτικό κλίμα και στη λαϊκή κυριαρχία και στη λαϊκή βούληση.
0: Και πάει και στον κόσμο όλο αυτό, έτσι.
1: Οπότε πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί σε όλα αυτά τα ζητήματα. Ναι. Ποιους κατηγορούμε, αν υπάρχουν στοιχεία. Και κυρίως να καθαρίζονται αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός, γρήγορα υποθέσεις, γιατί δεν είναι. Όχι ότι διαχωρίζουμε τους ανθρώπους, είτε τους πολίτες, τους απλούς από τους πολιτικούς. Απλά οι πολιτικοί, όταν δέχονται ένα ψόγο, έχει και αντίκρισμα και αντανάκλαση και στη λαϊκή βούληση.
0: Ναι, σωστά.
1: Μπορεί κάποιος να μην ψηφίσει έναν βουλευτή, ακριβώς γιατί θεωρεί ότι επειδή είναι υπό έρευνα, να μην έχει την ίδια πολιτική αποδοχή.
0: Ναι.
1: Οπότε επηρεάζεται η λαϊκή βούληση, όπως προβλέπεται.
0: Επηρεάζεται και μπορεί και ενδεχομένως να είναι και αθώος ο πολιτικός, λέμε τώρα, να έχει βγει.
1: Να συζητηθεί από. Αλλά ποτέ όμως, ξέρετε.
0: Και να έχει χρεωθεί στην πλάτη του και να έχει φάει όλη αυτή τη λάσπη χωρίς λόγο.
1: Η δικαίωση δεν υπάρχει πουθενά μετά, ξέρετε.
0: Σωστό.
1: Δεν ξεχνούν μετά τη δικαίωση, ούτε ένα συγγνώμη δεν λένε. Όπως έγινε, επαναλαμβάνω, στην πόλη Νοβάρτης.
0: Και ξεχνιέται εύκολα μετά έτσι οι ευθύνες που πάνε.
1: Ακριβώς, αλλά σε καμία περίπτωση, και δεν το έχει πει ποτέ η Νέα Δημοκρατία και προς τιμή των συναδέλφων οι οποίοι ζήτησαν ήδη την άρση ασυλία τους, σε καμία περίπτωση δεν θα πούμε όχι σε οποιαδήποτε έρευνα, έτσι. Αλλά αρκεί να υπάρχουν και τα στοιχεία βεβαίως.
0: Τώρα, ο Πρωθυπουργός πώς τον είδατε χθες? Είναι έτοιμος και για τρίτη τετραετία, όπως είπε, να σπάσετε ένα ρεκόρ που δεν το έχει κανένα στην Ελλάδα?
1: Κοιτάξτε τώρα. Εγώ νομίζω, εγώ είμαι πάρα πολύ γενικός αισιόδοξος ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει και τρίτη αυτοδύναμη.
0: Το πιστεύετε αυτό?
1: Το πιστεύω και το 23, βεβαίως μπορεί να ήταν και άλλες συνθήκες, να ήταν το κλίμα λίγο.
0: Ναι, ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
1: Δεν είχαμε, αλλά πάντα υπάρχουν προκλήσεις, έτσι. Εγώ θεωρώ ναι, γιατί δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική.
0: Εσείς μιλάτε για αυτοδύναμη κυβέρνηση τώρα της Νέας Δημοκρατίας?
1: Μιλάω για αυτοδύναμη κυβέρνηση. Γιατί δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική από τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν είναι τυχαίο ότι το δεύτερο κόμμα είναι με υποδιπλάσια δύναμη από τη Νέα Δημοκρατία. Η διαξιωματική αντιπολίτευση έχει μισό και κάτω ποσοστό από ό,τι έχει το πρώτο κόμμα, που είναι η Νέα Δημοκρατία. Και αυτό σημαίνει τα τελευταία 10 χρόνια. Δεν είναι τυχαίο. Πάει να πει ότι ο κόσμος δεν δείχνει ιδιαίτερη εμπιστοσύνη στην εναλλακτική πρόταση.
0: Ναι, αυτό σωστό είναι, όπως το λέτε. Αλλά θα αρχίσουν άλλοι συσχετισμοί, κύριε Υπουργέ, όταν θα δούμε το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, του κυρίου Τσίπρα και της κυρίου Σαμαρά.
1: Σωστό. Εκεί μπορεί να υπάρχει πράγματι.
0: Εκεί θα έχει διαρροές η Νέα Δημοκρατία σε κάποια από αυτά. Εννοώ του κυρίου Χαριστιανού και Σαμαράν κατέβει.
1: Δεν διαφωνώ, αλλά να πω το εξής. Από την άλλη, ξέρετε, ο κόσμος ψηφίζει και το έδειξε και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις και με το κριτήριο της σταθερότητας. Δηλαδή και η τελευταία δημοσκόπηση.
0: Ναι, ένα κόμμα με εγγύηση.
1: Θέλει ένα κόμμα το οποίο, μια παράταξη, μια κυβέρνηση, η οποία σου λέει θα ξέρω τι μου γίνεται, τι θα μου ξημερώσει.
0: Να έχω μια ασφάλεια έτσι, ναι, για θέματα σημαντικά.
1: Οι φόροι μου θα παραμείνουν μικροί, ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, θα υπάρχει πάντα ένα πλαίσιο υποστήριξης των εισοδημάτων, γιατί έχει ζήσει για μένα αυτό το οποίο θα έλεγα φυσάκι το γιαούρτι ο κόσμος, αφού κάει και στο χυλό.
0: Λέτε για την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ τώρα εσείς, έτσι, αυτό προφανώς.
1: 2015 που του τάξαν πάρα πολλά πράγματα και τελικά τίποτα από όλα αυτά, με πολύ ιδιαίτερη πολιτική ορμή τότε ο κ. Τσίπρας, πολύ πιστικός φαίνονταν το 2015, η αλήθεια είναι, αλλά τελικά όταν ήρθαν τα πράγματα στην εφαρμοσμένη πολιτική, όπως λέγεται.
0: Ναι. Αποδείχτηκαν άλλα πράγματα στην πράξη.
1: Ναι, οπότε ο κόσμος τώρα ξέρει ότι είναι και λίγο καχύποπτος με όλα αυτά, δηλαδή λένε κάνουν διάφορες προτάσεις. Τα κόμματα, αλλά δεν τα πολυπιστεύει, ειδικά γιατί ξένα αξιολογεί και προτάσεις πια ο κόσμος. Γι' αυτό βλέπετε ότι στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, αλλά και όποτε είχαμε εκλογές στο προηγούμενο διάστημα, το δεύτερο κόμμα παραμένει πολύ χαμηλά, γιατί φοβάται αυτά που σας λέω.
0: Ναι.
1: Όταν θα έρθει η ώρα της.
0: Απλά θα τα δούμε και λίγο με τους συσχετισμούς που σας είπα πριν. Αν θα έχουν κατέβει ο κύριος Σαμαράς, η κυρία Χαριστιανού που είπε θα κατέβει ακόμα και ο κύριος Τσίπρας που κι αυτός έχει πει θα κάνει.
1: Ναι, αλλά εγώ μπορώ να σας πω ότι αν κατέβει ο κύριος Τσίπρας ή η κυρία Χαριστιανού. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι μια διαφορετική περίπτωση γιατί σίγουρα θα αφαιρέσει.
0: Βέβαια. Από τη Νέα Δημοκρατία θα πάρει κόσμο.
1: Από την άλλη και ο Τσίπρας και η Χαριστιανού. Σίγουρα θα πολυδιασπάσουν ευρύτερα την κεντροαριστερά.
0: Ναι, ένα κομμάτι το οποίο θα γίνει χειρότερο. Πολυδιάσπαστο πλέον. Είναι που είναι.
1: Ακριβώς. Και αυτό, ξέρετε, σωστά το λέτε, πηγαίνοντας προς εκλογές, όταν ο κόσμος καταλάβει ότι αρχίζει να γίνεται μια πολυδιάσπαση γενικά του πολιτικού συστήματος, πάλι θα αναζητήσει.
0: Πάλι θα ζητήσει ασφάλεια και εγγύηση από ένα ακόμα.
1: Οπότε Σωστά το λέτε, είναι νωρίς ακόμα.
0: Είναι νωρίς, είναι λίγο νωρίς. Θα το δούμε εκείνη. Αν και δεν πάμε σε πρόορους, από ό,τι και εσείς ενστερνίζεστε, δεν πάμε σε πρόορους. Θα πάμε κανονικά σε ένα χρόνο σε εκλογές.
1: Στις εκλογές θα έχουμε, ναι, στο τέλος.
0: Πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Θέλω να ρωτήσω και εσάς, γιατί έχετε μεγάλη εμπειρία ως δικηγόρος και ως νομικός. Και είσαστε και στο θέμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κύριε Υπουργέ. Υπάρχουν κάποια θέματα με τους μετανάστες, με το άσυλο και το καθεξής. Να ρωτήσω εσάς που γνωρίζετε, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν παίρνει άσυλο, γιατί πρέπει κυκλοφορεί ελεύθερος στην Ελλάδα?
1: Αυτό γενικώς έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, ακριβώς γιατί δεν υπήρχε ένα καθεστώς του όλοι οι μετανάστες λιάζονται και δεν χρειάζεται να μπει πουθενά τάξη. Αυτό έχει γίνει. Έγινε μια πολύ μεγάλη αλλαγή.
0: Ναι, αλλά και τώρα συμβαίνει. Συνελήφθη ένας άνθρωπος στην Ερυθρέα, ο οποίος έριχνε πέτρες από το Πακιστάν, διανομέας σε γυναίκες, έσπασε τα δόντια μια γυναίκα, στο θώρακα άλλη μία, σε άλλη μια γυναίκα, και αποδείχθηκε ότι το 23 δεν είχε πάρει άσυλο, έχει βγάλει αφημί, έχει αγοράσει μηχανάκι και έχει αλλάξει και το όνομά του. Άρα γιατί να πάρω αυτός, ή πάρω άσυλο ή δεν πάρω, δεν φεύγω από εδώ. Και μάλιστα του λένε ότι και ο Θεός έπρεπε να αποχωρήσει.
1: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι οι επιστροφές είναι ένα δύσκολο πράγμα. Έτσι, γιατί εκεί πρέπει να γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων, αλλά τώρα σε σχέση με το παρελθόν.
0: Όπως... Να πούμε, Υπουργέ, στον κόσμο ότι δεν είναι το χαρτοφυλάκιο το δικό σας, έτσι, όχι, και προς τιμή σας απαντάτε και στα θέματα αυτά.
1: Καταρχήν, απλά δεν ξέρω την περίπτωση τη συγκεκριμένη, τι ακριβώς είχε γίνει σε νομικό καθεστώς. Ξέρω ότι ο Θάνος ο Πλεύρης έχει ζητήσει ήδη την επανεξέταση και ανάκληση πιθανώς του καθεστώτος παραμονής των εμπλεκομένων και στη Κηφισιά και στη Σύμη που έγινε το. Το άλλο περιστατικό.
0: Το σύμνα, η σύμνα είναι με Αιγύπτιους.
1: Με τον Αιγύπτιο. Ακριβώς. Αυτό το έχει ζητήσει. Τώρα, πώς οι συγκεκριμένοι, τι ακριβώς έχει γίνει με τη νομική τους κατάσταση, αυτό δεν μπορώ να το πω. Γι' αυτό και βλέπετε είμαι πάρα πολύ.
0: Ναι, γιατί δεν είναι το Υπουργείο σας θέμα, ναι.
1: Όχι, και δεν ξέρω και τι έχει γίνει.
0: Και τι έχει γίνει.
1: Αν πράγματι δεν πήραν άσυλο και μετά κάναν άλλα χαρτιά, δεν το ξέρω.
0: Πάντως υπάρχει ένα θέμα, κύριε Υπουργέ, που πρέπει να λυθούν προβλήματα. Είναι πολλοί λαθρομετανάστες στην Ελλάδα και δεν ξέρω αν μπορεί η κυβέρνηση να ξέρει πόσοι είναι και πού είναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι ακριβώς και με τα πλέον με τα κέντρα αυτά, στα οποία προχωρήσαμε και είχαμε δεχτεί και μεγάλη κριτική, μαζέψαμε την κατάσταση, έχουμε περιορίσει τις ροές, έχουν αυξηθεί οι επιστροφές. Πίσω στη χώρα, ότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία γιατί τα χαρτιά, ξέρετε, με το που μπαίνουν μέσα στη χώρα παράνομοι, ενώ αναφέρομαι στους παράνομους μετανάστες.
0: Για τους παράνομους μιλάμε, δεν μιλάμε για τους πρόσφυγες που έχουν προσφυγικό προφίλ, ναι.
1: Ναι, σκίζουν τα χαρτιά τους και είναι δύσκολο να βρεις και να κάνεις και την ταυτοποίηση από πού είναι και τι είναι. Αλλά βέβαια έχει μπει μια μεγάλη τάξη, η αλήθεια είναι. Και κυρίως έχουν περιοριστεί οι ροές. Και έτσι θα συνεχίσουμε.
0: Εγώ πιστεύω ότι θέλει να μπει παραπάνω τάξη. Υπουργέ, με συγχωρείτε, υπάρχει πρόβλημα μεγάλο ακόμα. Όχι την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ, όπου τα σύνορα ήταν ανοιχτά, δεν το συζητάμε έτσι.
1: Αλλά ξέρετε ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της διαδικασίας που καλούμαστε τώρα, σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες, επαναλαμβάνω, και σύμφωνα με το δίκαιο, το διεθνές, αλλά κυρίως το κοινοτικό το οποίο εφαρμόζουμε, προφανώς αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση εισρωών που έγιναν κατά εκατοντάδες χιλιάδες, για να μην πω εκατομμύριο που είχε μπει μέσα.
0: Σωστά.
1: Και πρέπει όλα αυτά τώρα να επαναξιολογηθούν. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτοί που δικαιούνται άσυλο θα το πάρουν το άσυλο, αυτό προβλέπει ο νόμος. Αυτοί όμως που έχουν μπει παράνομα στη χώρα πρέπει να επιστρέψουν.
0: Θέλει δουλειά, γιατί πώς θα τους πιάσεις όλους αυτούς? Σας λέω ότι ο συγκεκριμένος ήταν το 23, δεν είχε πάρει άσυλο και έβγαλε αφημί. Είναι ένα θέμα αυτό.
1: Ναι, ναι. Γι' αυτό δεν παίρνω θέση, γιατί το ξέρω αν έχει γίνει έτσι το πράγμα. Αλλά αν έχει γίνει έτσι, είναι ένα θέμα. Πράγματι, να δούμε τι ακριβώς είχε συμβεί. Αλλά επειδή το ξέρω, γι' αυτό δεν.
0: Ναι, πώς έβγαλε αφημί και άλλαξε και όνομα? Δηλαδή, υπάρχει πρόβλημα αν συμβαίνει. Δεν υπάρχει πρόβλημα στο κράτος να βγάζει αφημένας λαθρομετανάστη να μην έχει πάρει άσυλο και να είναι διανομέας?
1: Η μόνη περίπτωση να το έχει κάνει αυτό θα είναι με πλαστά έγγραφα. Έτσι,
0: με πλαστά, σαφώς, αφού αλλάζει το όνομά του με πλαστά.
1: Αυτό πάντα μπορεί να γίνεται. Αυτό πάντα μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε περίπτωση. Έτσι. Αλλά δεν σημαίνει όμως ότι. Ναι, δεν ξέρουμε ούτε την έκταση.
0: Όχι, όχι. Ούτε πόσοι το έχουν κάνει και γιατί είναι ακριβώς.
1: Τώρα, αν έχει κάνει τέτοια παρανομία είναι άλλο θέμα. Ναι. Και προφανώς γι' αυτό λέει και ο Θάνος ο Πλεύρης να δει τι ακριβώς έχει γίνει. Και να προωθήσει σε αυτό το οποίο είπε, δηλαδή ανάκληση του καθεστώτος παραμονής.
0: Ναι.
1: Γιατί με κάποιο τρόπο είναι εδώ πέρα.
0: Σωστά. Ο κόσμος θέλει την ασφάλειά του. Είναι ένα θέμα σημαντικό, η ασφάλεια του κόσμου, κύριε Υπουργέ. Θα το δείτε και στις εκλογές αυτό το θέμα.
1: Σωστά.
0: Θα το δείτε. Πάμε στα δικά σας τώρα αργά, βέβαια, αλλά θέλουμε να πούμε για τα δικά σας, το χαρτοφυλάκιο, το δικό σας. Μία ερώτηση στην αρχή και μετά θα μου πείτε. Κατά πόσο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στήριζονται από την κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ?
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό μέλημα και η μέρημνα που έχει συνολικά η κυβέρνηση και θα εξειδικεύσει και περισσότερο, βέβαια, τις την προσπάθειά της για να κρατηθούν ζωντανές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η αλήθεια είναι, αν δούμε τα αποτελέσματα των τελευταίων ετών, με 570.000 νέες θέσεις εργασίας και με περισσότερες επιχειρήσεις να ανοίγουν από αυτές που κλείνουν, θα μπορούσε αρχικώς κάποιος να πει ότι γίνεται μια σημαντική προσπάθεια και ότι τέλος πάντων είναι μια πολιτική που αποδίδει. Βεβαίως. Λέω ότι λένε τα αποτελέσματα, έτσι.
0: Σωστό.
1: Προφανώς. Από την άλλη, όμως, ξέρουμε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Γι' αυτό βασικό μέλημα είναι να μειώσουμε το μη μισθολογικό κόστος. Δηλαδή, τι να κάνουμε, να μειώσουμε τις ασφαλιστικές φορές. 5,4 ποσοστιαίες μονάδες έχουμε μειώσει, συν μισή ποσοστιαία μονάδα. 1η-1η του 27 θα φτάσουμε στις 5,9 ποσοστιαίες μονάδες μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, μείωσης του μη μισθολογικού κόστους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βέβαια, τι σημαίνει αυτό? Μισή μονάδα κοστίζει στο κράτος 400 εκατομμύρια ευρώ. Για να ξέρουμε, έτσι.
0: Μισή μονάδα.
1: Μισή μονάδα, όχι 5,9. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Σημαίνει ότι προσπαθούμε να βρούμε τρόπο να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις για να, όχι να μην κλείσουν, αλλά να μπορέσουν να προσλαμβάνουν κόσμο, για να μπορέσουν να αυξάνουν τους μισθούς. Γιατί κατά το μισθό που ορίσαμε και του χρόνου θα έχει πάει στα 950 ευρώ, βέβαια περισσότερες τώρα συλλογικές συμβάσεις που βλέπουν μισθούς κατά τους πάνω από 950 ευρώ, αυτό γίνεται γιατί πρέπει να τις κάνουμε βιώσιμες επιχειρήσεις για να μπορούν να κάνουν αυτές τις αυξήσεις. Και μιας και μιλάγαμε πριν για την αντιπολίτευση, όταν έρχεται το Πασόκ και λέει ότι καταθέτει προτάσεις για τετραήμερη εργασία με 32 ώρες και πλήρεις απολαβές, είναι σαν να λες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αν ίσχυε κάτι τέτοιο, ότι πρέπει να κλείσουν όλες. Γιατί αυξάνουν το κόστος των επιχειρήσεων κατά 30% τουλάχιστον. Διότι μια βάρδια που θα μπορούσε να βγει με 8 άτομα, τώρα θα πρέπει να βγει με 12.
0: Αν πάει σε τετράωρη. Αν πάει σε τετραήμερη.
1: Αν πήγαινε σε τετραήμερη με απολαβές κανονικά.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι γίνονται και προτάσεις από το Πασόκ και από την αξιωματική αντιπολίτευση, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή, κόσμο για να μπορέσουν να αυξάνουν τους μισθούς. Γιατί κατά το μισθό που ορίσαμε και του χρόνου θα έχει πάει στα 950 ευρώ, βέβαια περισσότερες τώρα συλλογικές συμβάσεις που βλέπουν μισθούς κατά τους πάνω από 950 ευρώ, αυτό γίνεται γιατί πρέπει να τις κάνουμε βιώσιμες επιχειρήσεις για να μπορούν να κάνουν αυτές τις αυξήσεις. Και μια και μιλάγαμε πριν για την αντιπολίτευση, όταν έρχεται το Πασόκ και λέει ότι καταθέτει προτάσεις για τετραήμερη εργασία με 32 ώρες και πλήρεις απολαβές, είναι σαν να λες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αν ίσχυε κάτι τέτοιο, ότι πρέπει να κλείσουν όλες. Γιατί αυξάνουν το κόστος των επιχειρήσεων κατά 30% τουλάχιστον. Διότι μια βάρδια που θα μπορούσε να βγει με 8 άτομα, τώρα θα πρέπει να βγει με 12.
0: Αν πάει σε τετράωρη. Αν πάει σε τετραήμερη.
1: Αν πήγαινε σε τετραήμερη με απολαβές κανονικά.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι γίνονται και προτάσεις από το Πασόκ και από την αξιωματική αντιπολίτευση, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή, αν γινόταν κάτι

0: 20% τουλάχιστον. Διότι μια βάρδια που θα μπορούσε να βγει με 8 άτομα, τώρα θα πρέπει να βγει με 12.
1: Αν πάει σε τετράωρη. Ναι, ναι. Αν πάει σε τετραήμερη.
0: Αν πήγαινε σε τετραήμερη, με απολαύες κανονικά.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι γίνονται και προτάσεις από το Πασόκ και από την αξιωματική αντιπολίτευση, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή, αν γινόταν κάτι τέτοιο, βγήκε ο Γιώργος Καβαθάς, πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, και είπε ότι αυτό είναι ανεφάρμοστο. Δηλαδή, η ίδια η αγορά που εκπροσωπούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εκατομμύρια, εκατοντάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βγαίνουν και κατακεραυνώνουν το Πασόκ για αυτά που λέει. Όχι ότι δεν μπορεί να γίνει όμως, λέω εγώ και στον Πάκο. Προφανώς και αυτή η πρόταση θα μπορούσε να είναι εφαρμόσιμη και υλοποιήσιμη. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, αν το συμφωνήσουν τα μέρη. Δηλαδή, υπογράφονται πολλές συλλογικές συμβάσεις, εργασίες, κλαδικές, επιχειρησιακές, γιατί ένας κλάδος Φερρυππίν συγκεκριμένος, που μπορεί να είναι στα χρηματοοικονομικά, λέω εγώ, για ένα παράδειγμα, μπορεί, αν θεωρούν ότι με την τεχνητή νοημοσύνη, με τα κέρδη που έχει ένας κλάδος, θα μπορούσε να πάει και σε μια λύση τετραήμερης εργασίας με πλήρες αποδοχές. Γιατί τετραήμερη εργασία, οφείλω να πω ότι υπάρχει, έτσι.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα, επί Χατζηδάκη έχει ψηφιστεί αυτός ο νόμος. Αλλά βεβαίως, όχι τετραήμερη όμως το 8ωρο, τετραήμερη στο 10ωρο. Απλά πολλές γυναίκες δουλεύουν Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και την Παρασκευή, Σαββατο, Κυριακή κάθονται. Οπότε μπορούν να συνδυάσουν τον οικογενειακό με το εργασιακό τους βίο.
1: Σε αυτό δεν αλλάζει ο μισθός.
0: Σε αυτό είναι, όχι, δεν αλλάζει ο μισθός, παραμένει ίδιος, αλλά δεν αλλάζουν οι ώρες. Αυτό που λέει το Πασόκ είναι να έχουμε 32 ώρες και όχι 40. Ποιο είναι τώρα το θέμα? Το θέμα λοιπόν είναι, όταν κατατίθεται προτάσεις, υπάρχει μια σοβαρότητα, να υπάρχει μια μελέτη, να μην γίνονται πρόχειρα. Η αλήθεια είναι ότι στη Γερμανία λειτουργεί πιλωτικά, δηλαδή η τετραήμερη εργασία με 32 ώρες και πλήρες απολαβές. Ξέρετε σε τι ποσοστό των γερμανικών επιχειρήσεων?
1: Πόσο είναι?
0: Στο 0,0001. Δηλαδή, δύο χώρες το κάνουν αυτό.
1: Η Γερμανία και ποια άλλη?
0: Και το Βέλγιο. Το Βέλγιο βέβαια έχει ακριβώς το ίδιο με εμάς. Δηλαδή, έχουν τετραήμερο αλλά δεκάωρο, όπως είμαστε κι εμείς. Η Γερμανία λοιπόν έχει το 0,001 των επιχειρήσεων να έχουν μια τέτοια διαδικασία, πιλωτικά βέβαια. Οπότε, τι θέλω να πω για να τα μαζέψουμε. Εδώ υπάρχει μια δύσκολη εξίσωση. Οι επιχειρήσεις, όπως πολύ σωστά είπατε, που θέλουν μια ιδιαίτερη μέρημνα, και ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για να μπορούν να σταθούν ζωντανές και να μπορούν να πληρώνουν και τους υπαλλήλους και να πληρώνουν και αυξημένους μισθούς όπως πρέπει να γίνεται. Και από την άλλη όμως μην τους πιέσουμε οικονομικά και διαλυθούν. Γι' αυτό και το Πασόκ, ενώ στην αρχή είπε η πρότασή του θα αφορά και τον τουρισμό και τον επισυδισμό, δηλαδή στην ουσία όλη την αγορά, μετά το πήραν πίσω, τώρα λένε για 20 θέσεις, από 20 εργαζομένους και πάνω. Μετά είπαν ότι θα είναι, όχι για τις, θα είναι μόνο για εργασίες διανοητικές, δηλαδή φαντάζομαι θέλω να πω για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, για λογιστές ή για νομικά γραφεία, δεν ξέρω, μάλλον αυτό εννοούν. Λες και οι τεχνίτες και οι οικοδόμοι δεν πρέπει να είναι στο 40ωρο και οι άλλοι να είναι στο 30ωρο. Τέλος πάντων, έχει και ταξικό πρόσημο. Τέλος πάντων, αρχίζουν και μαζεύουν πίσω τις προτάσεις τους. Δηλαδή, αυτό που είπαν στην αρχή, άρχισαν να το μαζεύουν πίσω γιατί κατάλαβαν.
1: Βλέπω ότι υπάρχει αδιέξοδο και δεν μπορεί να γίνει.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να. Δεν είναι τυχαίο ότι και το Πασόκ, ας πούμε, η διαφορά είναι στο μισό και κάτω από την. Και μισό και πάνω από την Δημοκρατία.
1: Και αυτό βολεύει την κυβέρνηση σαφώς.
0: Συγγνώμη.
1: Γι' αυτό και βολεύει την κυβέρνηση, λέω, άμα δεν υπάρχει.
0: Εντάξει, όταν λένε τέτοια πράγματα, είναι νομίζω. Τέλος πάντων, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι, όπως ξέρετε, και ανεργία και απασχόληση πάει καλά. Εμείς, Σαββατοκύριακο, θα είμαστε στο Λονδίνο για το Rebrain, για να μπορέσουμε να φέρουμε πίσω τα νέα τα παιδιά που φύγαν στο εξωτερικό με κίνητρα συγκεκριμένα.
1: Σε αυτό έχει γίνει κάτι, γιατί μου είχατε πει πάλι στην εκπομπή ότι έχει έρθει αρκετός κόσμος, αρκετοί νέοι πίσω.
0: Έγινε πάρα πολλή δουλειά. Περίπου 700.000 φύγανε από την κρίση και μετά, δηλαδή μέσα από την, ενώ από την αρχή της κρίσης έχουν γυρίσει πάνω από 470.000 πίσω. Οπότε,
1: υπάρχει τέτοιο νούμερο, 470.000 πίσω?
0: Ναι, είναι επίσημα στοιχεία της Ελστάτ και της Eurostat. Πέρσι και πρόπερσι είχαμε θετικό ισοζύγιο στην κινητικότητα, δηλαδή όσοι φεύγουν κάθε χρόνο, κάποιοι νέοι μας ή όχι μόνο νέοι, φεύγουν να πάνε δουλέψουν στο εξωτερικό ή να σπουδάσουν να δουλέψουν στο εξωτερικό. Και κάποιοι έρχονται, έτσι. Αυτό είναι ισχύει παντού σε όλες τις χώρες. Πέρσι και πρόπερσι για πρώτη φορά είχαμε θετικό ισοζύγιο σαν χώρα. 20.000 περισσότεροι γύρισαν από αυτούς που έφυγαν. Οπότε γίνεται μια πολύ συγκεκριμένη.
1: Ελπιδοφόρο είναι αυτό που μας λέτε.
0: Πολύ ελπιδοφόρο, βέβαια. Γιατί πλέον υπάρχει αυτό που λέμε

0: το regain. Εμπιστεύονται περισσότεροι από όσοι φεύγουν.
1: Και είναι και συγκοινωνούν τα δοχεία με το δημογραφικό που ξέρω ότι έχετε ιδιαίτερη ευαισθησία.
0: Ναι. Εκεί είναι, αυτή είναι τη μεγάλη πρόκληση για την Ελλάδα και πρέπει να γίνουν και πάρα πολλά πράγματα. Και φορολογικές συντελεστές που έχουν πλέον υπομείνει να συνδεθεί με το δημογραφικό είναι εξαιρετικά κρίσιμο και σημαντικό. Τώρα, υπάρχουν και κάποια άλλα, όσο προλαβαίνω έτσι να σας πω δύο πραγματάκια ακόμα, για το χαρτοφυλάκιο. Εγώ βεβαίως εξειδικεύομαι και στην υγεία και στην ασφάλεια, πέρα από την προστασία της εργασίας και αυτά που συζητήσαμε νωρίτερα. Για πρώτη φορά, και μάλιστα χθες ήταν σημαντικό γιατί παρέδωσαν και η ομάδα εργασίας, η οποία είχαμε συγκροτήσει για τους επαγγελματικούς κινδύνους και για τα κριτήρια για την αναγνώριση των επαγγελματικών ασθενειών στη χώρα, που δυστυχώς υπήρχε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν καταγράφονται επαγγελματικές ασθένειες στην Ελλάδα πολλά χρόνια τώρα, δυστυχώς. Εδώ τι κάναμε, μια ομάδα εργασίας. Παρέδωσε και το, έτσι, χθες παρέδωσε, βέβαια, έχουμε και ανακοινώσει περαιτέρω γιατί θα υπάρξει σχετική υπουργική απόφαση. Με σαφή, αντικειμενικά, επιστημονικά τεκμηριωμένα κριτήρια για την αναγνώριση των επαγγελματικών ασθενειών.
1: Αυτό τι σημαίνει τώρα, να κάνουμε και λίγο να. Ποια πείτε μας.
0: Αυτό σημαίνει ότι δυστυχώς πηγαίνετε εσείς στη δουλειά, χρόνια τώρα, με αυτή πίσω ξύλο, μπορεί να πάθετε κάτι, μια νόσο, η οποία να συνδέεται με τη δουλειά, με την επαγγελματική σας δραστηριότητα, αλλά ποτέ να μην αναγνωρίζετε. Ποτέ να μην αναγγέλλεται. Ποτέ να μην καταγράφεται. Που έχει και ζητήματα μετά. Έχει με οικονομικό αντίκτυπο όλο αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε.
1: Ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις, γνωρίζετε, το έχετε.
0: Και ποτέ, δηλαδή, εσείς μπορεί να έχετε λόγω της επαγγελματικής σας δραστηριότητας, μπορεί να δουλεύετε σε ένα ορυχείο και να χτυπήσω ξύλο, να πάθατε μια ενιαία ασθένεια. Ποτέ δεν αναγνωριζόταν, δεν καταγράφονταν ποτέ. Ή άλλα ζητήματα. Μπορεί να είσαστε στο γραφείο σας και να πάθετε κάποια σχολείωση ή να πάθετε κάτι. Να μην μπαίνω σε περιπτώσεις.
1: Όχι, αλλά παίζουν όλα και το άγχος, το στρες, αυτά παίζουν όλα.
0: Αυτό και άλλο ζήτημα κι αυτό. Και δεν καταγράφονταν ποτέ. Και εμείς τι κάναμε, για πρώτη φορά, καινοτόμα, και πήραμε και την Ευρωπαϊκή Σύσταση, Σύσταση Ευρωπαϊκή, εμείς θα την κάνουμε νόμο πια, και βάζουμε συγκεκριμένα κριτήρια, αντικειμενικά, επιστημονικά, όπως είπα και πριν, για να βοηθήσουμε και τους γιατρούς εργασίας να καταγράφουν τις επαγγελματικές ασθένειες για πρώτη φορά. Και νομίζω ότι είναι κάτι εξαιρετικά κρίσιμο, εξαιρετικά καινοτόμο. Δεν είχε γίνει ποτέ στην Ελλάδα.
1: Όχι, αυτό δεν το έχουμε ξανακούσει, είναι αλήθεια.
0: Και νομίζω ότι είναι, εγώ τη θεωρώ, μια από τις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις που προχωράει και το Υπουργείο Εργασίας. Ακριβώς για να υπάρχει και ένα δίκαιο πλαίσιο και για τους εργαζομένους και για τους εργοδότες.
1: Αυτό τι σημαίνει, ότι μπορεί να αποζημιώνει η.
0: Προφανώς.
1: Αυτό δεν συζητάμε, το αυτό δεν λέτε τώρα.
0: Μα γι' αυτό συζητάμε.
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά ποιος θα το κρίνει όλο αυτό, ο γιατρός προφανώς.
0: Λοιπόν, αυτό λοιπόν, επειδή μέχρι τώρα δεν καταγράφονταν ποτέ, υπάρχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και του ΙΕΦΚΑ που θα το κρίνουν. Αλλά ποιο είναι το θέμα. Το θέμα δεν καταγράφονταν ποτέ οι επαγγελματικές ασθένειες. Και τώρα βάζουμε σαφή κριτήρια για να καταγράφονται οι επαγγελματικές ασθένειες.
1: Όχι, δεν υπήρχε, τώρα το ακούω, έχετε δίκιο.
0: Ακριβώς. Αυτές είναι οι καινοτομίες που φέραμε με το νόμο 5239.
1: Από πότε θα γίνει αυτή η μεταρρύθμιση, Υπουργέ?
0: Αυτή ήδη ξεκινάει. Δηλαδή τώρα θα βγει, σύντομα θα βγει η υπουργική απόφαση. Από τη στιγμή που συγκροτήθηκε η ομάδα την οποία έχουμε αμέσως μετά το νόμο 5239 που περάσαμε, προβλέπαμε αυτή τη διαδικασία. Συναισθήθη η δική ομάδα των εμπειρογνωμόνων, η ομάδα εργασίας δηλαδή που για να προχωρήσει στην.
1: Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, αυτό τώρα που σκέφτεστε.
0: Βεβαίως, υπήρχαν πάρα πολλοί φορείς βέβαια που συνεργάστηκαν σε αυτό. Και θα υπάρξει υπουργική απόφαση άμεσα, σχεδόν γρήγορα, και θα λειτουργήσει. Θα αρχίσουν να λειτουργούν και επιτέλους θα υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο ώστε να αναγνωρίζονται.
1: Και αυτό σωστό είναι, πάρα πολύ σωστό. Και δικαίωμα του εργαζόμενου έτσι να το κάνει, και δεν υπήρχε.
0: Βεβαίως. Δεν είναι δυνατόν για δεκαετίες τώρα μην έχει καταγραφεί μια επαγγελματική ασθένεια.
1: Σωστά. Ναι. Μακάρι να το δούμε και αυτό. Είναι ευχής έργο να γίνει. Κλείνοντας, έχουμε κάτι για τις συντάξεις ή για την κάρτα της εργασίας?
0: Ψηφιακή κάρτα εργασίας, όπως ξέρετε, έχει αποδώσει εξαιρετικά κρίσιμα αποτελέσματα. Γιατί στην ουσία καταγράφει τον πραγματικό χρόνο εργασίας και γιατί επιτέλους πληρώνονται
1: υπερορίες
0: που δεν πληρωνόντουσαν.
1: Να ρωτήσω κάτι, γιατί δεν τα ξέρω, άσχετο, είμαι γι' αυτό και σας έχω στην εκπομπή. Είναι υποχρεωτική για τους εργοδότες όλο αυτό που συζητάμε? Η ψηφιακή κάρτα.
0: Η ψηφιακή κάρτα εργασίας έχει πλέον αφορά 2 εκατομμύρια εργαζομένους. Να θυμίσουμε λίγο πού εφαρμόζεται η ψηφιακή κάρτα εργασία.
1: Ναι, ναι.
0: Βιομηχανία, λιανεμπόριο, τράπεζες, ασφαλιστικές, σούπερ μάρκετ. Τώρα πλέον έγινε επέκταση της κάρτας εργασίας, είναι σε πιλωτική φάση. Είναι στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας, νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό, παραϊατρικά επαγγέλματα, στις τηλεπικοινωνίες, στον καθαρισμό, σε εταιρείες που ασχολούνται με νεύρες εργασίας, σε κομμωτήρια, καθαριστήρια, κέντρα αισθητικής. Εξαπλώνεται αυτή είναι η επέκταση. Εξαπλώνεται πλέον η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε πάρα, πάρα πολλούς τομείς. Με στόχο μέσα στο 26 να καλύψει περίπου το σύνολο της οικονομίας. Είναι εξαιρετικά κρίσιμη, σημαντική μεταρρύθμιση, γιατί επιτέλους προστατεύονται και τα δικαιώματα των εργαζομένων, γιατί ξέρεις πόσο δουλεύει. Μιλάνε κάποιοι για υπερορίες, μιλάνε για 13ωρο. Οι ρίσεις των παρόδων 13ωρο έχουν κάνει χρήσιμο το 0,4% των επιχειρήσεων. Αλλά δεν μας λέγανε παλιά, και το δεν μας λέγανε, το λέω έτσι ρητορικά, πόσο δούλευε ένας εργαζόμενος όταν δεν υπήρχε ψηφιακή κάρτα εργασίας.
1: Σωστά.
0: Γιατί μας έλεγε κανείς ότι όταν δίνανε το ωράριο δεν κλείναν τις πόρτες και συνέχισαν να δουλεύουν μέσα, χωρίς να πληρώνονται.
1: Αυτό ρωτά, το είναι υποχρεωτικό για την εταιρεία.
0: Τώρα είναι βέβαια. Υπάρχει.
1: Και όποιος, η εταιρεία δεν έχει βάλει ψηφιακή κάρτα, τι θα γίνει.
0: Καλά, θα ανέβουν πολύ βαριά τα πρόστιμα από την ανεξάρτητη επιθεώρηση εργασίας. Γιατί πλέον η ανεξάρτητη επιθεώρηση εργασίας λόγω της ψηφιακής κάρτας κάνει και πιο προστατευμένους ελέγχους. Mm-hmm. Μπορεί να έρθει να δει αν δουλεύει ο κύριος Τρουμπάκος και πόσο δουλεύει την επιχείρηση τάδε.
1: Σωστά.
0: Και κάνουν ελέγχους. Και τα πρόστιμα είναι πολύ βαριά.
1: Και αυτό καλό μέτρο είναι και υπέρ του εργαζομένου και παίρνει και τα χρήματα που έχανε από τις υπερορίες και όλα αυτά.
0: Φανταστείτε μια επιχείρηση, για να καταλάβετε γιατί υπάρχει τέτοια συμμόρφωση. Φανταστείτε μια επιχείρηση που να έχει 50-70 εργαζομένους να έχει κάνει παραβίαση του ωραρίου. Τα πρόστιμα θα πάνε σουρευτικά και στους 70 εργαζομένους. Θα είναι τόσο αστρονομικά τα πρόστιμα που αντιλαμβάνεστε θα κλείσει η εταιρεία. Δηλαδή δεν μπορούν πια να μην εφαρμόζουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Γι' αυτό έχουμε και τόσο μεγάλη συμμόρφωση.
1: Μάλιστα.
0: Τόσο ο λόγος.
1: Κύριε Υπουργέ, κλείνοντας, και δύο λόγια για την Τολοκαρνανία, έτσι, γιατί είστε πάρα πολύ συχνά κάτω στους συντοπίτες σας και μιλάτε.
0: Η Τολοκαρνανία, καταρχήν πρέπει να σας πω ότι έχω ξεκινήσει και ένα δίκτυο.
1: Μιλούσα και με τον Γιάννη τον Τριανταφυλάκη την προηγούμενη εκπομπή, να σας πω λίγο, με τον Δήμαρχο Ξηρομέρου και μιλήσαμε για το Πλατιγιάλι. Κάτι είναι στα σκαριά, κάτι πολύ καλό.
0: Είναι καταρχήν πάρα πολλά. Να ξέρετε ότι εγώ προσωπικά πηγαίνω, ήμασταν στον Αστακό πριν από κάποιες μέρες, σε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση και συγκέντρωση που κάναμε εκεί μαζί με τον Γιάννη τον Τριανταφυλάκη, όπου μιλήσαμε για αυτά ακριβώς τα θέματα. Τοπικά, πρώτα ενημέρωση για τα γενικότερα ζητήματα, της οικονομίας και άλλα θέματα και εργασιακά, αλλά τα τοπικά. Τοπικά, πώς πάνε οι επενδύσεις, ποιες είναι οι προκλήσεις, σε τι πράγματα πρέπει να εστιάσουμε, πόσο πρέπει να βοηθήσουμε τους Δήμους. Αυτό λέμε κάθε φορά που έτσι πηγαίνουμε και εξειδικεύουμε και τις προτάσεις μας και τη συνεργασία μας. Μιλήσαμε για τα αγροτικά, ενημερώσαμε τους αγρότες εκεί για διάφορα ζητήματα που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Οπότε, να ξέρετε, κύριε Στουμπάκο, εγώ πέρα από των άλλων επισκέψεων που κάνω, οργανώνω πλέον και θεματικά και συγκεκριμένα σε όλους τους Δήμους της Ετωλακαρνανίας. Ήμουνα στη Βόνιτσα, τώρα στον Αστακό. Θα συνεχίσω σε όλους τους Δήμους, θα μιλάω με τους συμπολίτες, θα κάνουμε τέτοιες ομάδες.
1: Να πάτε και στη γενέτειρά μου, την κατοχή, τη Μοσολογία.
0: Βεβαίως. Μετέπειτα θα πάω και εκεί. Οπότε, με στόχο ακριβώς αυτό. Στον Αστακό, βεβαίως, υπάρχουν πολλές προκλήσεις.
1: Ναι, ναι, μεγάλες προκλήσεις, βεβαίως.
0: Που θα δούμε τώρα στο επόμενο διάστημα τι ακριβώς. Ποια επένδυση θα προχωρήσει, αλλά είναι καλά νέα όλα αυτά. Αλλά και εγώ έτσι προσωπικά θέλω να εγκαινιάσω, το έχω ήδη κάνει τους τελευταίους μήνες. Μιλάω περισσότερο, ενημερώνω, αλλά κυρίως κύριε Στουμπάκο ακούω. Δηλαδή πηγαίνω κατά τόπους και ακούω τους πολίτες για όλα τα θέματα που θέλουν και τους απασχολούν και έχουμε ένα πολύ γόνιμο διάλογο.
1: Μια συνέντευξη εφόλης της ύλης, ήδη έχουμε 35 λεπτά στον αέρα, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ο Υφυπουργός Εργασίας, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, ήταν σήμερα στις ραδιοργίες εκ προμελέτης. Θα τα πούμε πάλι, θα έχουμε την ευκαιρία, κύριε Υπουργέ, και πάλι το αναγνωρίζω γιατί απαντάτε και σε θέματα από άλλα υπουργεία, άλλα χαρτοφυλάκια και αυτό είναι προς τιμήν σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
1: Να είστε καλά. Χαίρετε. Ευχαριστώ.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για τον οικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
0: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
2: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
0: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
3: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
4: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Ακούτε Ιόνιο

0: Ραδιουργίες εκ προμελέτης Ιόνιον FM από το στούντιο στο Μαρούσι, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τρουμπάκος. Ο φίλος μου ο Γιώργος ο Καλιακμάνης είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι στην Κρήτη για το δυστυχώς τραγικό περιστατικό με τον νέο άνθρωπο που χάσε τη ζωή του. Είναι γραμματέας προστασίας του πολίτη στο Πασόκ, αν δεν κάνω λάθος, ο Γιώργος ο Καλιακμάνης. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Δημήτρη, είμαι αναπληρωτής γραμματέας στον τομέα προστασίας του πολίτη του Πασόκ.
0: Του Πασόκ, πολιτεύεσαι με το Πασόκ πλέον, έτσι δεν είναι, να το πούμε και αυτό,
1: ναι,
0: Γιώργο.
1: Ναι, Δημήτρη.
0: Και είσαι στην Κρήτη, Παρασκευή σήμερα Γιώργο, μετά το πραγματικά πάρα πολύ, το τραγικό θλιβερό περιστατικό που έγινε και τον άδικο χαμό ενός νέου παιδιού. Υπάρχουν κάποια θέματα που λένε ότι ευθύνονται και οι αστυνομικοί, Γιώργο, θέλω να μου το ξεδιαλύνεις λίγο αυτό.
1: Δημήτρη, άκουσα να σου πω. Εδώ επί τρία χρόνια από τότε που έγινε το τραγικό δυστύχημα που είχε σαν αποτέλεσμα να φύγει από τη ζωή ο γιος του δράστη, που καθόταν στη διπλανή θέση ο συνοδηγός στο αυτοκίνητο που οδηγούσε το παιδί αυτό που το σκότωσε ο πατέρας του θύματος τότε, γιατί θεώρησε ότι είναι υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του, δείχνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, υπήρξε ένα μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή ποιο ήταν αυτό? Τρία χρόνια αυτός ο άνθρωπος προσπαθούσε να βρει το παιδί αυτό μόνο του για να το σκοτώσει.
0: Τον είχε βρει, τον είχε χτυπήσει.
1: Τον είχε απειλήσει. Δεν ασχολήθηκε κανείς με έναν άνθρωπο, και μιλάω για το δράστη, ο οποίος πήγαινε κάθε βράδυ στο νεκροταφείο, γιατί ήταν ένας πατέρας που έχασε το παιδί του, αλλά κάθε βράδυ στο νεκροταφείο, και καθόταν πολλές ώρες επί τρία χρόνια, που αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος αυτό δεν μπορούσε να το ξεπεράσει, είχε πρόβλημα, και αυτός και η γυναίκα του, που ο ρόλος της γυναίκας του εξετάζεται από την ελληνική αστυνομία, μιας και συνελήφθη κι αυτή ο συνεργός, γιατί καθόταν στο διπλανό κάθισμα όταν ο σύζυγός της συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο του παιδιού, του δολοφονημένου, του θύματος, και κατόπιν βγήκε έξω, μιλάω για τον οδηγό του αυτοκινήτου, τον πατέρα, και άρχισε να πυροβολεί το παιδί που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του. Ένα παιδί που ήταν κολλητός του γιού του, που ήταν φίλοι, και αντί αυτό το παιδί να το αγκαλιάσει και να το ταυτίσει με το παιδί του που έφυγε από τη ζωή, γιατί ήταν, σας είπα, κολλητοί φίλοι, αυτός έψαχνε να το βρει μανιασμένα για να το σκοτώσει. Οι αστυνομικές αρχές έκαναν σε όλες τις περιπτώσεις δικογραφίες. Αν δεν είχαν κάνει δικογραφίες, θα έλεγα ότι έχουν όλη την ευθύνη.
0: Ναι, υπάρχει ένα κενό, ναι.
1: Έκαναν δικογραφίες. Και κάναν και την τελευταία δικογραφία το Φεβρουάριο, αν δεν κάνω λάθος, ή το Μάρτιο του 26, που το παιδί κατήγγειλε τον συγκεκριμένο άνθρωπο ότι παραβίασε τους περιοριστικούς όρους. Είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι για προγενέστερες πράξεις, για απειλές κλπ. Στον δράστη τώρα της δολοφονίας να μην πλησιάζει την οικογένεια του παιδιού και το παιδί.
0: Αυτός την πλησίαζε.
1: Την πλησίαζε, όχι μόνο την πλησίαζε, με τα μανίες. Ο πατέρας του παιδιού, του θύματος, είπε στους δημοσιογράφους ότι κοιμόταν με τις αρβίλες προκειμένου να πάει να παραλάβει το παιδί του όταν σκόλαγε από τη δουλειά, για να μην το σκοτώσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Εδώ εγώ τώρα είμαι απέναντι ακριβώς από ένα μίνι μάρκετ που δούλευε το παιδί.
0: Είσαι στο χωριό τώρα εσύ, έτσι?
1: Είμαι στην Αμουδάρα, στο Ηράκλειο, λίγα μέτρα από εκεί που συνέβη το περιστατικό. Και εδώ απέναντι, από εδώ που κάθομαι τώρα αυτή τη στιγμή, είναι ένα μίνι μάρκετ που δούλευε αυτό το παιδί. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ μου είπε ότι αυτό το παιδί ακόμα και όταν πήγαινε σχολείο, πήγαινε με τη τσάντα τη σχολική στην πλάτη και ερχόταν εδώ στο μίνι μάρκετ για να δουλέψει. Δούλευε μαζί με την αδερφή του. Η αδερφή του, μάλιστα, όταν συνέβη το περιστατικό, ενημερώθηκε από ένα τηλεφώνημα από την κοπέλα του αδερφού της, και πήγε στο σημείο και είδε τον αδερφό της νεκρό, γεμάτο σφαίρες.
0: Γιώργο, να ρωτήσω κάτι. Υπήρχε τρόπος προστασίας του παιδιού και δεν έγινε, υπήρχε κενό.
1: Καταρχήν, κάποιος έπρεπε να ασχοληθεί με αυτούς τους δύο ανθρώπους που φαινόταν ξεκάθαρα ότι δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν το θάνατο του γιού του.
0: Ακριβώς.
1: Μόνο και μόνο το γεγονός ότι πηγαίναν κάθε βράδυ επί 3 χρόνια και κάθονταν στο νεκροταφείο δείχνει ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν θέματα, δεν μπορούσαν να το ξεπεράσουν. Έπρεπε κάποιος να ασχοληθεί με αυτούς. Δεύτερον, η αστυνομία έκανε δικογραφίες. Ενημέρωσε πάρα πολλές φορές τις εισαγγελικές αρχές. Οι εισαγγελικές αρχές έπρεπε να αντιληφθούν ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα. Κάποιος έψαχνε ένα παιδί να το βρει και να το σκοτώσει. Έπρεπε να ενεργήσουν.
0: Α, το γνώριζαν οι εισαγγελικές αρχές ότι υπάρχει θέμα.
1: Από τη στιγμή που σε όλες τις περιπτώσεις έγινε δικογραφία και διαβιβάστηκε στις εισαγγελικές αρχές, αυτό σημαίνει ότι γνώριζαν. Την τελευταία φορά που η αστυνομία ενημέρωσε τον εισαγγελέα ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο δράστης, παραβίασε τους περιοριστικούς όρους, ο εισαγγελέας έδωσε εντολή στην αστυνομία να κάνουν δικογραφία, να την μεταβιβάσουν στον εισαγγελέα, στον ίδιο, και να αφήσουν αυτόν που παραβίασε τους περιοριστικούς όρους ελεύθερο.
0: Μάλιστα.
1: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ έγιναν τραγικά λάθη.
0: Τραγικά λάθη με...
1: Η κατάσταση όλοι φώναζε, τα περιστατικά φώναζαν.
0: Βέβαια, μα τον απείλησε, τον χτύπησε, κάθε μέρα τον απειλούσε.
1: Δεν μπορεί ένα παιδί να ζούσε επί 3 χρόνια καταδιωκόμενο από κάποιον ο οποίος απειλούσε ότι δεν
0: το... Και μάλιστα το έλεγε ότι όπου και να πάω, του λέγανε φύγε από την Κρήτη, όπου και να πάω θα με βρει, θα με σκοτώσουν.
1: Δηλαδή αυτά είναι παράδειγμα.
0: Αυτά είναι ανήκουστα πράγματα.
1: Είναι ανήκουστα.
0: Ανήκουστα.
1: Είναι ανήκουστα. Θα πρέπει να αντιληφθούμε και θα πρέπει να αντιληφθούν όλοι εδώ από την τοπική κοινωνία ότι θα μπορούσε να είναι το δικό τους παιδί.
0: Βέβαια. Έχεις δίκιο σε αυτό όπως το λες τώρα αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να, ναι. Και να τελειώσει εκεί, αν γίνεται. Να μην συνεχιστεί.
1: Ελπίζουμε να τελειώσει εδώ.
0: Να τελειώσει εκεί.
1: Όμως το παιδί αυτό δεν έρχεται πίσω.
0: Δεν έρχεται πίσω. Χάθηκε μια.
1: Περίπτωση.
0: Ένα καλό παιδί από ό,τι μαθαίνουμε. Ένα παιδί.
1: Ένα πολύ καλό παιδί που δούλευε μεροκάματο από μικρό παιδί από τότε που πήγαινε σχολείο.
0: Κρίμα. Πολύ κρίμα.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα τραγικό περιστατικό. Ένα περιστατικό που δείχνει ότι υπάρχει ανεπάρκεια.
0: Ανεπάρκεια, μεγάλη ανεπάρκεια. Γιώργο, και έχεις δίκιο που το θίγεις έτσι. Είναι ανεπάρκεια όλο αυτό. Είναι ανεπάρκεια.
1: Δείχνει ότι υπάρχει ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού.
0: Κρατικού μηχανισμού. Κρίμα.
1: Και πρέπει να δουν ποιοι έκαναν τα λάθη.
0: Γιώργος Καλιακμάνης, θα τα πούμε όταν γυρίσεις από την Κρήτη, Γιώργο, πάλι ούτως ή άλλως στην εκπομπή. Χρειαζόμαστε και για άλλα θέματα, εντάξει, αλλά τώρα επειδή αυτό είναι θέμα επικαιρότητας και είναι με άδικο τρόπο, πολύ τραγικό τρόπο, χάθηκε αυτή ο νέος άνθρωπος, μια νέα ζωή.
1: Να πούμε συλληπιτήρια στην,
0: οικογένειά του. Ναι.
1: Είμαι εδώ για σένα, όποτε με χρειαστείς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Γεια και χαρά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή. Πρώτα ο Θεός, να είσαστε όλες και όλοι καλά. Μείνετε συντονισμένοι στο Ionian FM.

0: ώρα είναι 5.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
5: Be Viral Radio Show.
6: Να παίξω, δε

0: αυτό.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Εδώ πέρα στην αγαπημένη σας παρέα. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και θα είμαστε μαζί για ένα δύο ώρο γεμάτο μουσική, μπρίο, τσαχπενιά και viral θέματα. Παιδιά, είμαστε κοντά στη Eurovision. Έχουμε ανέβει στα στοιχήματα. Φτάνουμε κορυφή. Καταλαβαίνετε. Η διάθεση είναι στο full. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά για να ξεκινήσουμε με αυτά και με άλλα πολλά που σας έχω.

0: το πιο γλυκό με φύση.
1: Πριν μιλήσουμε έτσι για Eurovision και τα λοιπά, γιατί θεωρώ πέρα από νεόλα, εδώ πέρα έχουμε και παλιούς αγαπημένους. Πάμε λίγο για The Rolling Stones. Αγαπημένοι The Rolling Stones, οι οποίοι επιστρέφουν και είχαμε μία αποκλειστική συνέντευξη, έτσι, την οποία θα ήθελα να συζητήσουμε, όπου κάνουν ένα press conference στη Νέα Υόρκη και μας ανακοίνωσαν το νέο τους άλμπουμ Foreign Tongues. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η ανακοίνωση έγινε έτσι με ένα ιδιαίτερο τρόπο, γιατί κάνουν ένα μικρό Q&A, απάντησαν σε πολλά πράγματα που τους είπε ο παρουσιαστής. Η συλλογή των 14 κομματιών έρχεται σε λιγότερο από 3 χρόνια μετά το παγκοσμίως καταξιωμένο βραβευμένο με Grammy Hockey Diamonds, και το οποίο αυτό βρέθηκε στην κορυφή, παιδιά, οπότε θεωρούμε ότι θα βρεθούν και όλα τα άλλα. Το lead single λοιπόν είναι το The In The Stars που θα έρθει, και έχουν εκεί πέρα, αυτό είναι το ιδιαίτερο, πολλές συνεργασίες από τον Robert Smith, τον The Cure, μέχρι τον Chad Smith, τον Red Hot Chili Peppers, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε πραγματάκια να ζήσουμε. Αθηνά, κλείνω στη βαρέα σας λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω για τα της Eurovision, ξέρετε.

back-to-back, επιτυχίες back-to-back και τα νέα με Νατάσα Θεοδωρίδου, η οποία τρεντάρει αυτές τις μέρες στα social media και συγκεκριμένα στο Apple TV, όπου μέσα από πολύ γνωστή σειρά ακούσαμε το τραγούδι Το Περιβόητο. Καταζητείτε, καταζητείτε. Ούτε η ίδια παιδιά δεν το ήξερε. Στο αεροπλάνο το έμαθε και γύρισε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι το οποίο τρεντάρει στα social, όπως και αυτή η είδηση. Η Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Αν καταζητείτε κανείς, μάλλον ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Να φροντίσετε να βάλετε την Νατάσα Θεοδωρίδου να το τραγουδήσει κάπου.

0: Viral Radio Show.
1: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Viral Radio Show.
1: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Το ελαιόλαδο σου έχει αξία. Και στην Bioilis Βασιλόπουλο Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.

0: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα, κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε. Be Viral Radio Show.
7: Έπες

0: αγάπη.
1: Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και φυσικά, παιδιά, σήμερα έχουμε φανταστικό release του άλμπουμ του Απόν για τους fans του. 100 fans λοιπόν θα μαζευτούν να ακούσουν μαζί με τον Απόν πρώτοι από όλου το νέο του άλμπουμ. Και εννοείται, όπως καταλαβαίνετε, να κάνουν και ένα μικρό Q&A. Εκεί πέρα θα είμαστε για να τα συζητήσουμε όλα τη Δευτέρα. Κάτι μου λέει ότι τα αποσπάσματα θα γίνουν trend στο TikTok. Και εγώ θα επιστρέψω σε ελάχιστα λεπτά, γιατί έχω να σας πω πολλά ακόμα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, κρατάω suspense εγώ, παιδιά. Λοιπόν, Eurovision 2026, να πρωτοσυζητήσουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχει γίνει όσον αφορά την ελληνική και την κυπριακή αποστολή. Η Αντιγόνη λοιπόν βρέθηκε στην πρώτη πρόβα, όπου είδαμε και τις τρεις πρώτες φωτογραφίες με ένα φανταστικό φόρεμα. Κωνσταντίνος Τεργίου, παιδιά, έχει κάνει τρομερή δουλειά, ο οποίος είναι ο στυλίστας της. Και ταυτόχρονα ο Αχίλλης έχει κάνει δύο πρόβες, όπου είδαμε και το 30 δευτερόλεπτα βίντεο που περιμέναμε πώς και πώς με την εμφάνισή του. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι φαίνεται ότι εσκεμμένα επιλέξαν το πιο ήρεμο κομμάτι, το πιο έτσι που περιμέναμε, προκειμένου στον πρώτο ημιτελικό να μας ξαφνιάσει ο Αχίλλης. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε, κυρίες και κύριοι. Αφού να κλείνουμε την παρέα σας και περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής σε ελάχιστα λεπτά, αφού ακούσουμε πρώτα τις νούμερα επιτυχίες της πόλης.

0: Be Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market, σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
8: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
9: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή είναι μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
10: Πράγματι παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
11: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
12: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
13: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει στο Αρκούδι να το απομονώσει, να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
8: Ποιος το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
13: Ο κύριος Καστρινός.
8: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
13: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
8: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του Αρκωδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
13: Εγώ αυτό κρίνω.
8: Εμέσως μη σαφώς.
14: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
15: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
16: Be Viral Radio Show.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Καλησπέρα σε όλους, Αθηνά Κλίμ στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Και φυσικά ξέρετε τι περιμένω, τα μηνύματα στο Instagram. Be Viral Radio Show το account μας, αλλά και στο δικό μου Αθηνά Κλίμ. Και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά, γιατί έχουμε να πούμε πολλά.

αν μου μιλήσει για viral αυτές τις μέρες, έχω να σας σχολιάσω πολλά στα social media. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Θα είμαστε λοιπόν παρεούλα για 45 λεπτά περίπου ακόμα. Και θέλω λίγο να μου πείτε τι έχετε έτσι ξεχωρίσει εσείς αυτές τις μέρες. Ο βοηθός του Μιχάλη Χατζηγιάννη, τον οποίο τον ακούσαμε και χθες στο Throwback Thursday μας, είναι ένα τραγούδι που είναι viral. Και μάλιστα πολλοί ανεβάζουν βίντεο μετρώντας τις Κυριακές μέχρι το καλοκαίρι. Το σουρεάλ είναι ότι για το καθένα παιδί το καλοκαίρι ξεκινάει μια διαφορετική μέρα. Κάποτε έχουμε διαφορετική άδεια, έχουμε καθένας, διαφορετικές μέρες σταματάμε δουλειά, μπορεί κάποιος να μην έχει, οπότε καταλαβαίνετε, μην τα κάνετε αυτά, γιατί τηλεταριζόμαστε μερικοί. Anyway, επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά, προς το παρόν δυναμώστε την ένταση.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους, Αθηνά και εμείς την παρέα σας. Το kind reminder σας για να σας θυμίσω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο γιορτάζουμε τις μητέρες μας, η γιορτή της μητέρας την Κυριακή. Ενώ παιδιά συνήθως είναι η πρώτη Κυριακή του Μαΐου και μας μπέρδεψαν. Τέλος πάντων, εμείς θα τη γιορτάζουμε κάθε μέρα τη μαμά μας, παιδιά. Είτε είναι εδώ, είτε είναι μακριά. Εγώ σας το υπενθυμίζω απλά και σας δίνω έτσι και μια πολύ ωραία είδηση, το ότι έχει παρτάξει την ανδοκομική έκθεση Κηφισιάς αν έρθει στην Αθήνα. Με λουλούδια, με πράγματα που αρέσουν στις μαμάδες μας και μπορείτε να κάνετε μια βόλτα. Not sponsored, Αθηνά κλείνει στην παρέα σας, σας το άφησα σε πρόταση, αν και οι περισσότεροι ξέρετε ότι αυτές τις μέρες θα πάνε για τα μπάνια τους.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα

0: από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
1: Ακούτε Ionion FM.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
4: Be Viral Radio Show

μπουζούκια, παιδιά, ελληνικά μπουζούκια. Αυτό είναι το τρέν των ημερών, που δεν ξέρουμε πού θα πάει, παιδιά, ο καθένας. Ακούμε διάφορα, κλείνουν μερικά. Πάντως, σίγουρα έχουμε ένα τέλος εποχής με τον Αντώνη Ρέμο, που θα απέχει, όπως είπε ο ίδιος, για λίγο χρονικό διάστημα από τον Νόξ. Θα κάνει μια συναυλία πολύ μεγάλη στη Θεσσαλονίκη με Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες που θα το συντροφεύσουν. Και ταυτόχρονα έχουμε και τέλος εποχής, γιατί έχει γίνει χαμός με την είδηση ότι αποχωρεί μετά από 20 χρόνια από τον Sky σε 20 χιόνι. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα είναι το τελευταίο της δελτίο. Νομίζω ότι, παιδιά, μετά από αυτό, πραγματικά, αν ακούσω κιόλας ότι. Τι να σας πω. Ότι σταματάει η Έλενα Παπαρίζου να τραγουδάει, πραγματικά πιστεύω εκεί πέρα ότι θα πιστεύω ότι πρέπει να πάρω σύνταξη. Τέλος πάντων, Αθήνα, κλείνει την παρέα σας, λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω. Και φυσικά, μένετε εδώ πέρα για την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας λοιπόν. Φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να χαίρεστε τις μανούλες σας και μέχρι τη Δευτέρα ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομήρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομήρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή, έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της

Η Αλέξια τη δεκαετία του 90 έσπασε κάθε ρεκόρ επιτυχιών. Θεωρήθηκε η πρώτη βασίλισσα της pop και έγινε η μούσα πολλών σημαντικών συνθετών της Ελλάδας. Οι γνώστες της μουσικής την έχουν αποκαλέσει μουσικό χαμελέοντα. Σε όλους τους θεματικούς της δίσκους, η χαρακτηριστική φωνή της αναδεικνύεται άλλοτε με τον δωρικό τρόπο ερμηνείας, έτσι, λιτός, αυστηρός, και άλλοτε με το ζεστό και πλούσιο ηχόχρωμά της, αυτό το σαν καμπάνα βιμπράτο. Ξέρετε εσείς, όλοι τα ξέρετε τα τραγούδια της.

και τραγουδάει και συνθέτει και γράφει στίχους. Η Αλέξια είναι σίγουρα μία διεθνώς αναγνωρισμένη και πολύ βραβευμένη καλλιτέχνης, η οποία και έχει τιμηθεί επανειλημμένα με χρυσούς και πλατινένιους δίσκους και έχει ερμηνεύσει ποικίλα και διαφορετικά μουσικά είδη. Έχοντας διανύσει μια μουσική πορεία 40 ετών και έχοντας καταθέσει 45 ηχογραφημένους δίσκους, η Αλέξια έχει αναπτύξει το δικό της εκλεκτικό μουσικό ύφος και ήχο, βασισμένο πάντα στην αυθεντικότητα. Οι πηγές έμπνευσής της προέρχονται από ένα μεγάλο φάσμα μουσικών ειδών όπως jazz, κλασική μουσική, ηλεκτρονική, πειραματική, αυτοσχεδιασμός, avant-garde και άλλα τέτοια.

Είναι Κύπρια τραγουδίστρια. Γεννήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου του 1964 στην Αμόχωστο της Κύπρου, όπου και έζησε τα παιδικά της χρόνια ως και τον Αύγουστο του 1974, που η τουρκική εισβολή ανάγκασε την οικογένειά της να φύγει στην προσφυγιά. Από μικρή όμως ξεκινάει μαθήματα κλασικού τραγουδιού και πιάνου. Το 1981 έρχεται η πρώτη εμφάνιση της Αλέξιας στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision σε πολύ νεαρή ηλικία ως μέλος του συγκροτήματος Island, που διαγωνίστηκε εκπροσωπώντας βέβαια την Κύπρο και κατάφερε να κερδίσει την 6η θέση με το τραγούδι «Μόνικα» σε μουσική Δόρου Γεωργιάδη και στίχους Σταύρου Σιδερά.

Από το 1981 μέχρι το 1985 σπουδές στο περίφημο κολέγιο Μπέρκλεϊ της Βοστόνης για την Αλέξια, με καθηγητή τον παγκοσμίου φήμης βιμπραφωνίστα Γκάρι Μπάρτον. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της ήταν μέλος μιας γκόσπελ χοροδίας, ενώ στο τελευταίο της έτος προτάθηκε από το ίδιο το πανεπιστήμιο και συμμετείχε σε δύο συναυλίες Τούτσικ Κορία και της Γκέιλ Μωράν, ερμηνεύοντας το 15 λεπτό μουσικό κομμάτι «Hello Brazil».

προσωπικό της phrasing, δηλαδή αυτή η έκφραση και ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύει ένα τραγούδι, το ηχόχρωμα της φωνής της, αλλά και το βιμπράτο της, ενσαρκώνουν βέβαια την ουσία του πρωτοποριακού ήχου της Αλέξιας. Γιατί όταν ερμηνεύει, ερμηνεύει με δεξιοτεχνία τα φωνητικά της άλματα, απίστευτα. Εκτός από τη μεγάλη επιτυχία που έχει εδώ και δεκαετίες η Αλέξια, η οποία βέβαια μασίστησε τη μουσική pop στον ελληνικό κόσμο με το δίσκο της Αλέξια, αυτόν τον δίσκο που πούλησε τα περισσότερα αντίτυπα στην ιστορία της μουσικής στην Ελλάδα, είναι γνωστή και για την ικανότητά της να μεταβαίνει από το ένα ενδιαφέρον μουσικό είδος στο άλλο με μια απίστευτη ευκολία, έμφυτη αλλά και επίκτητη μέσα από διάφορη και συνεχή μελέτη και εξέλιξη. Το άλμπουμ αυτό που κατέγραψε ρεκόρ πωλήσεων για τον πρωτοεμφανιζόμενο καλλιτέχνη ξεπέρασε τα 300.000 αντίτυπα. Με αποτέλεσμα τα τραγούδια, τα κορίτσια ξενυχτάνε και το ξέρω, να γίνουν τεράστιες επιτυχίες.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Ακούτε Ionion FM.

Στο ιστορικό της η Αλέξια προσκλήθηκε από τον θρυλικό συνθέτη και το θησαυρό μας τον Μίκη Θοδωράκη για συνεργασία. Πότε? Όταν ο ίδιος την άκουσε να τραγουδά στο Παναθηναϊκό στάδιο για τα ειδικά του 70χρονα και βέβαια έμεινε έκπληκτος. Στον διπλό δίσκο της Αλέξιας που ακολούθησε το 1998 με τον τίτλο «Αλέξια Μίκης Θοδωράκης», ο Θοδωράκης εμπιστεύτηκε τις μουσικές γνώσεις, την προσέγγιση και τη διεύθυνση μάλιστα της ίδιας της Αλέξιας για να πειραματιστεί με το παραδοσιακό, το κλασικό ήχο της μουσικής, των τραγουδιών του, αλλά και με την πρόσμιξη της κλασικής, της avant-garde και της jazz.

Η Αλέξια συνθέτει μουσική για κινηματογραφικές ταινίες μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ, όπως η ταινία αμερικανικής παραγωγής «Ολύμπια» για τη ζωή και το έργο της βραβευμένης με Όσκαρ Ολυμπίας Δουκάκη. Η φωνή της Αλέξιας επίσης ακούγεται στα soundtracks, σε τηλεοπτικές παραγωγές και σε ταινίες στην Ευρώπη. Επίσης είναι αναγνωρισμένη από το The Recording Academy, τα Grammy Awards για τον δίσκο της Birds Have to Fly ως ο καλύτερος jazz φωνητικός δίσκος. Απίστευτα δεν είναι αυτά που μαθαίνουμε? Απολαμβάνοντας δε και το σεβασμό των συναδέλφων της, έχει συνεργαστεί με ορισμένους από τους σημαντικότερους μουσικούς μας, όπως Μίκης Θοδωράκης, αλλά και ξένους, Τζικ Κορέα όπως είπαμε, Τζον Πατιτούτσι, Στίβι Βόντερ, Τσάκα Καν, Ανδρέας Βολεβάιντερ, Καμάση Ουάσιγκτον, Κώστας Καπνίσης, τη δική μας Ρένα Βλαχοπούλου, Μίλβα, Κάρλο Πόντι, Πίτερ Γκάμπριελ και άλλους πολλούς.

όταν οι δημοσιογράφοι τη ρωτάνε πώς αντιλαμβάνεται την αγάπη του κόσμου που έρχεται και τη σταματά στο δρόμο και της λέει ότι την ακούει από τα παιδικά του χρόνια και άλλα πολλά, εκείνη απαντά: «Εμένα η αγάπη είναι ο σκοπός της ζωής μου και η μουσική που αγαπώ εγώ είναι αγάπη, διότι είναι μουσική που κάνει καλό, θεραπεύει τις ψυχές και εμπνέει. Τουλάχιστον αυτή είναι η πρόθεσή μου και νομίζω και άλλων καλλιτεχνών. Ακόμα και εκείνα τα χρόνια που ξεκινούσα στην Ελλάδα μετά τις σπουδές μου στη Βοστόνη, με τους pop τους δίσκους μου από το 1987, εγώ έτσι σκεφτόμουν την αγάπη».

όσον αφορά το παρελθόν της, πολλές φορές σκεπτόμενη, αναπολύει και λέει: «Ξέρετε παιδιά, πολλές φορές σκέφτομαι πως όλα αυτά που έχω κάνει τα οφείλω στη μικρή Αλέξια, που 10 χρονών έγινε πρόσφυγας και έψαχνε να βρει το σπίτι το οποίο θα ανήκει, μεταφορικά και πραγματικά. Και γι' αυτό έψαχνα και ανακάλυπτα σπίτια, αλλά και εμένα, την ίδια την Αλέξια». Φοβερά δεν είναι αυτά που είπε.

Για πολλούς από εμάς η Αλέξια αποτελεί μεγάλο μέρος των παιδικών μας χρόνων. Μέσα από τα pop τραγούδια της, αλλά και αυτή την αθωότητα που εξέπεμπαν. Γιατί όμως στην εποχή μας τη ρωτάνε θεωρούμε εμπορικό το φθηνό? Στην εποχή μας τα ΜΜΕ αλλά και οι εταιρείες δίσκων θεοποιούν τα μέτρια. Εμπορικός όμως ουσιαστικά είναι ο Μότσαρτ, εμπορική είναι η Κάλλας, εμπορικές είναι οι μουσικές του 30, η Billie Holiday. Αυτά είναι τα πραγματικά εμπορικά. Και αυτοί που λένε δεν ακούν jazz, ας σκεφτούν κάτι. Το «Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου» που γνωρίζει όλη η Ελλάδα πως είναι ένα καθαρό jazz κομμάτι, τι ήταν όταν το άκουγαν? Jazz. Απλά δεν αφήνουν τον κόσμο να μάθει τι είναι jazz. Ούτε τα σχολεία μαθαίνουν, ούτε τα ΜΜΕ. Στις παλιές εποχές, αυτοί που είχαν εταιρείες δίσκων αγαπούσαν τη μουσική. Αυτή είναι η διαφορά με σήμερα. Αυτά από την Αλέξια και από εμένα, που την αγαπώ πάρα πολύ και μου θυμίζει παλιά, αθώα χρόνια. Γεια σας από μένα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε. Diamonds
6: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
8: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
7: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
11: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
12: Ακούτε Ionion FM.
13: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Να είμαστε και εμείς εδώ. Ο Θανάσης Καραβέλας είναι στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών. Την παρέα σας γενικότερα, μία ακόμα εκπομπή μέσα στην εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Και ο μήνας μπήκε, παιδιά. Ήρθε ο Μάιος, ούτε το καταλάβαμε, ούτε ξέρουμε τι μας γίνεται. Θα έρθει, δεν θα έρθει, θα έρθει το καλοκαίρι. Έχω την εντύπωση ότι οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερα των συνηθισμένων και πρέπει, αν και κάπου μου φαίνεται ότι το είδα, το διάβασα, ότι είναι στα χαμηλά της γενικώς για εδώ και αρκετά χρόνια, από το 20 έχουμε ίσως τις χαμηλότερες θερμοκρασίες από τα τελευταία χρόνια. Κάπως έτσι μου φαίνεται ότι το διάβασα, αν το διάβασα και σωστά. Εμείς είμαστε εδώ για τις δύο επόμενες ώρες, θα είμαστε παρεούλα και πάμε να ξεκινήσουμε.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Όπως κάνουμε πάντα στο ξεκίνημα, σας λέω τους τρόπους επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μου μέσα από τα social media. Γκαραβέλα Θανάσης με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο Facebook. Και εκεί μπορείτε να μου στείλετε το δικό σας μήνυμα. Περιμένω τα μηνύματά σας.

Λοιπόν, θα πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα σας γυρίσω, θα γυρίσω και όταν γυρίσω τι έχω για ζήλια σε άλλο επίπεδο και για μια κυρία η οποία κρεμάστηκε από το φορτηγό του άντρα της για να τον πιάσει να την απατά, παρακαλώ. Θα είναι η είδηση που θα ξεκινήσει τη σημερινή μας εκπομπή ακριβώς μόλις επιστρέψουμε από το break.

Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα

Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας.

0: εμπιστεύεσαι τη γεύση Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για τον οικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
4: Τι λέει ρε αυτός?
5: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
4: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
2: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
5: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
2: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
6: Listen now. Ionian FM will make you scream on the top of your lungs for more music.
7: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
8: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
7: Την ανάγκη για βοήθεια.
8: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
7: 210-9647-577 www.somateioermis.gr.
8: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
9: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Δεν ξέρουμε αν ήταν Δευτέρα ή Τρίτη. Πάντως η ζήλια έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Κρεμάστηκε, λέει, από το φορτηγό του άνδρα της για να τον πιάσει να τον απατά. Εντοπίστηκε λοιπόν γυναίκα να κρέμεται από το φορτηγό του συζύγου της για να τον πιάσει να τον απατά. Και οι οδηγοί, λέει, έμειναν άναυδοι. Η γυναίκα λοιπόν που υποψιαζόταν ότι ο σύζυγός της ήταν άπιστος έφτασε στα άκρα για να τον πιάσει από αυτοφόρο, προκαλώντας σοκ στους υπόλοιπους οδηγούς και τις αρχές της Βόρειας Κίνας. Η τροχιά δέχτηκε δεκάδες κλήσεις, λέει, από ευρώτητους οδηγούς που ανέφεραν ότι μία γυναίκα κρέμεται από το πίσω μέρος ενός κινούμενου φορτηγού. Οι αρχές έσπευσαν στο σημείο και επιβεβαίωσαν τις αναφορές, βλέποντας τη γυναίκα να κρέμεται από τις μεταλλικές ράδους του οχήματος εν κινήσει. Όπως αποδείχτηκε αργότερα, η αιτία πίσω από αυτό το επικίνδυνο εγχείρημα δεν ήταν άλλη από την παθολογική ζήλια που είχε. Πεπισμένη λοιπόν ότι ο άντρας της είχε ερωτική σχέση, αποφάσισε να τον ακολουθήσει κρυφά όταν εκείνος έφυγε από το σπίτι το βράδυ. Τη στιγμή που εκείνος επιβιβαζόταν στο φορτηγό του, εκείνη γλίστρησε έξω από το σπίτι και γραπώθηκε από το πίσω μέρος του οχήματος. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα στάθηκε απίστευτα τυχερή αφού έμεινε ζωντανή, καθώς αν ο σύζυγός της είχε αναπτύξει μεγαλύτερη ταχύτητα ή αν ο δρόμος είχε λακκούβες, θα μπορούσε να είχε πέσει και να χτυπήσει, να σκοτωθεί. Η περιπέτεια της γυναίκας, την οποία τα κινέζικα μέσα ταυτοποίησαν ως η κυρία Γιου, κατέληξε να κοστίσει στο σύζυγό της ένα πρόστιμο περίπου 29 δολαρίων και την αφαίρεση 3 βαθμών από το δίπλωμά του, επειδή δεν έλεγξε, λέει, σωστά το όχημά του πριν ξεκινήσει. Σωστό, σωστό αυτό που λέει. Ψάξε ρε φίλε, μπορεί να είναι κρυμμένη κάπου. Τι να πω.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

Υπενθυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μου μέσα από τα social media, Καραβέλα Θανάσης με λατινικούς χαρακτήρες, στο Instagram και στο Facebook. Και εκεί θα μου στείλετε το δικό σας μήνυμα. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Ιωάννα, γεια σου Νίκο, γεια σου, γεια σας όλους, γεια σε όλους θέλω να πω. Όλοι, ευχαριστώ πολύ για τα υπέροχα, μοναδικά μηνύματά σας.

γλιτώνεις την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις.

Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψω για την δεύτερη μας ώρα. Έχουμε ακόμα μία ώρα με πολύ πολύ μουσική και πάρα πολλές ειδήσεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
1: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
4: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
3: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991, στο Λούκι.

Μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Ο Θανάσης Καραβέλας είναι πίσω από το μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών, την παρέα σας γενικότερα. Περιμένω και άλλα δικά σας μηνύματα. Μπροστά μας έχουμε μία ώρα με πολλή μουσική και ειδήσεις όπως αυτή που θα έρθει σε λίγα λεπτά.

Για πάμε τώρα σε μία είδηση που μας έρχεται από το Λονδίνο. Μάζεψε, λέει, 126 κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα σε 7 μήνες και δεν πλήρωσε ούτε μία. Ο βασιλιάς λοιπόν των παραβάσεων έγινε ένας οδηγός στο Λονδίνο, καθώς πήρε 126 κλήσεις σε 7 μήνες και δεν πλήρωσε ούτε μία, πιστεύοντας πως είχε βρει το τέλειο κόλπο. Ο 39χρονος οδηγός από το Λονδίνο βρίσκεται αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη, έχοντας συγκεντρώσει το απίστευτο νούμερο των 126 κλήσεων για υπερβολική ταχύτητα μόλις σε 7 μήνες. Ο κάτοικος στο δυτικό Λονδίνο, Τζίμι, φέρεται να χρησιμοποιήσει μια συστηματική μέθοδος για να αποφεύγει τις κυρώσεις. Σύμφωνα με τις Βρετανικές αρχές, κάθε φορά που το όχημά του καταγραφόταν από τα ραντάρ ταχύτητας της πρωτεύουσας μεταξύ Φεβρουαρίου και Αυγούστου του 2024, ο ίδιος παρήχε ψευδή προσωπικά στοιχεία. Η τακτική αυτή μετέτρεψε μια σειρά από τρεχές παρεμβάσεις σε ποινικό αδίκημα, καθώς πλέον κατηγορείται για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης. Στις 14 Απριλίου εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου, όπου δήλωσε αθώος για την κύρια κατηγορία της παρεμπόδισης του έργου των αρχών. Παρά τα αυτά, παραδέχτηκε ότι απέκρυψε από την ασφαλιστική του εταιρεία προηγούμενες καταδίκες, γεγονός που επιβαρύνει τη θέση του. Ο οδηγός που αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, η δίκη του ορίστηκε για τον Σεπτέμβριο του 30, με τις αρχές να επιδιώκουν μία απόφαση που θα λειτουργήσει ως παραδειγματισμός για τη χρήση πλαστών στοιχείων. Το περιστατικό, λέει, αυτό φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις παράνομες μεθόδους που επιστρατεύουν οδηγοί παγκοσμίως για να τυφλώσουν τα ραντάρ από τηλεχειριζόμενα συστήματα που σκοτεινιάζουν την πινακίδα, που συμβαίνει στην Αμερική, μέχρι τα περιβόητα, λέει, φύλλα μαγνήτες που καλύπτουν ψηφία. Η εφευρετικότητα των παραβατών, λέει, δεν έχει όρια. Ωστόσο, η αστυνομία προειδοποιεί ότι τέτοιου είδους αστεία κοστίζουν πάρα πολύ ακριβά, παρακαλώ.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και το τρίτο μέρος της εκπομπής με το πολύ πολύ όμορφο το τραγούδι του Αντώνη Ρόιμου, ένα τραγούδι που μας θύμισε τα παλιά, μια τραγουδάρα το Δευτέρα. Κάπως έτσι πάμε για το και μισή και επιστροφή για την τελική μας ευθεία, τέταρτο και τελευταίο μέρος.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε τον νόστιμο.
0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε τον νόστιμα.

0: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
1: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

Μπήκαμε στην τελική μας ευθεία, τέταρτο και τελευταίο μέρος. Πάντο Θανάση Γκαραβέλα στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών, την παρέα σας γενικότερα. Να σας υπενθυμίσω ότι αν θέλετε να μου στείλετε το δικό σας μήνυμα, θα το κάνετε μέσα από τα social media Γκαραβέλα Θανάσης με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο Facebook, και εκεί θα μου στείλετε το μήνυμά σας.

Θα πάμε και δικά την τελευταία μας είδηση πριν κλείσουμε την εκπομπή μας. Το μεγαλύτερο ξενοδοχείο στον κόσμο, θα σας πω τώρα για το μεγαλύτερο ξενοδοχείο στον κόσμο, διαθέτει πάνω από 7.000 δωμάτια και έχει, λέει, πάντα 90% πληρότητα. Το μεγαλύτερο λοιπόν ξενοδοχείο στον κόσμο βρίσκεται στη Μαλαισία, διαθέτει πάνω από 7.000 δωμάτια και το κυριότερο, λέει, είναι δεν απευθύνεται σε πλούσιο. Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ του μεγαλύτερου ξενοδοχείου στο πλανήτη με 7.351 λειτουργικά δωμάτια, παρακαλώ, κατανεμημένα σε δύο γιγαντιαίους πύργους. Όταν εγκαινιέστηκε το 2006, διέθετε μόλις 6.118. Το 2008 έχασε τον τίτλο του από ένα ξενοδοχείο στο Las Vegas, το οποίο επεκτάθηκε, λέει, στα 7.128 δωμάτια. Ωστόσο, με την ολοκλήρωση του δεύτερου πύργου το 2015, το θέρετρο της Μαλαισίας ανέκτησε την πρωτιά και έκτοτε παραμένει αίτητο στην κορυφή της λίστας. Το ξενοδοχείο βρίσκεται, λέει, 50 χιλιόμετρα βόρεια της Κουάλα Λουμπούρ και αποτελεί κορυφαίο κέντρο ψυχαγωγίας στην νότια-ανατολική Ασία. Παρότι, λέει, είναι ένα ξενοδοχείο τριών αστέρων, διατηρεί εντυπωσιακά ποσοστά πληρότητας που αγγίζουν το 90%. Η επιτυχία του οφείλεται σε τρεις βασικούς παράγοντες. Είναι άμεσα συνδεδεμένο με μεγάλα εμπορικά κέντρα και πάρκα αναψυχής. Βρίσκεται δίπλα στην μοναδική νόμιμη περιοχή καζίνο της χώρας, καθώς ο τζόγος απαγορεύεται στην υπόλοιπη Μαλαισία. Και ξεχωρίζει για τις προσιτές τιμές του, αφού δεν απευθύνεται μόνο σε πλούσιους επισκέπτες, αλλά προσφέρει μια ευρεία γκάμα δωματίων για κάθε βαλάντιο.

Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μου. Θα δώσουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα, την ίδια μέρα, στην αγαπημένη σας ραδιοφωνική συχνότητα. Από τον Θανάση Καραβέλα, πολλά πολλά πολλά φιλιά, να είστε καλά.

0: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
4: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
5: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
6: Όλες οι ειδήσεις.
5: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
7: Στο freegr.gr.
8: Η πύλη της τεχνολογίας.
9: Το hot spot του ίντερνετ.
10: Ionion FM. Κοντά σας.
11: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Ενημέρωση.
3: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
4: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
5: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
6: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
2: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
7: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
2: Ionion FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.

η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω, έτσι απλά και συντόμως. Τελειώσαμε εδώ, τα σκοινιά μας θα λύσω,

Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Χι πάει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

0: Πυροβολάει Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

0: αλλά είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη. Έχω τα αστέρια μας ψηλά σαν φυλαχτό ακόμα.

0: του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.